0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραυσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό, ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραυσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας, «Βγήκε να σε πολεμήσει». Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσεφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, του αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σεναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Ιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου και είπες, «Με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών στα πλευρά του Λιβάνου και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες. Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοί τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως, εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου. Γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. Αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και τη δεύτερη χρονιά ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε αμπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Τότε έγινε λόγος Κυρίου στον Ισαΐα λέγοντας «Πήγαινε και πες τον Εζεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Δες, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ. και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα εφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι, Κύριε. Ανακούφισέ με. Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός που ζει, αυτός που ζει, αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια

Σαμαρία και την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτρες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας. Και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της. Επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός. Θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στουρθοκαμήλους. Επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην του αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφίρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θα έρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα εχμαλωτίστηκαν. Μιχαίας δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία, και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα αθρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου. Πώς την απομάκρυνε από μένα? Αντί να αποδώσει, διαμήρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι οίκος Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του? Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά? Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός.
Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα

0: από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. «Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους». Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομί και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομί, πέθανε. Και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από το τόπο όπου βρισκόταν και οι δύο νύφες της μαζί της και πορεύονταν τον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη του Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύμφες της «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς, καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθανόντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της». Και της φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και της είπαν «Όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε, στο λαό σου». Και η Ναομή είπε «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας. Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε. Επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα «Έχω ελπίδα», αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν. Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη, θυγατέρες μου. Επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλησε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ στην αρχή του θερισμού των Γρυθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στη Ναομή «Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του». Και της είπε «Πήγαινε, θυγατέρα μου». Και πήγε και καθώς ήρθε σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους εριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους εριστές «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νόος είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους εριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυρογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις από εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησή σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Και εκείνη είπε «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαν μια από τις θεραπενίδες σου». Και ο Βοόζ την ώρα του φαγητού της είπε «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίστευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο Βοόζ πρόσταξε στους νέους του λέγοντας «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνεται να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνεται να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε: «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοόζ». Και η Ναομή είπε στην ύφη της: «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το έλεος του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε: «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε: «Αυτός μου είπε ακόμα, εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ, την νύμφη της: «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοόζ για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να γυρίσουμε, να πάμε στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Τι ωραία πράγματα έχει να μας πει ο Κύριος σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ιστορία του Ηλία. Αυτή η ιστορία εδώ είναι μια από τις κεντρικές ιστορίες της Γραφής. Και συχνά αναφερόμαστε στην ιστορία αυτή, αλλά μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο κάτι έχει να πει. Και σήμερα θέλω να ακούσουμε τι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να πει στην Εκκλησία. Θέλω να ανοίξουμε την ακοή μας στον Κύριο. Αμήν. Να δούμε τι ο Κύριος θέλει και επιθυμεί από μας. Ο Ηλίας ήταν ένας προφήτης, Άγιος του Θεού. Έμεινε πιστός στη Διαθήκη του Κυρίου. Είχε κοινωνία με τον Θεό αδιάσπαστη. Ο υπόλοιπος λαός είχαν εγκλωβιστεί στη λατρεία που είχε φέρει η κόρη του Εθβάλ, του βασιλιά της Τύρου, ονόματι Ιεζάβελ, έφερε τη λατρεία του Βάλ στον Ισραήλ. Μια λατρεία σε δαίμονες που χρησιμοποιούσε πάντα τη σάρκα, το σεξ, να καθαρσία. Και έβαλε πρόσκομα στον Ισραήλ και άρχισε ο Ισραήλ να ξεκλίνει από τον αληθινό Θεό. Ο προφήτης καλέστηκε από τον Κύριο να επιστρέψει έναν ολόκληρο λαό στα γόνατα. Να τους φέρει πίσω στον Κύριο. Μόνος του. Δεν είχε βοήθεια από κανέναν. Μάλιστα εδώ θα διαβάσουμε ότι ο Ηλίας πίστευε ότι ήταν μόνος του και δεν υπήρχε κανείς άλλος. Αν και ο Κύριος είπε ότι υπήρχαν 7.000 γόνατα που δεν είχαν γονατίσει τον Βάλ ακόμη. Μόνος του ο άνθρωπος, ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου, προκάλεσε όλο τον Ισραήλ, τον βασιλιά, τους προφήτες της Ιεζάβελ, του Βάλ, τον ίδιο τον Βάλ, τους έφερε με την οδηγία του Κυρίου στο Κάρμιλο. Έστησαν το θυσιαστήριό τους αυτοί, το θυσιαστήριό του ο Ηλίας, και προκάλεσε τον Ισραήλ να δουν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ένας άνθρωπος τα έκανε αυτά. Τέτοια εξουσία, τέτοιο χρήσμα είχε ο Ηλίας. Γιατί ο Θεός, ξέρετε, μπορεί να σώσει και με λίγους και με πολλούς. Και εκεί ο Κύριος πότε νιώθει πιο άνετα, με πολλούς ή με λίγους? Με λίγους. Εάν οι πολλοί είναι όλοι Άγιοι, ακόμη καλύτερα. Γιατί τη σωτηρία την κάνει ο Κύριος. Με λίγα λόγια, είπε στους λάτρεις του Βάλ, εάν ο Βάλ είναι Θεός σας, φτιάξτε του ένα θυσιαστήριο, βάλτε του επάνω και ένα βόδι και αφήστε εκείνο να ρίξει τη φωτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Και όποιος Θεός ρίξει τη φωτιά, είναι ο αληθινός Θεός. Και ο Κύριος έριξε τη φωτιά στο θυσιαστήριό του, έκαψε και τη θυσία και το θυσιαστήριο, έγλυψε και το χώμα η φωτιά. Και ο Ισραήλ φώναξε, ο Γιάχουε, αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός του Ηλία, αυτός είναι ο Θεός. Πιάσανε τους προφήτες του Βάλ και τους σφάξανε στο κύμαρο κάτω. Πάει πάνω ο Ηλίας, γονατίζει, γιατί είχε κάνει 3,5 χρόνια να βρέξει. Γονατίζει με υπομονή και ο Κύριος φέρνει τη βροχή. Και όχι μόνο αυτό, σφίγγει ο Κύριος τη μέση του Ηλία και τον κάνει να τρέξει γύρω στα 33 περίπου χιλιόμετρα από το Κάρμιλο στην Ιεζραήλ, μπροστά από τα άλογα του βασιλιά Αχάβ. Άφησε τίποτα να μην το κάνει? Άφησε τίποτα να μην το κάνει? Τα έκανε όλα ο Ηλίας. Τι περίμενε λοιπόν λογικά? Τι περίμενε, αδελφοί? Να επιστρέψει ο λαός, να γίνει το θέλημα του Θεού. Όμως την άλλη μέρα, κατά ένα παράδοξο τρόπο, μόλις ακούει αυτή η Ιεζάβελ ότι ο Ηλίας σκότωσε τους προφήτες του Βάλ και όλα όσα έγινε, δεν μετανόησε αυτή. Ξέρετε ότι το θρησκευτικό σύστημα δεν μπορεί να μετανοήσει. Περιμένουμε να αλλάξει η Ιεζάβελ. Δεν αλλάζει αυτή. Στέλνει μήνυμα στον Ηλία και του λέει, πες του, αύριο η ζωή σου, Ηλία, θα είναι σαν τη ζωή εκείνου που έσφαξες. Και οπωσδήποτε έχει στείλει ανθρώπους να αρχίσουν να ψάχνουν τον Ηλία να τους σκοτώσουν. Τι μεγάλη απογοήτευση που ένιωσε ο Ηλίας. Έκανε όλα όσα του ζήτησε ο Κύριος και ξανά πάλι τα ίδια. Μήπως έχουμε έρθει κάπου στη θέση του Ηλία καμιά φορά. Είναι κανείς εδώ, έτσι που έχει νιώσει με αυτόν τον τρόπο. Να έχεις κάνει αυτά που πρέπει, να έχεις κάνει το θέλημα του Κυρίου και μετά από λίγο ξανά από την αρχή τα ίδια πάλι. Πώς νιώθεις μέσα σου. Πάλι τα ίδια. Η απογοήτευση είναι μέρος της ζωής και αυτή. Είναι μέσα από αυτά που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος για να οριμάσει. Η διαφορά όμως μεταξύ των παιδιών του Θεού και του κόσμου, ξέρετε ποια είναι? Όταν ο κόσμος απογοητεύεται, κάνει τρελά πράγματα. Πέφτουν από μπαλκόνια, ξέρω εγώ, παίρνουν δηλητήρια, κινίνα και χάπια και οτιδήποτε άλλο, να πάρουν τη ζωή τους να τελειώνουν. Τα παιδιά του Θεού τι κάνουν όταν απογοητεύονται? Ο Ηλίας τι έκανε? Βάζει τα πόδια στον ώμο και πάει κάτω στο Σινά. 250-300 χιλιόμετρα δρόμο έκανε. Χρειάστηκε 2 φορές ο άγγελος να τον ενισχύσει με τροφή ουράνια και ποτό. Του έδωσε να φάει και να πιει. Και πήγε στο Σινά. Γιατί άραγε πήγε στο Σινά? Γιατί? Στο Σινά είναι που ξεκίνησε ο πνευματικός Ισραήλ. Είναι οι ρίζες του. Εκεί οδήγησε ο Θεός το λαό για να τους δώσει τον νόμο, την οδηγία. Να τους δώσει τη δικαιοσύνη του. Εκεί ξεκίνησε ο Θεός να μιλάει στο Μωυσή. Οι ρίζες του Ηλία ήταν εκεί. Και πήγε πίσω στις ρίζες του. Ήθελε οδηγία από τον Κύριο. Πολύ σωστά. Ήθελε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ήθελε να τα βρει με τον Κύριο. Αυτή η σύγχυση που ήρθε μέσα του έπρεπε να φύγει από πάνω του. Ο Θεός δεν θέλει να ζεις με σύγχυση επειδή ορισμένα πράγματα δεν έγιναν όπως τα περίμενες εσύ εγώ. Θέλει να πας πίσω στη ρίζα σου, εκεί που ο Κύριος έθεσε. Και ο Κύριος έχει οδηγία να σου δώσει. Γιατί ξέρετε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Το ξαναλέω. Κανένας άνθρωπος, όσο πολύτιμος και να είναι ή όσο άχρηστος και να είναι, δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Να πει ο Θεός, τώρα μου την έφερε, τώρα τι να κάνω. Ο Κύριος έχει οδηγία, αδερφή. Ξέρει. Αρκεί εμείς να γυρίσουμε πίσω και να θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε τη φωνή του. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Καθαρή. Σήμερα την ακούσουμε. Έχει να μας πει ένα καθαρό μήνυμα. Πεντακάθαρο. Δεν χρειάζεται καθόλου να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Θα το ακούσουμε, εσείς θα είστε οι κριτές άλλωστε. Εάν σου έχει έρθει σύγχυση, έλα πίσω. Κάτσε στα πόδια του Κυρίου σου. Εκείνοι οι δικές μας ρίζες. Είναι τα πόδια του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς ήταν ο νόμος που δόθηκε. Σε εμάς είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα μας. Αυτός μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, με το αίμα του μας καθάρισε, μας λύτρωσε, με το πνεύμα του μας βάπτισε. Αυτός είναι η αρχή και αυτός είναι το τέλος. Αυτός είναι η εκπλήρωση των πάντων μέσα στη ζωή μας. Ό,τι και να σου συμβεί, μην φύγεις από τα πόδια του. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Κάτσε εκεί στα πόδια του Κυρίου και πες, Κύριε, δεν κουνιέμαι. Εσύ είσαι η απάντηση της ζωής μου και δεν πρόκειται να αφήσω καμιά σύγχυση να γεμίσει το κεφάλι μου. Αυτό χαρακτηρίζει τον Ηλία και την ποιότητα των ανθρώπων που είναι σαν τον Ηλία. Πήγε λοιπόν στη σπηλιά, έκανε κατάλημα και ήρθε ο Κύριος εκεί. Τον συνάντησε. Και του λέει, Ηλία, τι κάνεις εντάφθα? Δεν ήξερε ο Κύριος τι έκανε ο Ηλίας? Ήξερε. Γιατί του λέει, τι κάνεις? Ξέρετε, του Κυρίου του αρέσει να πιάνει κουβέντα μαζί μας. Ο Ηλίας είχε ανάγκη να ξεσπάσει, να πει. Τι ωραίο να κάτσεις την προσευχή και να αρχίσεις να λες τον Κύριο τα παράπονά σου. Κλαψούρισε, δεν πειράζει. Σ' ακούει εκείνος. Κύριε, τι να σου πω. Ακούει ο Κύριος. Γιατί για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 9. Και εισήλθεν εκεί εις σπήλων και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και εδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε. Προς αυτόν. Τι κάμισε εντάφθα Ηλία. Ο δε είπεν. Αρχίζει τώρα ο Ηλίας και κλαψουρίζει. Λέει το παράπονο του. Λέει τη σύγχυσή του. Λέει το πρόβλημά του ποιο είναι. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν. Και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία. Και εναπελήφθην εγώ μόνος. Και ζητούσε την ζωή μου δια να αφαιρέσω στην αυτή. Έκανα ό,τι μου είπες, αλλά τώρα πάλι ζητάνε να με σκοτώσουν. Τι κάνουμε. Και είπε ο Κύριος. Έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσεν του Κυρίου. Και ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Λέει ο Κύριος έκανε, περνούσε ο Κύριος. Η φανέρωση αυτή της παρουσίας του, ο άνεμος αυτός ο ισχυρός ήτανε κάτι που προκλήθηκε από την παρουσία του Κυρίου. Τόσο δυνατός που έσπαζε τους βράχους. Και είναι ωραίο πράγμα να μπορούμε να δούμε τη δύναμη του Θεού. Οι άνθρωποι τι λένε. Θέλω να δω και άμα δω να πιστέψω. Μετά τον άνεμο τι ήρθε. Σεισμός. Λέει ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Δεν ήταν στο σεισμό. Μετά ήρθε πυρ και ο Θεός δεν ήταν στο πυρ. Τι θέλει να πει με αυτό. Ότι δεν ήταν ούτε στον άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στο πύρο. Για να προκαλέσει και να προσελκύσει την προσοχή του Μωυσή ο Κύριος, τι έκανε. Το πύρο χρησιμοποίησε. Έβαλε μια βάτο φωτιά να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Και ο Μωυσής λέει ας πάω να παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο. Ο άνεμος πέρασε και έσκισε την Ερυθρά Θάλασσα. Τη χώρισε. Σήκωσε τείχη, βουνά, τα νερά δεξιά και αριστερά και έκανε δρόμο, ένα τρομερό, τρομακτικό φαινόμενο και πέρασε ο Ισραήλ από μέσα. Και ο άνθρωπος πραγματικά έρχεται σε θαυμασμό για το μεγαλείο και τη δύναμη αυτή του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Θεός λέει δεν είναι στον άνεμο, ούτε στη φωτιά, ούτε στο πύρο, ούτε στο σεισμό. Αυτά τα κάνει ο Κύριος για να τραβήξει απλά την προσοχή σου. Μετά τι θέλει. Όταν ήρθε ο Μωυσής κοντά και είδε τη φωτιά, μετά τι έγινε. Ο Κύριος θεράπευσε 10 λεπρούς. Και τους λέει πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας στον ιερέα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε ο ιερέας να τους εξετάσει και να τους δώσει ένα χειρόγραφο το οποίο αποδείκνει ότι ήταν υγιής για να μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους με αυτό. Ο ένας γύρισε μόνο και λάτρευσε τον Κύριο. Γύρισε για να ακούσει. Το παράπονο του Κυρίου ποιο ήτανε. Πού είναι η άλλη εννιά. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος εντυπωσιάζεται από φαινόμενα. Και τα θέλουμε τα φαινόμενα. Θέλουμε τα θαύματα. Θέλουμε τις δυνάμεις. Και θέλουμε ο Κύριος να τα κάνει όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα. Και θα τα κάνει ο Κύριος. Όχι επειδή το ζητάμε απλά εμείς, αλλά επειδή ο Θεός είναι Θεός μεγαλείου και δόξης. Θα σύσει τη γη ολόκληρη. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι στο σεισμό αυτό που ο Κύριος κάνει. Δεν είναι στο να δούμε να ανασταίνονται οι νεκροί και να γίνονται οι παράλυτοι καλά και να βλέπουν οι τυφλοί και να ακούν οι κουφοί. Δεν είναι αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα μέσα για τον οποίο να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου για να γίνει αυτό που τελικά θέλει ο Θεός. αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Μετά από τα φαινόμενα αυτά που ο Κύριος τα έκανε, αλλά δεν ήταν μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός, δεν ήταν το βάθος του Θεού, δεν ήταν αυτό που ο Ηλίας χρειαζόταν εκείνη την ώρα. Τι λέει? Και μετά των σεισμών πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Καθώς λοιπόν το διάβαζα αυτό, τώρα πια καταλαβαίνω όταν ο Κύριος θέλει να μου δείξει κάτι, είναι σαν να γίνει μέσα στο εδάφιο ένα vacuum και σε τραβάει μέσα αυτό και δεν μπορεί να φύγεις από εκεί. Και αρχίζω και ψάχνω, προσεύχομαι, ψάχνω τις λέξεις να δω τι θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Ψάχνω λοιπόν τις λέξεις στα εβραϊκά. Λέει, εκεί που λέει ήχος λεπτού αέρος, στα εβραϊκά λέει κολ ντε μαμά ντακά. Στην κυριολεξία είναι τρεις λέξεις, θα πει φωνή, ψιθυρος, λεπτός. Δηλαδή φωνή λεπτού ψιθύρου. Και το λεπτός μας δίνει να καταλάβουμε την ποιότητα του ψιθύρου. Πώς δηλαδή ο Θεός μιλάει, είναι επίθετο αυτό. Ψάχνω και βρίσκω στα εβραϊκά τη λέξη αυτή, ντακ, από το ρήμα ντακά, που θα πει λεπταίνω, λιένω, κατασυντρίβω. Και ψάχνω και βλέπω ότι χρησιμοποιείται μόνο ορισμένες φορές μες στη γραφή. Πουθενά άλλο. Ο Κύριος μου άνοιξε μια άλλη διάσταση μες στο λόγο. Γιατί βλέπετε, κάθε λέξη που χρησιμοποιεί μέσα δεν είναι τυχαία. Είναι βαλμένες από το Θεό τέλεια για να μας διδάξει. Θέλουμε, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ο Θεός μιλάει αφού σε προσελκύσει και τραβήξει την προσοχή σου, μετά θέλει να ανοίξεις. Θέλει να ανοίξει με ένα ιδιαίτερο τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Και ακούστε τώρα τι ωραία μας οδηγεί για να μάθουμε πώς να ανοίγουμε το αυτί μας τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να έχει ευχέρεια να μπορεί να μας μιλάει. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία αυτής της ακοής, της λεπτής ακοής? Θυμάστε ο Πέτρος, ο Παύλος τι λέει? Εγίνατε, λέει, νοθροί στην ακοή. Τι θα πει νοθρός στην ακοή? Είναι ότι ακούς πράγματα πνευματικά και το αυτί σου κλείνει. Σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, το μπάσκετ. Μπορεί να σκεφτείς, ξέρω, το ευρώ. Πόσα ευρώ είναι 253 δραχμές? Μεγάλο πρόβλημα. Δεν ζητά τα μάθουμε. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, αδελφή, είναι να καταλάβει ότι είμαστε εδώ σε ένα μουσαφριό. Αυτή η γη είναι ένας τόπος που ερχόμαστε για λίγο και φύγαμε. Εάν δεν μάθεις αυτό το χρόνο να ακούσεις τη φωνή εκείνου ο οποίος έπλασε, να μπορείς να εννοήσεις την καρδιά του, να καταλάβεις την οδηγία του, γιατί ο Θεός πάντα μιλάει, πάντοτε εκφράζεται, είναι εκφραστικότατος ο Θεός μας. Εμείς είμαστε οι κουφοί. Αμήν. Αυτό λέει ο Ιωάννης, φωνή μου όντως εν τη ερήμο. Ακούστε τι μας λέει το πνεύμα σήμερα, αδελφοί. Χρησιμοποιείται η ίδια λέξη ορισμένες φορές. Και καθώς χρησιμοποιείται, μας δείχνει τι εννοεί. Χρησιμοποιείται στο Λεβιτικό 2γ10. Εκεί τώρα μιλάει για το πώς να αναγνωρίσει κανείς τη λέπρα. Και λέει, εάν δεις λεπτές λευκές τρίχες να αναφύονται κάπου στο κεφάλι σου ή στο σώμα, είναι λέπρα. Δηλαδή η λεπτή τρίχα τι φανερώνει? Τη λέπρα. Η λέξη λεπτή είναι ντακά. Το πνεύμα το Άγιο, το πρώτο που θα κάνει μόλις έρθει σε επαφή μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα φανερώσει τη λέπρα σου. Θα φανερώσει την αμαρτία σου. Δεν θα σε αφήσει ήσυχο να νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Θα έρθει να σου φέρει έλεγχο μέσα σου για αυτό που κάνεις. και να χαίρεσαι γι' αυτό. Αμήν. Είπαμε για την ακοή. Εκεί θα φτάσουμε. Έχουμε κάποια σκαλιά να ανεβούμε και στην κορφή θα τελειώσουμε. Το πρώτο πράγμα ο Κύριος που θέλει να κάνει για να ανοίξει την ακοή σου είναι να φανερώσει από μέσα τη λέπρα. Να τη βγάλει. Ξέρει εκείνος τι έχεις, απλά πρέπει εσύ να το δεις, γιατί με το θέλος σου πρέπει να γίνουν όλα. Γι' αυτό και τη φανερώνει ο Κύριος. Δεύτερον, επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή στην Έξοδο λάμδα Β 20. Είναι η περίπτωση που οι Ισραηλίτες έφτιαξαν τον χρυσό μόσχο κάτω εκεί στο Σινά και άρχισαν να τον προσκυνάνε. Φτιάξανε είδωλο, αντικατέστησαν δηλαδή τη δόξα του Θεού με ένα είδωλο. Και ο Μωυσής όταν κατέβηκε κάτω έπιασε και το έκαψε και το έσπασε και το χτύπησε, λέει, και το λίανε, το κατελέπτυνε το είδωλο. Η λέξη αυτή κατελέπτυνε είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τον λεπτό ψήθυρο. Η ίδια λέξη ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να κάνει για να σου ανοίξει την ακοή, θέλει να σου σπάσει τα είδωλα από μέσα, τους μόσχους. Εάν είναι εκεί η λέπρα, εάν είναι εκεί το είδωλο που αγαπάς, το είδωλο της ζηλοτυπίας, αυτό που στέκεται μεταξύ σου και του Θεού και παίρνει τη δόξα του Κυρίου από τη ζωή σου, αυτό που έχει καταφέρει στη ζωή σου να είναι πιο πάνω από τον Θεό, που παίρνει πιο πολύ από το χρόνο σου, πιο πολύ από την προσοχή σου, που ναι μεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, έρχεσαι στην Εκκλησία, αλλά όμως αυτό το πράγμα σε κυριαρχεί μέρα νύχτα. Ψάξε το, βρες το, άφησε τον Κύριο να το φανερώσει και καταλέπτυνε το. Ισαάκ, Αβραάμ, τον υιό σου, τον μονογενή σου, τον Ισαάκ, τον οποίο αγαπάς, πάρτονε και θυσίασέ τον. Για να είσαι τέκνο του Αβραάμ, πρέπει να περάσεις από εδώ. Τον ακολουθούσαν τον Κύριο. Τους τάισε, τους πότισε, πολύ ωραία. Την άλλη μέρα, ξανά τα ίδια πάλι. Τι τους είπε ο Κύριος, στο 6 κεφάλαιο στον Ιωάννη. Εσείς, λέει, δεν με ακολουθάτε για τους λόγους που ακούσατε, για τον ψήθυρο του πνεύματος. Με ακολουθάτε γιατί φάγατε άρτους, λέει, και χορτάσατε και ψάρια. Για την κοιλιά σας με ακολουθείτε. Είδατε τον άνεμο, το πυρ, το σεισμό, γι' αυτό με ακολουθάτε. Αλλά δεν ανοίγετε το αυτί να ακούσετε μετά τι έχω να πω. Και εμείς είμαστε εδώ, αδελφοί, για να κάτσουμε στα πόδια του Κυρίου. Αμήν. Ήρθαμε να κάτσουμε να πούμε, Κύριε, πες μου τελικά τι θέλεις από μένα να κάνω. Ταπεινώνω το σκεύος μου, ζητάω εσύ να μου πεις τι θέλεις να κάνω εγώ για σένα και θα μου δώσεις τη δύναμη να το κάνω. Τότε αρχίζει το έργο αυτό. Στη γέννηση 1α6 είναι η περίπτωση εκείνη που μιλάει ο Φαραώς στον Ιωσήφ και λέει το όνειρό του. Και είδε, λέει, 7 στάχια παχιά και μετά βγήκανε 7 στάχια αδύνατα και φάγανε τα παχιά στάχια. Τα αδύνατα. Τα αδύνατα στάχια φάγανε τα παχιά. Εκεί που λέει τώρα λεπτά και αδύναμα, η λέξη εκείνη είναι δακά, ίδια λέξη. Χρησιμοποιείται μετρημένες φορές. Υπάρχουν και άλλες λέξεις με την ίδια έννοια. Αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται εκεί στον Ηλία, χρησιμοποιείται μόνο αυτές τις φορές που σας λέω. Μου λέτε, τα ισχνά στάχια τι συμβολίζουν στο όνειρο του Ιωσήφ? Πείνα. Πείνα. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και αρχίζει να εργάζεται, τι θα δημιουργήσει μέσα σου? Πείνα. Θα αρχίσεις να πεινάς για το Λόγο του Θεού. Θα μπει μέσα σου μια παράξενη πείνα που δεν την είχες πριν. Ξέρεις γιατί την είχες πριν? Γιατί δεν ήσουν πνευματικό παιδί του Θεού. Και μέσα ήσουν νεκρός. Τι να φάει? Δεν υπάρχει τίποτα πνεύμα μέσα. Μόλις αγγίζει ο Κύριος και γεμίζεις με το Πνεύμα του Θεού, αμέσως ο πνευματικός σου άνθρωπος αρχίζει να πεινάει. Αυτός ο άνθρωπος της τέταρτης διάστασης, ο ουράνιος μέσα σου, έχει ανάγκη να φάει το Πνεύμα το Άγιο, δημιουργεί πείνα και δίψα. Μακάρι οι πεινώντες, λέει, και οι διψώντες για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Δημιουργεί πείνα. Θυμάστε εκεί στην Έξοδο, στο ΙΣ 14, να το διαβάσουμε και αυτό λίγο. Εντάξει, μια τέλεια τάξη που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού σε όλα όσα μας λέει. Δεν χρειάζεται και ο μωρός, λέει, δεν χρειάζεται να σκοντάφτει στο θέλημα του Θεού μέσα. Στο 13. Εδώ είναι που οι Ισραηλίτες γόγγιξαν για ψωμί και για κρέας. Και λέει στο 13. Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και εσκέπασαν το στρατόπεδο. Και το πρωί καθόλα τα πέριξ του στρατοπέδου ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβει, ιδού επί το πρόσωπον της ερήμου ή το λεπτόν τι στρογγύλων. Η λέξη λεπτόν τι στρογγύλων, λεπτόν ο σπάχνιν, είναι η ίδια λέξη δακά. Το ίδιο πνεύμα που δημιουργεί την πείνα, το ίδιο πνεύμα δίνει το μάνα. Ο ίδιος Κύριος που δημιουργεί την πείνα και λέει μακάρι οι πεινώντες, ο ίδιος Κύριος λέει εγώ είμαι το μάνα. Εγώ είμαι το μάνα. Κάνω μια, ξαναλέω πάλι, πρώτα φανερώνει η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να σου ανοίξει την ακοή. Πρέπει να σου φανερώσει την αμαρτία σου πρώτα. Να αφήσεις. Να σπάσεις τα είδωλά σου. Θα έρθει εναντίον των ειδώλων σου ο Κύριος. Θα σου κάνει τη ζωή μίζερη επειδή σε αγαπάει. Και θα έρθει εναντίον. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν θέλει τα παιδιά του να καταγίνονται με ματαιότητα. Με πράγματα που θα τους εχμαλωτήσουν για πάντα. Και θα χάσουν την αιώνια ζωή. Και θα χάσει ο Θεός εμάς, τα παιδιά του. Σπάσει τα είδωλά σου ο Κύριος. Δημιουργεί πείνα και σου δίνει μετά τροφή ουράνια. Αρχίζει να τρέφεσαι με άλλη τροφή. Θυμάστε την περίπτωση της Σαμαρείτισσας. Πήγαν οι μαθητές να πάρουν τρόφιμα και ο Κύριος βρίσκει αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα, η οποία ήρθε να πάρει νερό και της λέει ο Κύριος δώσ' μου να πιω. Τι οξύμορο σχήμα. Το είδωρο της ζωής λέει στη γυναίκα αυτή που ήταν ξερή, δώσ' μου να πιω. Πώς εσύ ουδαίος ζητάς από μένα που είναι Σαμαρείτισσα να σου δώσω να πιεις? Αν ήξερες ποιος σου μιλάει. Εσύ ήθελες ζητήσει από μένα είδωρο ζών. Ναι, δώσ' το μου. Ωραία. Φέρε μου τον άντρα σου. Δεν έχω. Καλά είπες. Γιατί πέντε άντρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. Σε έδωσε να πιει. Την ευαγγέλισε ο Κύριος. Της είπε ότι ο ίδιος είναι ο Μεσσίας. Το αποκάλυψε στη Σαμαρείτισσα και δεν το αποκάλυψε σε κανέναν από τους θρήσκους Φαρισαίους. Το αποκάλυψε σε μια γυναίκα η οποία ήταν με πέντε άντρες. Είχε σχέσεις με πέντε άντρες στη ζωή της και εκείνο που είχε τώρα και αυτός άντρας δεν ήταν. Που συνήθως ο κόσμος τι κάνει μια τέτοια γυναίκα. Σε ποια θέση την έχει. Περιφρονεί. Ο Κύριος αποκαλύφθηκε στη γυναίκα αυτή, την ευαγγέλισε. Και ξέρετε τι έκανε αυτή. Πήγε και έτρεξε και έφερε όλη τη Σαμάρια στον Χριστό μετά. Πίσω. Και όταν ήρθαν οι μαθητές, τον ένα μιλούσε με τη Σαμαρείτισσα, του λέει: Κύριε, φέραμε φαγητό. Το φαγητό το εμόν είναι να πράττω το θέλημα του πατρός μου. Φαίνεται κάποιος άλλος του φέρε να φάει. Οι μαθητές δεν άκουγαν. Μπροστά τους ήταν. Έκανε το έργο ο Κύριος. Τους μιλούσε συνέχεια και τα αυτιά τους ήταν κλειστά. Ο νους τους πού ήτανε? Ποιος θα είναι πρώτος? Εγώ θα είμαι πρώτος. Κύριος, ακούστε λίγο. Να ξέρετε, θα περάσετε θλίψεις, δοκιμασίες. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να πάρει το σταυρό του στον ώμο. Θα είμαι εγώ πρώτος. Το ξέρω. Εγώ θα είμαι πρώτος. Θα σας διώξουν και θα έχετε θλίψεις στον κόσμο αυτό. Ξέρω ότι εγώ θα είμαι πρώτος. Αλλού ο Κύριος, αλλού οι μαθητές. Μήπως είναι τέτοιοι μαθητές εδώ? Κανείς από εμάς? Μη γέννητο, εμείς είμαστε άλλοι. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τι μας λέει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί απογοητευόμαστε μετά. Τι του λέει εδώ ο Κύριος του Ηλία. Ηλία!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν γίνεται το έργο με τη φωτιά που έπεσε. Πρέπει να ακούσει αυτός ο λαός. Πρέπει να ανοίξει η ακοή του για να περάσει η φωνή μου μέσα στην καρδιά τους για να αλλάξουνε. Με ένα θαύμα που έγινε δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Πρέπει μέσα η καρδιά του λαού να αλλάξει. Και για να αλλάξει πρέπει να ακούσουνε. Να αλλάξει η ακοή τους. Γι' αυτό αδελφοί μην απελπιζόμαστε. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού εκεί που είναι. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Η αναγέννηση γίνεται σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Σε βαπτίζει ο Κύριος σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Για τελικά να μάθεις να υποτάξεις το σαρκείο σου, να υποτάξεις τη σάρκα σου και να πεις Κύριε, τώρα που τράβηξες την προσοχή μου, τώρα όμως θέλω τη φωνή σου να ακούσω. Και όταν περάσει ο Κύριος τη σάρκα αυτή και μπει μέσα, τότε έχει έναν άνδρα, μια γυναίκα του Πνεύματος. Έχει έναν άνθρωπο δικό του ο Κύριος. Πόσο έχουμε παρεξηγήσει το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Πού είναι ο Κύριος και πού εμείς. Αυτός είναι η πείνα, αυτός είναι και το ψωμί που θα σε θρέψει πνευματικά. Μια άλλη φορά που χρησιμοποιείται η ίδια λέξη στο Λεβιτικό ΚΑ20, εκεί μιλάει για το ποιοι από τους ιερείς μπορούν να ιερατεύουν και ποιοι απαγορεύεται. Αυτός που είναι κυρτός, αυτός που είναι κουτσός ή πάει έτσι, απαγορευόταν να μπει μέσα στο ναό. Αυτός που ήταν πολύ ισχνός, λεπτός, λέει, ντακά, διώχνανε. Πώς νιώθεις άμα σε διώξουν και σου πούν δεν κάνεις για οτιδήποτε. Πώς νιώθεις μέσα σου. Κάτι είναι μέσα σου. Ποιο εγώ δεν κάνω ρε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κανείς δεν θέλει την απόρριψη. Δεν τη θέλουμε την απόρριψη. Ο Κύριος όμως ξέρεις τι λέει. Όταν με δεχθείς εμένα θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι. Θα πούνε εναντίον σου. Μακάρι οι διωγμένοι. Φτιάχνει μια καρδιά δυνατή ο Κύριος που μπορεί να αντέξει την πίεση, να αντέξει το διωγμό. Και βλέπεις πέρα από τις πράξεις των ανθρώπων. Ναι, θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι όπως απέρριψαν και τον Κύριο. Τι λέει για τον Κύριο στον Ισαΐα Νιγάμα. Απεριμένος λέει. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Δεν είχε ουδέ είδος ουδέ κάλος ώστε να επιθυμήσουμε αυτόν. Απορρίφθηκε και εκείνος από τους ανθρώπους. Όταν αρχίσει ο Κύριος να εργάζεται μέσα σου, φτιάχνει ο Κύριος κάτι που είναι τόσο επικίνδυνο για τη βασιλεία του σκότους. Φτιάχνει μια απειλή για το σκοτάδι. Φτιάχνει ένα γιο του υψίστου ο Θεός. Και ο διάβολος αμέσως πού θα πετάξει τα βέλη του. Πέστε μου, όταν βομβαρδίζουν κάποιοι, πού πετάνε τις βόμβες τους. Εκτός και αν είναι στραβή βέβαια, αλλά θα πάνε να τους πετάξουν στους στόχους. Όπου είναι απειλή, όπου έχει τάγκς, όπου έχει κανόνια, όπου έχει αεροπλάνα, όπου έχει στόχους στρατηγικούς, εκεί θα πετάξει τις βόμβες ο εχθρός. Λοιπόν, όταν ο Κύριος σε φτιάχνει κάτι σαν τον Ηλία, κάτι ισχυρό και δυνατό, πνευματικό, μέσα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα γύρω του, έγινε στόχος του σκότους, γι' αυτό και θα σου ρίξει ό,τι έχει. Και ο άνθρωπος είναι μια, πώς να το πω, πηγή συναισθημάτων. Είναι γεμάτο συνέστημα ο άνθρωπος. Και ο διάβολος θέλει να πειράξει το συνέστημά σου. Θα βάλει τους φίλους σου να πούνε αντίον σου, θα βάλει τους συγγενείς σου να πούνε αντίον σου, θα βάλει τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τη θεία, την κόρη, το γιο, τον μπαμπά, τη μαμά, ό,τι μπορεί να πιάσει από αυτά που έχει εναντίον σου, θα στα τεινάξει εναντίον σου ό,τι έχει. Αυτή η απόρριψη είναι γιατί εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Δεν μπορείς να διωχθείς εάν δεν είσαι γιος του Θεού. Το ξέρεις αυτό. Και το αντίθετο. Εάν όλοι λένε έβγε, έβγε, λέει ουέι σε εσάς. Μας τα λέει ο Κύριος. Ακούμε. Ή όταν έρχεται ο διωγμός, κλαψουρίζουμε. Μας λέει ο Κύριος. Πρόσεξε. Μέτρησε το κόστος. Μην ξεκινάς την πολυκατοικία και μείνεις με 4 κολόνες. Μέτρα το κόστος. Κάνεις εκστρατεία. Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω. Θα κάνω το θέλημά σου. Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Κίνα θα πάμε να φέρουμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Ωραία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε την ίδια γραμμή, ακολούθησε. Περίπατος ήτανε. Στη μάχη του Γρανικού ήτανε οχυρωμένοι άλλοι και σε ψηλές θέσεις. Και συμβούλεψαν τον Αλέξανδρο και του λένε «Βασιλιά, καλά είναι να καθυστερήσουμε λίγο γιατί αυτοί είναι οχυρωμένοι εκεί». Τι είπε ο Αλέξανδρος. Είχε στόχους, είχε όραση αυτός. Τους είχε φτάσει ήδη στην Ισό και στην Ινδία. Στο Γρανικό θα έμενε. Τώρα θα πάμε. Περάσανε, έκανε ένα τέτοιο λιγμό, τους χτύπησε και φύγαν όλοι. Αυτό ήτανε. Βέβαια θα κάνεις μάχη. Βέβαια θα έχουμε συγκρούσεις. Βέβαια θα σηκωθεί ό,τι έχει αυτή η γειτονιά εδώ πέρα και ό,τι μπορεί να βγάλει από μέσα η κόλαση, μέσα από την Κρήτη, θα το βγάλει εναντίον και θα το πατήσουμε. Αμήν! Γιατί έχουμε μέσα τον Κύριο της δόξης και αυτό που θέλουμε είναι να απλώσει αυτή η γλυκιά αγάπη του Κυρίου σε όλες τις καρδιές. Να σωθούν οι άνθρωποι. Να δουν το φως του Κυρίου, τη δόξα του Θεού. Ποιος θα μας σταματήσει? Ποιος μπορεί να μας σταματήσει όταν εμείς ακολουθούμε τον Κύριο? Μη φοβάσαι λοιπόν την απόρριψη. Θα ζήσει σαν βασιλιάς ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Όταν σου πήγαν, μήπως είσαι αιρετικός? Εγώ, όχι, όχι, δεν είμαι αιρετικός. Μπα σαν τον Πέτρο στη δούλη εκεί πέρα που αρνήθηκε τον Κύριο. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Δεν τον ξέρω. Αναθεματίζω τον εαυτό μου. Ανάθεμα είμαι αν τον ξέρω. Σκέφτεται τους δαίμονες. Κοροϊδεύαν τον Πέτρο. Δεν πρέπει να κοροϊδέψουν και εμάς, αδελφοί. Γιατί ο Πέτρος συνήλθε, μετανόησε και μετά έκανε το μέρος του ενώπιον του Κυρίου. Ερετικός. Ερετικός είναι αυτός που αρνείται τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ερετικός είναι αυτός που δεν επικαλείται τον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθεί. Που δεν έχει αναγέννηση, που δεν έχει σωτηρία, που δεν έχει Πνεύμα Άγιο, που δεν έχει τα δώρα του Κυρίου, που δεν έχει την αγάπη του Θεού για τους εχθρούς του. Αυτός είναι ερετικός. Μήπως είσαι τέτοιος? Δεν θα μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Αυτό λέει ο βορέας άνεμος κατασυγάζει την υποψιθυρίζουσα γλώσσα. Να σταθείς εκεί που ο Κύριος έχει βάλει. Μη σε νοιάζει η απόρριψη. Τον Κύριο απόρριψαν, τον είπαν πλάνο. Εάν λέει σε μένα το χλωρό κάμος η ταύτα, σε εσά τα ξερά τι θέλω σηκάμε. Να δούμε τι ο Κύριος κάνει. Καταλάβουμε την ουσία του πράγματος. Α, θα μας διώξουν λοιπόν.

Μήπως ο Θεός θέλει να πάρει, να ανοίξει το ρουθούνι του, θέλει καμιά μυρωδιά, αδερφή. Όχι, λέει, εσείς είστε οσμή Χριστού. Αυτή την οσμή θέλει. Αυτό το θυμίαμα θέλει ο Κύριος. Τη λογική μας λατρεία. Η ζωή μας ολόκληρη αρχίζει και γίνεται μια γλυκιά μυρωδιά για τον Κύριο που οσφραίνεται τα παιδιά του. Λέει ο Ιακώβ στον ιό του, ο Υιός μου, λέει, η οσμή του είναι ως η οσμή της παιδιάδος. Οσφραίνεται ο Κύριος τα παιδιά του. Έχετε πάει κοντά στο μωρό. Μ' αρέσει η μωρουδίλα αυτή. Η μυρωδιά του μωρού. Σε γεμίζει με πατρικότητα, με αγάπη. Η μυρωδιά αυτή είναι όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις την καρδιά του Κυρίου και υπακούς αυτόν και παραδίνεσαι. Αρχίζεις και βγάζεις από μέσα σου αυτό το τέρας του εγωισμού και της υπερηφάνειας, το παραδίνεις και γίνεσαι ένα αρνί μπροστά στον Κύριο. Τότε αρχίζεις και μυρίζεις όμορφα. Τότε ο Κύριος το δέχεται. Αυτό είναι λατρεία, θυμίαμα. Το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δύο ακόμα. Στον Ισαΐα μη 22. Ακούστε τι λέει. Ισαΐας μη 22. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Εκεί που λέει τώρα τους ουρανούς ως καταπέτασμα, το καταπέτασμα αναφέρεται πάλι σε κάτι πολύ λεπτό. Και λέει αυτό το λεπτό είναι σκηνή προς κατοίκηση. Τότε έρχεται ο Κύριος να κατοικήσει μέσα σου. Γίνεσαι κατοίκηση. Τότε ο Κύριος μπορεί να έρθει. Γιατί λέει είμαστε σκηνή, ε. Αμήν. Ωραία. Από τι υλικό είμαστε. Πώς είναι η σκηνή μας. Από τι υλικό. Μήπως είναι από τρίχες κατσίκας, σκληρό, αδρύ, το πιάνεις και μπαίνει μέσα στο δέρμα σου. Λεπτό ύφασμα, εργασμένο, δηλαδή γίνεσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Κυρίου. Αυτό είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Έργο λεπτό, έργο που ο Κύριος το κάνει, γι' αυτό και το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος είναι το περιστέρι. Είναι όλο ένα λεπτό έργο το οποίο γίνεται. Αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή. Αμήν. Σεις είστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα στο ναό του, πρέπει να φτιάξει το ναό. Πρέπει να φτιάξει τον τόπο μέσα. Και αυτή είναι η εργασία. Μπορεί να κατοικεί με είδωλα ο Κύριος. Να πάει να κάτσει στο θρόνο και δίπλα του να έχει, ξέρω εγώ, την Αφροδίτη. Απ' την άλλη μεριά να έχει, ξέρω εγώ, τον Μαμονά. Δεν μπορεί ο Κύριος να κατοικήσει εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα διώξεις αυτά από μέσα. Πρέπει να φτιάξεις χώρο. Πρέπει να φτιάξεις τόπο για τον ύψιστο. Για να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβολίζει αυτή η λέξη σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει με τη σειρά. Και όταν τώρα αφήνεις τον Κύριο να κατασυντρίψει, να λιάνει όλα αυτά μέσα στην καρδιά σου, τότε και ο Κύριος θα κάνει και εκείνος κάτι που θα σε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Ακούστε τι θα κάνει. Ισαΐες ΚΘ 5. Ισαΐες ΚΘ 5. Το πλήθος των εχθρών σου θέλει είστε ως κονιορτός. Η λέξη κονιορτός, δακάκ. Μ' ακούτε αρεθή. Έχει μισθό η υπόθεση. Και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενων υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως, εν μια στιγμή. Πιο πολύ χρόνο ποιο παίρνει, το να φτιάξει ο Κύριος το ναό του ή το να διώξει τους εχθρούς του. Το ναό. Κοιτάξτε πόσα χρόνια μας παλεύει. Το να διώξει τον εχθρό είναι μια στιγμή. Του λέει,

0: έξω, φύγε. Έφυγε αυτός. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο Δανιήλ, στο Β 35, στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, που βλέπει την εικόνα εκείνη, τις 5 αυτοκρατορίες, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη και τα δάχτυλα, τα 10, το σύστημα του Αντίχριστου. Και φεύγει λίθος, λέει, ξεκολλάει χωρίς χέρια και χτυπάει την εικόνα αυτή κάτω στα δάχτυλα, που είναι το σύστημα του Αντίχριστου, αυτό που ήδη αρχίζει, ήδη και υπάρχει και που πρόκειται να εξελιχθεί. Και λέει, το χτύπησε αυτό και έγινε λεπτό τακάκ σαν άχυρο. Νομίζεις ότι εσύ με τη δική σου δύναμη θα κάνεις το έργο. Θα διώξεις τους εχθρούς σου με τις δικές σου δυνάμεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όχι. Λέει ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Τι ωραία είναι όταν ο άνθρωπος τελικά καταλάβει πού είναι η δύναμή του. Μέσα από όλα αυτά που είπα, ποια λέξη κυριάρχησε? Τι θα πει ντακάτ? Συντριβή. Γίνεται κάτι λίγο. Τι λέτε, έχουμε να σπάσουμε κάτι σήμερα? Έχουμε, αδερφοί. Αμέ, εδώ είναι εργαστήριο. Βάλουμε τώρα, ο λόγος σου λέει είναι σφύρα που κατασυντρίβει. Και θα βάλεις τον εαυτό σου εκεί. Και θα πεις, Κύριε, φέρνω τον εαυτό μου σε σένα. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε, να συντριφθεί μέσα μου κάθε υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, κάθε σαρκικότητα, οτιδήποτε είναι που εμποδίζει το Πνεύμα Σου το Άγιο. Πόθησε και ζήτησε το, γιατί εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί ο Κύριος να περάσει να σου μιλήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι είπε με τον Ιωάννη? Τα σκολιά πρέπει να γίνουν ευθεία. Οι βάραθροι πρέπει να γεμίσουν. Τα βουνά πρέπει να χαμηλώσουν. Να έρθει αυτή η λίανση. Η λίανση. Να γίνουν οι σχέσεις σου λίες με τους αδερφούς σου. Όχι ανώμαλες. Σκολιές. Μόλις βρεθείς πίσω μαζί με κάποιον που του είσαι εμπιστοσύνη, ξέρεις ο τάδε. Πω, τι να σου πω. Αλλά τώρα εντάξει, μην πω τίποτα. Πάρ' το και σπάστο. Τα είδωλά σου, σπάστα. Σου φανερώνει ο Κύριος την αμαρτία σου. Δέξου το. Και πες, Κύριε, συγχώρησέ με και ελευθέρωσέ με από αυτό. Μετανοώ. Κατοικεί ο Κύριος, λέει, σε αυτό που είναι λεπτό, λεπτισμένο. Πού κατοικεί? Ένα άλλο εδάφιο που το ξέχασα είναι στον Ισαΐα, νίζητα 15. Λέει, εγώ είμαι, λέει, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Ακούστε τώρα την αντίθεση. Και μετά του συντετριμένου το πνεύμα. Η λέξη συντετριμένου, ντακάκ. Εκεί κατοικεί ο Κύριος. Μην ξεγελιόμαστε, αδερφοί. Πρέπει όλο αυτό τον άνθρωπο που έχει χτίσει ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, το σύστημα μέσα στο οποίο έχουμε μεγαλώσει, το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό πρέπει να το ρίξουμε κάτω. Είναι ένας γίγαντας χάρτινος που πρέπει να πέσει κάτω για να σταθεί το έργο του Κυρίου μέσα μας. Και τότε θα είσαι ελεύθερος. Ελάτε να το ζητήσουμε, αδελφοί. Ελάτε να κάνουμε μια αφιέρωση στον Κύριο. Έχουμε ένα καινούριο χρόνο μπροστά μας. Και έχουμε αρκετά χρόνια μέχρι να έρθει ο Κύριος. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Ο Κύριος πρέπει να πετύχει πολλά επάνω μας, μέσα μας. Για να γίνουν και πολλά. Αυτά που ο Κύριος θέλει. Αλλά θα γίνουν στα αγκία τα συντετριμένα. Ελάτε να το σπάσουμε το αγκίο μας. Ξέρετε, θα πει συντετριμένο. Να μην μπορείς να βρεις ένα κομμάτι να πάρεις κάτι. Άμμο. Μ' ακούτε? Ναι, αλλά αυτό μου όμως είναι καλό, εκείνο μου. Τίποτα, ούτε αυτό σου, ούτε εκείνο σου. Άφησε τα όλα κάτω. Βάλ' τα κάτω και παράδεισε τα στον Κύριο. Για να σου δώσει ο Κύριος τα δικά του. Τα επουράνια, τα ένδοξα. Αμήν Κύριε Ιησού, αμήν Χριστέ μου. Κύριε, ερχόμαστε ταπεινά μπροστά στην Άγια Δόξα Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε Ιησού ότι είμαστε άνθρωποι ελλιπείς. Βλέπουμε Κύριε ότι Εσύ δεν συμβιβάζεσαι με την αμαρτία ούτε με τα είδωλα, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός της δόξης. Δεν είναι ουδής όμοιός Σου Κύριε. Είσαι ο πλάστης μας, ο ύψιστος, ο υπέρτατος. Και δεν θέλεις τα παιδιά Σου Κύριε να χάνονται και να καταστρέφονται από τέτοια πράγματα. Γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα να εργαστείς επάνω μας Κύριε, σε αυτή τη συντριβή του πνεύματος, τη λίανση αυτή του χαρακτήρα μας Κύριε. Φέρνουμε τον εαυτό μας μπροστά Σου όπως είμαστε Κύριε, χωρίς να κρύψουμε τίποτα ενώπιον Σου. Μπορεί οι άνθρωποι να μην μας βλέπουν, Εσύ όμως μας βλέπεις μέσα έξω, μας γνωρίζεις Κύριε, και είναι ανόητο να κρύβουμε τον εαυτό μας σε Σένα Κύριε. Φέρνουμε μπροστά Σου Κύριε όλα αυτά τα κρυφά πράγματα τα οποία είναι εναντίον Σου Κύριε, και το ξέρουμε. Τα φέρνουμε μπροστά Σου αυτή την ώρα Κύριε, και ζητάμε Εσύ να μας δώσεις χάρη και δύναμη να τα συντρίψουμε Κύριε μπροστά Σου, να τα αρνηθούμε τελείως Κύριε Ιησού. Να μας δώσεις τη νίκη και τον θρίαμβο πάνω σε αυτά, Κύριε. Η αμαρτία δεν θα βασιλέψει μέσα μας, αλλά η δικαιοσύνη Σου, Κύριε. Δεν θα βασιλέψουν τα είδωλα, αλλά η αγάπη στο πρόσωπό Σου, Κύριε. Η λατρεία του πνεύματός μας σε Σένα, Κύριε Σου. Κύριε, συντρίβουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, Κύριε. Συντρίβουμε όλο το εγώ αυτό το οποίο θέλει να φαίνεται, το οποίο θέλει να άρχει, το οποίο θέλει να εξουσιάζει, να κάνει αυτά που θέλει αυτό. Κύριε Ιησού, το παραδίνουμε όλο αυτό προς συντριβή, Κύριε Θεέ μου. Δώσ' μας χάρη και πίστη, Κύριε, να εκλέγουμε το αγαθό, να εκλέγουμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, να ευεργετούμε τα αδέλφια μας, ακόμα όμως και τους εχθρούς μας, Κύριε, για να είμαστε υγιή του υψίστου, να είμαστε παιδιά δικά Σου πραγματικά, Κύριε. Έλα και φέρε αυτή τη γλυκιά συντριφή, φέρε αυτή την αναζωογόνηση, την αναζωπήρωση μέσα στο λαό Σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτό το γλυκό, βαθύ, άγιο έργο που κάνεις Εσύ μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, Κύριε Θεέ μου. Το βαθύ αυτό έργο, Κύριε, που δεν έχει πια να κάνει με φωτιές και σεισμούς και ανέμους, αλλά έχει να κάνει με την καρδιά Σου, έχει να κάνει με Σένα τον ίδιο μέσα μας, Κύριε. Με τη γνώση του θελήματός Σου, αυτό που σε ευχαριστεί, Κύριε Σου. Βάζουμε πάνω από το θέλω μας το δικό Σου. Πάνω από την επιθυμία μας τη δική Σου, Κύριε. Συντρίβουμε τον εαυτό μας, Ιησού. Και δέξου το όλο αυτό σαν μια θυσία ενώπιον Σου. Σαν μια προσφορά, Κύριε. Για να κατοικείς πλούσια μέσα στο λαό Σου. Για να ανοίξεις την ακοή μας, Κύριε. Για να ακούσουμε τον ήχο του λεπτού ψήθυρου του Πνεύματός Σου, Ιησού. Να είμαστε άνθρωποι οδηγημένοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο, από Σένα Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Κατ' εκείνων των καιρών, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκίαν, οικούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και εχάριδι αυτά ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτού στον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών, και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, και πάσαν την οπλοθήκην αυτού, και πάν ό,τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν: «Τι λέγωσιν ούτι οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπεν: «Από γης μακράς έρχονται προς εμέ, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε: «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας: «Είδον παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν: «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρε, καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις τη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν: «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτι, διότι θελείστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο μη. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπη ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε: «Τι να φωνήσω?» «Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Συ, οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ, οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτών. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε τα όρη διαστατήρως και τους λόφους διαπλάστιγκος? Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν? Μετά τίνο συνεβουλεύθη και τι σε συνέτησεν αυτόν και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδοκεν εις αυτόν επιστήμην και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως? Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Ιδού μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνην. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν? ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτον και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλού δε θέλουσι φυτευθεί, αλλού δε θέλουσι σπαρθεί, αλλού δε θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς, θέλουσι πάραυτα ξηρανθεί και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνε λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε, τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δε λείπει ουδέν. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ητονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι να τονίσει και αποκάμει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένονται στον Κύριον θέλουσιν να ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας όσα αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο Γ. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίσιν. Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εις ακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακός εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών, φωνάζουσιν ειρήνη. Και αν της δε βάλει τι εις το στόμα,

0: Ιος, για να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, ιβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών ενέματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσιν επί μισθό και οι προφήτε αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες «Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών, κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς». Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Μιχαίας, κεφάλαιο Δέλτα. Και εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουν συσυρέει σ' αυτό. Και έθνη πολλά θέλουν συνυπάγει και υπή. Έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει ανάμεσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το όρι Σιών από του νυν και έως του αιώνος. Και εσύ πύργε του πυμνίου, ο χείρωμα της θυγατρός Σιών, εισέ θέλει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Διατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ, υφανίσθη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον ο δίνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνη και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε, θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θέλω κάμει χαλκάς, και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς, και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.
1: Ρουθ, κεφάλαιον γάμα. Και είπε προς αυτήν η Ναομή υπενθεράφτης, «Θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυσιν εις σε δια να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοώζ εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύχτα το αλώνιον των κριθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου, και κατάβα εις το αλώνιον. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπον έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησον τον τόπον όπου πλαγιάζει και ελθούσα σήκωσον το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού. Και πλαγίασον και εκείνος θέλει σιυπή τι να κάνεις. Είδε είπε προς αυτήν, «Πάντα όσα λέγεις εις εμέ θέλω κάμει». Και κατέβει στο αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν υπενθερά αυτής.

0: Και αφού ο γός έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, ή πήγε να πλαγιάσει εις την άκρα του σωρού του σίτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και ιδού γινή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Εκείνη δε απεκρίθη, εγώ η Ρουθ η δούλη σου. Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Ο δε είπεν, ευλογημένη να είσαι παρακυρίου θύγατερα, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερον, μη υπάγουσα κατοπινέων είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατερ μη φοβού, θέλω κάμι είσαι πάνω τι είπεις, διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γινή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ. Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπεν, ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γινή εις το αλώνιο. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλημα το επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη εκράτη αυτό και αυτός εμέτρησεν εξ μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν και υπήγαινε στην πόλη. Και ότε ήρθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε, τι έγινε εισέ θυγάτηρ μου? Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, έδωκεν εις εμέ ταύτα τα εξ μέτρα της κριθής. Διότι δεν θέλει υπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου. Ήδε είπε, κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδης πώς θέλει τελειώσει το πράγμα. Διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερον. Ρουθ, κεφάλαιον δέλτα. Και ανέβη ο γοός εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο γοός. Και είπεν, όσοι στρέψον κάθισον εντάφθα. Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβεν ο γοός 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε, καθίσατε εντάφθα. Και εκάθισα. Και είπε προς τον συγγενή, η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού, το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον, αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, είπε προς εμέ δια να εξεύρω. Διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρασύ. Και εγώ είμαι μετασέ. Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπεν ο γοός, καθήν ημέραν αγοράσεις τον αγρόν εκ της χειρός της Ναόμη, πρέπει να λάβεις και την Ρουθ την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπεν ο συγγενής, δεν δύναμε να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμε εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως, δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδεν εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον γοός, αγόρασον αυτό εις αυτόν. Και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπε ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών: «Μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτει την Ρουθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερα». Και πάσο λαός ο εντυπίλη και οι πρεσβύτεροι είπαν: «Μάρτυρες. Ο Κύριος να κάμει την γυναίκα, η της εισέρχεται εις τον οίκο σου, ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έθινε σοκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βηθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει εις σε εκ της νέας τάχτης». Και έλαβεν ο Βοός την Ρουθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψην και γέννησεν ιών. Και είπανε οι γυναίκες προς την Ναομή: «Ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θελήσε εις σε αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου. Διότι εγέννησεν αυτόν η νύφη σου, ή της σε αγαπά, ή της είναι εις σε καλύτερα παρά επτά ιούς». Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα λέγουσε: «Υιός εγεννήθη εις την Ναομή». Και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ. Ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόν, Εζρόν δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νάσον, Νάσον δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι οι χριστιανοί νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μπορεί να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά στο αγαθό. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται Κύριος. Λέει, ώστε αυτοί για τους οποίους πέθανε, να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι υπηρετούμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος λέει αυτούς που ελευθέρωσε πραγματικά θα είναι ελεύθεροι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, δουλωμένοι στην αγάπη Του, να ζήσουμε για Εκείνον και να Τον υπακούσουμε. Γι' αυτό βλέπετε σε όλα αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, πάντα μιλάει σε ενεστώτα χρόνο. Τι λέει? Εάν σήμερα ακούσετε τη φωνή μου, λέει, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Πότε περιμένει ο Κύριος να ανοίξουμε την καρδιά μας? Τώρα. Λέει, ιδού ίσταμε εις τη θύρα και κρούω. Πότε? Τώρα. Λέει, διότι σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτη. Σήμερα είναι ο καιρός της σωτηρίας. Γιατί μας λέει σήμερα και δεν λέει όποτε θες, όποτε αισθανθείς? Και θέλω να δούμε, αδερφοί, γιατί όταν ο Θεός λέει σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή μου. Γιατί δεν το ξέρεις. Δεν σου ανήκει ο χρόνος. Τίποτα δεν μας ανήκει, αδερφοί. Αυτά τα οποία έχουμε, γι' αυτό ο Παύλος λέει είναι κάτι το οποίο δεν έλαβες. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λάβαμε? Αφού λέει το έλαβες λοιπόν, τι καυχάσεως μη λαβών. Και βλέπετε τους ανθρώπους και νομίζουμε ότι ζούμε στην γη επάνω και είναι δοσμένος ο χρόνος και είναι δοσμένα τα πάντα και δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Είχα ένα παιδί που παίζαμε μαζί μπάλα τη Δευτέρα γυμνασίου. Ήτανε, εγώ ήμουν στο ένα τμήμα, αυτός ήταν στη Λιτανή τάξη και παίζαμε, ήμασταν φίλοι, γνωστοί τέλος πάντων. Και ήθελα να πάρει μηχανή. Μηχανή. Του λέει ο πατέρας του, δεν σου παίρνω μηχανή, έκανα απεργία πείνας. Να του πάρει μηχανή. Δεν τρώγω. Πήγαινε η μαμά από το παράθυρο από πίσω, όταν έλειπε ο μπαμπάς του έδινε φαγητό, δεν τρώγω, του πήρε τη μηχανή, περνάει με κόκκινο το φανάρι, τέρμα, 14 χρονών. Δεν μας ανήκει ο χρόνος. Και δεν είναι ότι μ' αρέσει να λέω μακάβρια πράγματα, μη γέννητο, μας αρέσει να ακούμε ευχάριστα. Αλλά αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, το δώρο, το να ζήσουμε για Εκείνον, γιατί είναι δώρο. Το να μπορείς να ζήσεις για τον Κύριο είναι δώρο και δεν με νοιάζει αν είσαι 5, 10, 15, 35, 65, 95. Δεν με νοιάζει. Σου έδωσε ο Θεός ένα δώρο να τον υπηρετήσεις και σου ζητάει να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό και βλέπετε στο λόγο, ό,τι μας ζητάει να κάνουμε είναι προσταγή. Σε διατάζει να είσαι καθαρός, σε διατάζει να είσαι άγιος, σε διατάζει να του δώσεις τη ζωή σου, να ζήσεις Εκείνον και θα πει κανείς, μα γιατί ο Θεός με διατάζει όλη την ώρα? Τι είσαι το καλό, όλα τα θέλει για τον εαυτό του? Τι λέτε, ο Θεός έτσι ενεργεί, αδερφοί? Ο Θεός είναι πλήρης, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Οι ουρανοί των ουρανών τον χωρούν, οι γη είναι υποπόδι των ποδών του, δεσπόζει πάνω σε κάθε πνεύμα, σε κάθε σάρκα, είναι αυτός που έφτιαξε τα πάντα, είναι πλήρης και δεν χρειάζεται τίποτα ούτε από σένα ούτε από μένα. Αλλά μας αγαπάει, αδερφοί. Και ό,τι λέει, το λέει το δικό μας καλό. Όταν λέει ότι κατέστησε τον Αδάμ και όταν λέει για τον άνθρωπο αναφέρεται και στον Αδάμ και στην Εύα. Τους έβαλε υπεύθυνους να φυλάτουν τον κήπο. Να εργάζονται τον κήπο. Και δούλευαν και οι δύο, γι' αυτό έπρεπε να δουλέψουν και οι δύο, γι' αυτό που ο Θεός τους έβαλε να κάνουν. Και ξέρετε, αδερφοί, ο κήπος του Κυρίου είναι κάτι το οποίο ο Θεός το αγαπάει. Το αγαπάει. Δείτε, διαβάστε το άσμα ασμάτων, να δείτε πόσα πολλά λέει μέσα για τον κήπο του. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα λουλούδια του, για το άρωμά τους. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα δέντρα του, για τον καρπό τους. Του αρέσει. Και μας κάλεσε όλους να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να δουλέψουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν... Έχετε δει πολλούς ανθρώπους να πρέπει να πάνε στη δουλειά και να πηγαίνουν ευχάριστα. Έχω δει κάποιους, αλλά δεν είναι όλοι. Κάποιοι τους αρέσει η ξεκούραση. Να δουλέψει το 8 ώρα, να πάνε σπίτι, να ξεκουραστούν, να πάνε τις διακοπές τους. Άλλοι περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη. Να ησυχάσουν από τις έγνοιες, από τις κοτούρες και να κάνουν άλλα πράγματα. Είναι ο μόχθος στη σάρκα, είναι κακό πράγμα. Θέλει η σάρκα να αναπαύεται. Και αυτό έρχεται και στα πνευματικά. Ή να το πω αλλιώς, στα πνευματικά έρχεται κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε όλα τα άλλα πρώτα και μετά ό,τι μας μείνει σε χρόνο, να κάνουμε τα πνευματικά. Έτσι δουλεύει, λέτε. Ο Κύριος πώς το έθεσε. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μετά όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δεν σου λέει, κοίτα, πάρε όλο το χρόνο σου, κάνε όλα όσα πρέπει να κάνεις. Εγώ σκέφτομαι και λέω, κοιμόμαστε 8 ώρες, δουλεύουμε 8 ώρες, θέλουμε να φάμε, θέλουμε να πάμε βόλτα, θέλουμε να κάνουμε τα χόμπι μας και τα λοιπά. Τι μένει, αδερφοί? Ο Κύριος θέλει να βάλεις πρώτα εκείνον και όλα τα άλλα θα στα δώσει ο Κύριος. Θα στα δώσει. Σου λέει και όλα τα άλλα. Προσέξτε, δεν τα ονομάζει. Δεν σου ονομάζει. Τα βάζει όλα σε ένα κοινό σωρό. Όλα τα άλλα ο Θεός θα στα προσθέσει. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε, αδερφοί. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός περιμένει. Ξέρετε, μας δείχνει ο Λόγος Θεού, μας δίνει λεπτομέρειες από ζωές ανθρώπων, το πώς έζησαν, για να μας δείξει την επιμέλειά τους. Θυμάστε, ο Κύριος τι έκανε όταν διέταξε τους μαθητές να πάρουν τους πέντε άρτους ή τα δύο ψάρια και να ταΐσουν τα πλήθη. Και οι μαθητές το έκανε. Μετά τι τους είπε να κάνουν? Θυμάστε τι τους είπε? Να μαζέψουν τα περισσεύματα. Να τα μαζέψουν όλα. Και γέμισαν κοφίνια από τα περισσεύματα. Δεν τους είπε ο Κύριος, ό,τι περισσέψει αφήστε τα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Επιμέλεια. Επιμέλεια. Πάει ο Κύριος στον Ιορδάνη να χρηστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να βαπτιστεί στο νερό και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και κάθεται πάνω στον Κύριο και ακούστηκε μια φωνή, λέει, από τον ουρανό, η οποία τι είπε? Τι είπε? Ιδού ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Και ρωτάω, πριν από αυτό, ο Κύριος τι έκανε? Δεν είχε ξεκινήσει τη διακονία του? Δεν είχε ξεκινήσει να υπηρετεί δημόσια ανθρώπους? Δεν είχε χρηστεί, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μείνει επάνω του μέχρι εκείνη τη στιγμή? Όμως σε όλη τη ζωή του, μέχρι να φτάσει εκεί που ήταν σίγουρα μαζί με τον πατέρα του, τον Ιωσήφ, το θετό του πατέρα, και τον βοηθούσε στο ξυλουργείο, έκανε πράγματα σε όλο αυτό το διάβα της ζωής του. Ο Θεός τι έβλεπε? Ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Δεν λέει ο Υιός μου αγαπητός, ο οποίος θα με ευαρεστήσει. Λέει ευαρεστήθηκα, που σημαίνει μέσα στη ζωή του, μέχρι να φτάσει εκείνη την ώρα, ο Ιησούς τι έκανε? Ευαρεστούσε τον πατέρα κατά πάντα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε είναι ο Δαβίδ. Αμαρτάνει ο Σαούλ, σηκώνει ο Κύριος τον Σαμουήλ, του λέει, απέρριψα τον Σαούλ από το να είναι βασιλιάς. Και θα σήκω και πήγαινε στην Βιθλέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, και εκεί θα σου δείξω ποιο θα χρήσεις. Μα τι θα κάνω, θα με φάει ο Σαούλ, μόλις τα ακούσει, θα με σκοτώσει. Πάρε ένα ζώο, πάρε και πήγαινε να προσφέρεις θυσία. Πες ότι πας να προσφέρεις θυσία και εκεί θα σου δείξω. Και μέσα στον οίκο του Ιεσέ αρχίζει ο Θεός και περνάει από μπροστά του έναν έναν τα παιδιά του, τα οποία μόλις πήγε ο προφήτης, πού πήγανε όλα? Στο σπίτι. Τα αφήσανε όλα, πήγαν στο σπίτι μαζί με τον προφήτη και άρχισε να περνάει ένας-ένας από τους γιους του Ιεσέ μπροστά από τον Σαμουήλ. Στέκεται ο πρώτος. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός, λέει ο Κύριος του Σαμουήλ. Ο δεύτερος. Δεν είναι. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Δεν είναι. Τι έγινε, Ιεσέ, άλλον έχεις? Πού ήταν ο Δαβίδ? Πού τον βλέπουμε τον Δαβίδ να είναι συνέχεια? στα πρόβατα. Ήταν άνθρωπος επιμελής ο Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο, αγαπούσε τη δουλειά, υπηρετούσε πρόβατα και καθώς υπηρετούσε και τα πρόβατα, τι έκανε εκεί πέρα, τι τον βλέπουμε να κάνει. Έψαλε. Έψαλε στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Είχε την άρπα του, τη λύρα του και έψαλε και ο Κύριος του μιλούσε. Και ήταν το χρήσμα του Θεού πάνω του. Όταν ο Σαούλ τον τάρατε το πνεύμα το ακάθαρτο, πήγαν τον Δαβίδ εκεί πέρα και μόλις τον τάρατε το πνεύμα, τι έκαναν, φώναζαν τον Δαβίδ. Άρχισε και έψαλε με χρήσμα μουσική και οι δαίμονες που πηγαίνανε, έφευγαν. Ήταν υπεύθυνος. Κατεβαίνει, έρχονται οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν αντίον του Ιούδα, στέκονται από τη μια μεριά από το όρος, οι Φιλιστέοι από την άλλη μεριά ο Ιούδας, μικτηρίζει ο Γολιάθ κάθε μέρα ο Δαβίδ στα πρόβατα. Του λέει ο πατέρας του, σήκω πάρε ψωμί, πάρε τυριά, πάρε ίνο, πήγαινε τα στα αδέρφια σου που είναι στον πόλεμο. Πόλεμος τώρα και καλά. Στεκόταν εκεί τέλος πάντων. Και τι έκανε ο Δαβίδ λέει, τι έκανε. Σηκώθηκε νωρίς το πρωί και βρήκε κάποιον και άφησε τα πρόβατα. Δεν είπε, εντάξει, μου με κάλεσε ο πατέρας μου, θα πάω αυτό, ας τα πρόβατα, κάτι θα γίνει. Και εδώ το εδάφιο λέει, αναχωρούσε ο Δαβίδ και επέστρεφε από τους Σαούλ και πού πήγαινε, πήμερε τα πρόβατα. Δεν ήταν άνθρωπος αργός στο να κάνει πράγματα, γι' αυτό ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αδερφοί, ήταν επιμελής. Και αν θέλετε να δείτε την επιμέλειά του, λίγο πριν πεθάνει, τι έκανε. Κάλεσε τον Σολομώντα και του εξέθεσε πάντα τα περί της βασιλείας. Όλα. Τι έπρεπε να τακτοποιήσει, πώς έπρεπε να τακτοποιήσει, τι έπρεπε να κάνει. Του έδωσε όλο το σχέδιο του ναού, τα είχε όλα ετοιμάσει. Δεν ήταν λίγα. Σας είπα ότι αυτά που άφησε ο Δαβίδ στον Σολομώντα για να οικοδομήσει το ναό, εάν τα βάλει σε σημερινή αξία, η αξία είναι σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πήρε όλη τη ζωή στο να ετοιμάσει, να κάνει την ετοιμασία ώστε να έρθει ο Σολομώντας και να χτίσει αυτό το δημιούργημα. Σήμερα όλοι λένε για το ναό του Σολομώντα. Ποιος του έδωσε το σχέδιο? Ποιος του έδωσε πώς να στήσει? Ακόμα και τους ψαλτοδούς πώς έπρεπε να τους βάλει να ψάλουν. Γιατί βλέπετε δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Τίποτα. Θέλετε να δείτε τον Αβραάμ. Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Γένεση το 22 στο 3. Μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, νιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα τον Υιό σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σε είπε. Σου λέει ο Κύριος, σήκω πάρε το γιο σου και πήγαινε να τον θυσιάσει, θα σου δείξω πού. Άμα ήσουν εσύ, τι θα έκανες. Για πες μου, αν ο Κύριος σου λέει, σήκω πάρε το παιδί σου και πήγαινε να τον θυσιάσει. Εγώ πιθανόν το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, αποκλείεται αυτό να ήταν η φωνή του Θεού. Αποκλείεται να ήταν αυτή η φωνή του Θεού, αποκλείεται. Θα επιτιμούσα και τις φωνές που άκουγα. Σκέψου να σου πει ο Κύριος τώρα, κοίτα, σήκω και πήγαινε να κηρύξεις στο τάδε μέρος και θα περάσεις από διωγμό, Κύριε η ζωή μου, και δεν σου λέει ο Κύριος τίποτα άλλο. Και δεν ξέρεις εάν πας να κηρύξεις και φύγεις ζωντανός, ή αν πας να κηρύξεις και αναχωρήσεις. Δεν ξέρεις. Τι θα κάνεις. Και εδώ του λέει ο Κύριος, θα το θυσιάσεις τον Ισά. Μήπως να το τρενάρουμε λίγο, να νηστέψουμε, να βάλουμε και τη Σάρα μαζί, να κάνουμε καμία νηστεία, να δούμε. Μήπως αλλάξει ο Θεός γνώμη. Τι λέει. Στο 3. Σηκωθείς δε Αβραάμ, ενωρίς το πρωί, σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον ιόν αυτού και έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, αδερφοί. Μία καρδιά η οποία είναι πρόθυμη αμέσως να κάνει αυτό που ο Θεός της λέει. Αμέσως. Και ρωτάω, εμείς τι περιμένουμε για να κάνουμε αμέσως αυτό που ο Θεός μας λέει? Συνήθως περιμένουμε μαρτυρία. Μεγάλη μαρτυρία. Τόσο μεγάλη μαρτυρία που ποτέ δεν έρχεται. Ποτέ. Θυμάστε όταν έδειξε ο Κύριος στον... Γιατί υπάρχει αυτό το φρόνημα. Πρέπει ο Θεός να μου δείξει. Ωραία. Θυμάστε τι έκανε ο Παύλος μέχρι ο Θεός να του δείξει. Σηκώθηκε να πάει να κηρύξει. Και λέει στις πράξεις των Αποστόλων, και δεν τον άφησε το πνεύμα. Λέει, ήρθαν στη Μυσία, δοκιμάζουν να υπάγουν στην Βιθινία, ποιοι δεν αφήκαν αυτούς το πνεύμα. Τον Παύλο με τους μαθητές που ήταν μαζί, την ομάδα του που πήγαιναν να ευαγγελίσουν. Και δεν τους αφήνει ο Κύριος. Θα μπορούσε να κάθεται ο Παύλος να περιμένει πότε ο Θεός θα του δείξει, αλλά δεν καθόταν. Πήγαινε. Λέει, περάσαντας δε τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Και ενώ κινείται ο Παύλος, τι γίνεται. Ενώ κινείται ο Παύλος, του δίνει ο Κύριος την όραση αυτή και βλέπει το Μακεδόνα και πέρασε και πήγε στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη και ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει όλο αυτό το έργο που έκανε από τη Μακεδονία και κατέβηκε μέχρι κάτω. Αλλά μέχρι ο Θεός να του δείξει, ο Παύλος δεν καθόταν. Γιατί? Γιατί είχε την οδηγία. Η οδηγία τι έλεγε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν σου έλεγε, κάτσε πίσω, περίμενε. Αν ο Θεός δεν σου δείξει κάτι, μην κουνήσεις. Τι λες, θα σου δείξει ποτέ? Γιατί βλέπει ο Θεός την καρδιά. Θυμάμαι κάποτε, ήταν κάποιος αδερφός ο οποίος ο Κύριος του έλεγε να σηκωθεί να πάει κάπου να υπηρετήσει και αυτός δεν πήγαινε γιατί ήθελε αμάξι. Και έλεγε, Κύριε, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι αυτό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δύο μήνες, πέρασε τρεις μήνες, τελικά ο Θεός τι έκανε, ξέρετε? Έστειλε κάποιον άλλο. Και ήταν και ένας άλλος ο οποίος είχε πάρει το αμάξι, αλλά του άρεσε πολύ το αμάξι. Και η μισή του μέρα πήγαινε στο αμάξι. Το καθαρίσει, να το διαλύσει, μην τυχόν και ενλερωμένο το αμάξι, έχει κάνει ένα κόκκο σκόνης. Και βλέπει ένα βράδυ ένα όνειρο ότι ήρθε η αρπαγή. Ήρθε η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία. Και βλέπει τον Κύριο στο μεσουράνημα και αρχίζουν και ανεβαίνουν όλοι. Και άρχισε και αυτός να ανεβαίνει στον ύπνο του μέσα. Και καθώς ανέβαινε, μια στιγμή σταμάτησε. Δεν πήγαινε άλλο. Και προσπαθούσε να ανέβει, αλλά δεν ανέβαινε. Και κοιτάει στο πόδι του και είχε μια αλυσίδα δεμένη, η οποία ήταν κάτω στα αμάξι δεμένη. Το αμάξι. Βλέπετε, βλέπουμε εδώ τον Αβραάμ. Λέει, σηκώθηκε το πρωί, αμέσως αμάρωσε την όνο. Τα έκανε όλα πέρα, τα άφησε, τα τράβηξε για να πάει να κάνει αυτό που ο Κύριος τον διέταξε, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Ούτε καλούμαστε να κάνουμε αυτά που είναι εύκολα. Καλούμαστε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας ζήτησε. Και καλούμαστε να το κάνουμε όπως εκείνος το ζήτησε. Με επιμέλεια. Με όλη μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος είναι ο πρώτος επιμελής, αδερφοί. Ο πρώτος επιμελής. Σκεφτείτε λίγο. Δόθηκε στον Κύριο ένα διάστημα χρονικό, 3,5 χρόνια. Αυτό ήταν. 3,5 χρόνια. Και σε ρωτάω, αν ο Κύριος ερχόταν και σου λέγε εσένα τώρα, έχεις 3,5 χρόνια. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες, τι θα έκανα? Μήπως σκεφτόμασταν, γιατί 3,5 χρόνια, μήπως πάθω τίποτα να πάω σε κανένα γιατρό να με εξετάσει. Να δω, μην έχω καμιά ασθένεια, ξέρω εγώ, και πεθάνω σε 3,5 χρόνια. Όχι. Ο Κύριος σου λέει ότι έχεις και έχω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος έχει μια κλεψίθρα, αδερφή, και αδειάζει. Αδειάζει. Και ο Κύριος μας καλεί να δουλέψουμε με όλη μας την καρδιά για εκείνον. Με όλη μας την καρδιά. Με επιμέλεια. Ποιο είπαμε είναι το αντίθετο της αναβλητικότητας? Με επιμέλεια. Σκεφτόμουν και λέω, πίσω από όλα αυτά, ποια λέξη κρύβεται την αναβλητικότητα από την αμεριμνησία και από την αμέλεια? Ποια λέξη κρύβεται? Τεμπέλια. Οκνηρία. Αυτή είναι η λέξη που κρύβεται πίσω. Η μάνα μου έλεγε, πάντα. Γιατί μου έλεγε, κάνε αυτό, τώρα δεν μπορώ. Και μου έλεγε, το ρητό του τεμπέλη είναι, μην κάνεις σήμερα ό,τι μπορείς να κάνεις αύριο. Αυτό μου έλεγε, όταν ήμουν μικρός. Που σαν παιδιά κάνουμε τίποτα. Σαν παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ο Κύριος θέλει τώρα να οριμάσουμε. Να οριμάσουμε, αδερφοί. Να εργαστούμε, γιατί είναι θέμα του όριμο ανθρώπου, αυτός είναι που εργάζεται. Σε αυτόν τον όριμο άνθρωπο, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Θεός μπορεί να βάλει βάρος επάνω του και να σηκώσει φορτίο. Και ξέρετε κάτι, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ο Θεός μας ονομάζει, μία από τους όρους είναι ότι μας ονομάζει στρατιώτες. Στρατιώτες. Μας έλεγαν τότε ο στρατό, εκεί που σταματάει η λογική ξεκινάει ο στρατός, έλεγαν. Και αναρωτιόμουν κι εγώ όταν πήγα στρατιώτης, λέω, γιατί το λένε αυτό. Και μόλις πας στρατιώτης, το πρώτο πράγμα είναι, που σου κάνουν, είναι ότι σε κάνουν εσένα όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί δεν έχει σγουρό μαλλί μπούκλα, ξέρω εγώ, το γενάκι ωραίο, μουστακάκι έτσι, τα ρουχαλάκια σβούρικα. Ε? Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Μας λέει, λέει ένας λοχαγός, είναι κάποιος από εδώ, μόλις μπήκαμε μέσα και ήμασταν. Είναι κάποιος από εδώ πέρα που έχει δουλέψει ποτέ κουρέας? Κανένας. Είναι κάποιος από εδώ που να έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του ψαλίδι? Ήταν η επόμενη κουβέντα. Να έχει πιάσει μια φορά στη ζωή του ψαλίδι? Και μας περάσαν όρους και μας κάνανε, δεν υπήρχε περίπτωση να κοροϊδέψεις κανένα, γιατί το ίδιο πρόβατα ήμασταν όλοι. Γκλόμπι. Τα ρούχα σου τι κάνουνε, τι σου κάνουνε? Σου δίνουν μία ενδυμασία. Όλοι όποιοι και να δεις φοράνε τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Όλοι περνάνε την ίδια εκπαίδευση. Όλοι περνάνε, κάνουν τις ίδιες πορείες. Όλοι κάνουν τις ίδιες βολές με τα όπλα. Όλοι περνάνε το ίδιο για να γίνουν όλοι στρατιώτες. Και όταν μπεις μέσα στο στρατό, σταματάς πλέον να έχεις το δικό σου εγώ. Δεν πας, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που είναι ο λόγος διοικήσεως ή η ολοχία της υπηρεσίας, να του πεις, σήμερα το βράδυ βαριέμαι να κάνω σκοπιά, άφησέ με, θα κοιμηθώ. Θυμάμαι και ήμασταν στην αναφορά, εγώ ήσυχος τώρα, ήμασταν στο λόγο μου, τρεις δημιουργίες, περίπου 250 άτομα νέοι όλοι. Και εγώ χαμένος μέσα στο σύμπαν, εκεί, πίσω-πίσω κάπου, και είναι απάνω ένας δεκανέας και λέει, τζιράκι στο πλοίο της αγάπης. Το πλοίο της αγάπης ήταν ένα τεράστιο φορτηγό που μάζευε τα σκουπίδια όλου του στρατοπέδου. Μιλάμε για 1500 άτομα τώρα, έτσι. Γύριζε παντού και άδεια σκουπίδια που ήταν σε τεράστια βαρέλια μέσα. Τι μπορείς να πεις? Ας το, βαριέμαι σήμερα, δεν πάω. Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Είσαι στρατιώτης, είσαι εκεί και κάνεις ό,τι σου διατάζεται να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί. Ο επιτυχημένος. Μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε για Αυτόν που μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας. Και αυτούς ο Θεός χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε όλους τους εργάτες, όλους αυτούς που ο Θεός σήκωσε. Κοιτάξτε τους προφήτες. Δεν βλέπω κανένα προφήτη να είναι αραχτό στο σπίτι του, στην ησυχία του, ξάπλα, και ό,τι πάει και ό,τι έρθει. Βλέπετε κανένα τέτοιο? Για να κάνουμε εμείς το παράδειγμά του. Βλέπουμε. Τον Ιερεμία, ξέρω εγώ, τον Εζεκίηλ, βλέπουμε τον Ζαχαρία, τον Ισαΐα. Βλέπουμε κανένα τέτοιο, αδερφοί. Και είχαν όλοι εύκολο μήνυμα να φέρουν. Υπηρέτησαν σε λαό μέσα, ο οποίος ήταν σε απήθεια. Και από την αρχή ο Ισραήλ λαλιόταν κακή-κακός. Μου φαίνεται τόσο παράξενο όταν διαβάζω και τους μιλάνε οι άνθρωποι του Θεού, τους μιλάει ο Ιησούς του Ναβί, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει μεγαλεία, έχουν δει τις ενέργειες του Θεού, έχουν δει το τι ο Κύριος έκανε, πώς τους έβαλε, πώς κατατρόπωσε την Ιεριχώ, πώς άνοιξε τον Ιορδάνη και πέρασαν από μέσα. Και λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς του Ναβί τους λέει, βγάλτε τα είδωλα από ανάμεσά σας. Και θα πει κανείς, είναι δυνατόν να έχουν δει τόσα πράγματα και να έχουν είδωλα? Διαλέξατε σήμερα ποιον θα δουλέψετε. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εσείς διαλέξτε. Συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Τα ίδια έλεγε ο Μωυσής. Τα ίδια τους έλεγε. Μόλις ανέβηκε 40 μέρες πάνω στο Σινά για να πάρει τις εντολές και κατεβαίνει από το Σινά, τι βλέπει τον Ισραήλ να κάνει? Εδώ τα βόδια αυτά είναι που σας ελευθερώσαν από την Αίγυπτο. Και λάτρευαν χρυσά βόδια. Χρυσά βόδια. Πάντα σε αυτή την αντίληψη. Χωρίζεται το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο μετά που πεθαίνει ο Σολομώντας. Και στο νότιο βασίλειο ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβάμ, στο βόρειο ο Ροβάμ, τι κάνει μόλις παίρνει τη βασιλεία στη Σαμάρια πάνω? Δυο μόσχους. Μόσχους. Και πιάνει και βάζει ερείς, λέει, από τους έσκατους του τόπου. Και φτιάχνει δύο μόσχους. Και ο λαός λατρεύει είδωλα. την περίοδο των Κρητών, την περίοδο του Δαβίδ. Κοιτάξτε, είναι η Μιχάλ, η οποία ξεσηκώνεται ο Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ και η Μιχάλ έχει βάλει ένα ομοίωμα, λέει, και όχι σκεπάσει, και έρχονται οι στρατιώτες που στέλνει ο Σαούλ και νομίζουν ότι τους λέει ο Σαούλ, λέει, ο Δαβίδ είναι άρρωστος, κοιμάται, είναι κουρασμένος. Πάνε πίσω, τι έγινε, πήγαμε, ήταν κουρασμένος και δεν τον ενοχλήσαμε. Ξαναπηγαίνεται, πάλι. Και τραβάνε και βλέπουν ότι ήταν ομοίωμα. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο το εβραϊκό? Θεραφείμ. Ήτανε ειδόλιο. Ειδόλο. Θα πει κανείς, μα ο Σαμουήλ ήταν εκεί και υπηρετούσε. Ο Σαμουήλ υπηρετούσε λίγο πριν. Ειδόλο. Ομοίωμα, του λέει. Εδώ ο Βάμβας. Ειδόλο. Συνέχεια το ίδιο πράγμα μέσα στο λαό του Θεού. Συνέχεια. Ειδόλα, ειδόλα, ειδόλα. Έρχεται ο Ηλίας. Διαλέξτε ποιον Κύριο θα υπηρετήσετε. Αν ο Γιάχβε είναι ο Θεός, υπηρετείτε αυτόν. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, υπηρετείτε εκείνον. Συνέχεια ο λαός μες στα ίδωλα. Συνέχεια, αδελφοί. Ο λαός του Θεού μιλάω. Στον Ιερεμία. Λαός απειθής. Αυτή ήταν η δουλειά των προφητών, αδελφοί, και έτσι ήταν ο λαός συνέχεια. Και αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και ερχόμαστε τώρα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και καλεί ο Θεός ένα λαό ο οποίος θα αφήσει τις ευχαριστήσεις του, θα αφήσει αυτά που του αρέσουν και θα αποφασίσει να ζήσει για αυτά που αρέσουν στον Κύριο της δόξης. Ρωτάω, είναι κανένας ο οποίος να του αρέσει το ξενύχτη? Δηλαδή, όταν έχουμε προσευχή νύχτα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Εγώ τι νομίζετε ότι προτιμάω, αν φυσικά, αν με ρωτήσεις? Να είμαι, ξέρω εγώ, εδώ γονατιστός ή να είμαι στο σπίτι ξαπλωμένος όταν περάσει η ώρα και να κοιμάμαι? Για πείτε μου, κανένας δεν είναι στη σάρκα που να του αρέσει να κάνει αγώνα, να αγωνίζεται. Όλοι θέλουμε την καλοπέραση. Αλλά ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με συνέπεια. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η συνέπεια, η δραστηριότητα. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η γρήγορη διεκπεραίωση, η πρόωρη. Ξέρετε, συνήθως όταν διεκπεραιώνεις πιο γρήγορα, αυτό το οποίο σου δίνεται έχει μπόνους. Το αντίδοτο της αμεριμνησίας είναι η επαγρύπνηση. Και το αντίδοτο της αμέλειας είναι η επιμέλεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ψάχνει ο Θεός, λέει, να βρει έναν. Μάστε τι λέει στον Ιώβ. Ψάχνει να βρει έναν για να αναγγείλει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο να τον εκάνει ερμηνευτή ένα μεταξύ χιλίων. Ένα. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, αδερφοί. Τι λέτε. Όλους αυτούς που, τους Αγίους που είδαμε, οι οποίοι δεν ήταν αλάνθαστοι. Ο Αβραάμ ήταν αλάνθαστος. Όχι. Έκανε τα λάθη του, χοντρά λάθη. Για να γλιτώσει τη ζωή του, εξέθεσε τη γυναίκα του σε κίνδυνο. Δύο φορές. Ο Ισαάκ έκανε λάθη. Ε. Και αυτός το ίδιο πράγμα έκανε. Εξέθεσε τη Ρεβέκα για να γλιτώσει τη ζωή του. Είχε μάθει από το παράδειγμα του μπαμπά του πριν ακόμα γεννηθεί. Ήταν στην οσφή του μέσα. Ο Ιακώβ έκανε λάθη. Ε. Την Πέμπτη στην προσευχή. Άκουγα συνέχεια στα αυτιά μου. Η φράση. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ? Τρεχάτος. Ήθελε την ευλογία, αλλά την ήθελε με τους δικούς του τρόπους. Κάνοντας τις δικές του πράξεις, όπως εκείνος ήθελε. Τι περιελάμβανε αυτό? Όταν έβαλε αυτό το κόκκινο, όταν έβαλε το τσικάλι και έφτιαξε τη φακή, το κίνητρό του μέσα ποιο ήταν? Δηλαδή, καλό ήταν ή κακό? Καλό ή κακό?
2: Κακό!
1: Κακό κίνητρο ήταν. Δεν ήταν ευθύς ο Ιακώβ. Να κάτσει να πει του αδελφού του, κοίτα, Ισαφ, κάτσε κάτω. Με ενδιαφέρει η ευλογία του Θεού, εσύ σε ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Θα με αφήσει να κάνω αυτό? Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα του δίνει χάρη. Χρησιμοποίησε κακό τρόπο. Είναι να δώσει ο Ισαάκ, ο πατέρας σου, την ευλογία. Και θέλει να πάρει την ευλογία. Ακούει τη μάνα του. Και κάνει κάτι το οποίο μέσα στο νόμο έφερνε κατάρα. Απαγορευόταν να κοροϊδέψει τυφλό άνθρωπο. Και πάει μεταμορφωμένος στον Ισαάκ και εφανερώνει τον εαυτό του σαν να είναι ο Ισαφ. Καλό είναι ή κακό? Μα ήθελα την ευλογία. Μα εγώ θέλω να τα κάνω όπως θέλω εγώ. Όπως θέλω εγώ να τα κάνω. Και τελικά φεύγει εξόριστος, γιατί φοβάται την αντίδραση του Ισαφ. Του λέει η μάνα του, φύγει γιατί θα σε σκοτώσει ο Ισαφ. Και φεύγει και πάει στην Παδάν Αράμ και είναι βρίσκει το Λάβαν και εκεί αρχίζουν τα πάνδυνα. Αρχίζει το μαρτύριο, αρχίζει η δυσκολία, δουλεύει σαν δούλος στο Λάβαν για να πάρει τη γυναίκα του και τελικά καταφέρνει μετά πάνω από 20 χρόνια δουλείας, όχι δουλειάς, δουλείας, να ελευθερωθεί. Και στο δρόμο τον συναντάει ο Κύριος και πολεμάει όλη νύχτα με τον άγγελο του Θεού. Και ο Θεός τι έκανε, αδερφοί? Ο άγγελος του Θεού τι έκανε? Τι έκανε, θυμάστε? Του χτύπησε το μυρό. Και μετά, όποιος έβλεπε τον Ιακώβ που ο Θεός τον έκανε εκεί, Ισραήλ, γιατί του χτύπησε ο Θεός το μυρό. Τον χτύπησε ο Θεός τον Ιακώβ. Ξέρετε πώς πήγαινε ο Ιακώβ μετά? Το σημάδι του Θεού έμεινε πάνω του για όλη τη ζωή. Για όλη του τη ζωή. Και αυτό είναι που ο Κύριος είπε, εάν σε σκανδαλίζει το πόδι σου, τι να κάνεις? Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ να πει, μα Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Αυτό, σε αυτό το σημείο που ο Θεός του χτύπησε τη σαρκική του δύναμη. Και σταμάτησαν πλέον του Ιακώβ οι πράξεις και έγιναν του Ισραήλ οι πράξεις. Και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ, δεν διαμαρτυρήθηκε. Για όλη του τη ζωή μετά πήγαινε κουτσός. Κουτσός. αλλά προτίμησε να είναι κουτσός και να πάρει την επαγγελία και να είναι πατέρας της πίστης από το να είναι με τα δύο πόδια, να κάνει τα σαρκικά πράγματα και τελικά να χάσει την επαγγελία όπως την έχασε ο Ισάφ. Γιατί ο Ισάφ την έχασε. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ισάφ, λέει, γιατί κατάλαβε ο Ισάφ. Προσέξτε, αυτό που ο Κύριος είπε σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν και είπαν, μα Κύριε, στο όνομά σου βγάλαμε δαίμονες. Προφητεύσαμε στο όνομά σου. Κηρύξαμε στο όνομά σου. Και ο Κύριος τους είπε, ποτέ δεν σας γνώρισα, ποτέ. Αυτός είναι ο Ισάφ. Ο οποίος μετά κατάλαβε κάποια στιγμή. Κατάλαβε. Και λέει, μας λέει ότι ζήτησε με τα δακρύων την ευλογία. Αλλά δεν υπήρχε τόπος πλέον. Γιατί ξέρετε πως ο λόγος του τον ονομάζει? Βέβυλο. Βέβυλο. Την ευλογία που ο Θεός του έδωσε, τη συμπεριφέρθηκε με τέτοια αναβλητικότητα, αμεριμνησία και αμέλεια που την έχασε. Και το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Γιατί ο Ιούδας, αδερφοί, δεν μπορούσε να μετανοήσει? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί ο Ιούδας έκλαψε πικρά. Πικρά έκλαψε και ο Πέτρος. Αλλά δεν μετανόησε ο Ιούδας. Γιατί δεν μπορούσε να μετανοήσει, για πείτε μου. Ο Ιούδας είδε όλη τη δόξα, είδε όλο το μεγαλείο, έγινε μέτοχος όλων των ευλογιών, πήγε με τους μαθητές όταν ο Κύριος τους έστελνε 2-2 και έκανε θαύματα, έβγαλε δαίμονες, είδε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και τελικά τι έκανε? Τις αρνήθηκε και θεώρησε τον Κύριο ότι ήταν άξιος να σταυρωθεί. Γι' αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, φύγετε από εμού οι καταραμένοι, οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν υπήρχε τόπος μες στην καρδιά του πλέον. Δεν υπήρχε τόπος να μετανοήσει, γιατί ο Ιούδας τα είδε όλα, όλα τα είδε. Δεν υπήρχε κάτι που να μην το είδε. Κι όμως αρνήθηκε τον Κύριο. Βλασφήμισε το Πνεύμα του Θεού. Αυτό έκανε ο Ιούδας. Γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει μετάνοια. Πράγματα που ο Πέτρος δεν το έκανε. Δεν το έκανε ο Πέτρος. Αρνήθηκε τον δίκαιο ο Ιούδας. Και βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια στιγμή κατάλαβαν αυτό που έχασαν, αλλά ήταν πλέον αργά. Ήταν αργά. Ήταν αργά για τον Ισάφ. Δεν υπήρχε μετάνοια πλέον μες στην καρδιά του. Είχε χάσει την ευλογία. Η καρδιά του είχε γίνει τόσο σκληρή. Είχε χαθεί οτιδήποτε μπορούσε να υπάρξει μέσα και το μόνο που υπήρχε για αυτόν ήταν κατάκριση. Κατέκρινε τον εαυτό του ίδιος. Μεταμέλεια, μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετανόησε να συντρίψει τον εαυτό του. Γιατί δεν υπήρχε πλέον μετάνοια μέσα στον Ιούδα. Δεν υπήρχε μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, δει όλο αυτό το μεγαλείο, δει τη δόξα, δει τα θαύματα, δει τις δυνάμεις, ο Θεός τον χρησιμοποιήσει τον ίδιο για να κάνει δυνάμεις. Και φτάσει σε αυτό το σημείο να παραδώσει τον Κύριο της δόξης. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τίποτα. Και το θέμα είναι ότι μας δίνει ο Κύριος το χρόνο αυτό, αδερφοί, να τον εκμεταλλευτούμε, να δουλέψουμε για εκείνον, να φέρουμε στη βασιλεία μέσα αυτό που ο Θεός περιμένει. Και ξέρετε τι ο Θεός περιμένει, αδερφοί? Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Αμήν. Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Για κάθε ψυχή ο Θεός πονάει που χάνεται. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Ο Θεός αγαπάει εξίσου, εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Να σας το ξαναπώ. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Όλους τους ανθρώπους. 8 δισεκατομμύρια πάνω στον πρόσωπο της γης, ο Θεός τους αγαπάει. Αμήν. Όταν λέει ότι περιμένει ή δυνατόν πάντες, προσέξτε, λέει, πάντες να ακούσουν την αλήθεια και να έρθουν στη μετάνοια για να σωθούν. Περιμένει ο Θεός, η καρδιά του είναι τέτοια, ώστε περιμένει όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να έρθουν σωτηρία. Και σας είπα προχθές το παράδειγμα αυτό, όταν ήρθε ο Πέτρος και ρώτησε τον Κύριο, 7 φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου την ημέρα. Σου λέει ο Πέτρος, άντε 7, την 8η να τελειώνουμε. Και ο Κύριος του είπε, Όχι 7, 70 φορές το 7, 490 φορές. Και ρωτάω, εάν ο Θεός είπε εμείς να συγχωρούμε 490 φορές τη μέρα, αυτός πόσο συγχωρεί? Πόσο συγχωρεί, λέτε? Αυτή είναι η καρδιά του, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγαθός. Αγαθός. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Γι' αυτό μας έφερε, για να δουλέψουμε ώστε αυτούς που ο Θεός αγαπάει, να τους φέρει να τον γνωρίσουν. Τι είναι η καρδιά του Κυρίου? Και μέσα σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αμήν. Θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα, όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από ολόκληρη την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν το έδειξε σε αυτούς. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε: «Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε: «Έρχονται από μένα από μία μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε: «Τι είδαν στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε: «Είδαν το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα: «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα: «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο: ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς τόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε». Μια φωνή που λέει: «Φώναξε», και είπε: «Τι να φωνάξω?» «Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι, στα αλήθεια, είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα». «Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα: δέστε, ο Θεός σας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετόν και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε τον δρόμο της σύνεσης? Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό, ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφη και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοι της είναι σαν ακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κριτές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν, αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνον να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. «Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ», λέει ο Άγιος. «Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά? Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του, επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε». «Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου? Δεν γνώρισες? Δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν». Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. «Και είπα, ακούστε τώρα, αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλά τους και τα κατακόβετε σαν για χύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα, θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους, φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε εσάς νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντις θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιών με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιών θα αρωτριαστεί εξαιτία σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και από την Ιερουσαλήμ λόγος του Κυρίου. Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς και θα ελέγξει ισχυρά έθνη μέχρι μακριά. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχερα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σιγιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει. Για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του. Εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο

Άι, κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει. Επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών, επειδή θα κάνω το κέρας σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης». Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο Βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν? Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβα στο αλώνι. Μη γνωριστείς τον άνθρωπο μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις». Και εκείνη της είπε «Όλα όσα μου λες θα τα κάνω». Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο Βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε «Ποια είσαι εσύ?» Και εκείνη απάντησε «Εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου». Και εκείνος είπε «Ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις, επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα και το πρωί, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί». Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε «Ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι». Και ακόμα είπε «Φέρε το περικάλυμα που είναι επάνω σου και κράτα το». Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, τέταρτο κεφάλαιο. Και ο Βοός ανέβηκε στην πύλη
και κάθισε εκεί.

0: Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοζ και είπε «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο Βοζ 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του «Η Ναομή που γύρισε από τη γη του Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της, που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγοντας «Αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής, παρά εσύ και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο Βοζ είπε «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, μήπως και φθείρω την κληρονομιά μου». «Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω». Αυτός, βέβαια, ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στον Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και για την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος, λύνοντας το υπόδημά του, το έδινε στον πλησίο του. Και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοζ «Αγόρασε το εσύ στον εαυτό σου». Και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοζ είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό «Είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα για να αναστήσω το όνομα του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του Αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες». Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοζ πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στη Ναομή «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους». Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή». Και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών. Και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ. Και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ. Και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν. Και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμόν. Και ο Σαλμόν γέννησε τον Βοόζ. Και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ. Και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ. Και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε, και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη τρωτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο Πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα Σου, και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο λόγο Σου να λάβουν χώρα μέσα στη ζωή μας Κύριε, εν το όνομα Σου, να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε, στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνιε, εν το όνομα Σου το ζητούμε Ιησού, γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη. Και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού, αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία. Μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα Του, την υπόστασή Του, το μεγαλείο Του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7. Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκεται. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και όσοι των αρχόντων πίπτετε του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται, έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός Του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος Του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία Του και την προμήθειά Του προς όλο τον κόσμο, άφθονη, και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους υιούς Του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι υιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους υιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη. Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, υπέ προς ημάς Παρησία. Θέλανε να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίσκε, δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι ιοί του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευθεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεσαι με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συνέστημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν? Και έτσι λοιπόν δίνεις εσύ την καρδιά σου, την ανοίγεις για να τρέχεις συνέχεια όχι στις χαρές, στις λύπες. Για να το κάνεις αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Μόνο αν είσαι γιος του Θεού του υψίστου μπορείς να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος είναι εν τη συνάξη των δυνατών. Γιατί δεν είμαστε πια σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος σε βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και είπε, λέει, θέλετε ενδυθεί δύναμη εξύψους όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς. Έχεις πάρει αυτή τη δύναμη? Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλεις. Με στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνουν, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ριγμένο κάτω και εσύ να φέγγεις σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδρώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει, Ιώτα Ήτα 21, ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος άνδρας αξίους. Πρώτο, θέλει άξιους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας με ζήλο, αμέσως, κατευθείαν, να ξέρουν ότι το κάνουν για τον Κύριο, η ζωή τους, στη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος να καταφέρνεις πράγματα, να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε στήσει όρθιο. Και να μην περιμένεις να σε τσιγκλήσει κάποιος να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σου σε θέλει έτσι. Και σε έχει βάλει στόχο, σε βλέπει κάθε μέρα, σε προσέχει. Όλη η προσοχή του Κυρίου είναι στραμμένη επάνω στους Υιούς του και τις θυγατέρες του. Να είναι άξιος. Φοβουμένους των Θεών. Άνθρωπος που να έχει μέσα του φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποιος είναι ο φόβος του Κυρίου? Το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου. Να ζεις με αυτόν. Να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του Υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του Υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουνε άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου, η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντί για τα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια? Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουνε, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι? Ο δίκαιος πού θα σταθεί? Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρίσεις το Πνεύμα της Χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του Υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά. Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχαν, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχαν φρουρούς, είχαν ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμίσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος των Θεών. Άξιοι, φοβούμενοι των Θεών. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον Ύψιστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις στραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις. Θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου. Και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους, τέλος πάντων, είναι πολύτιμη για αυτούς, και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές! Γιατί εάν χάσω την αλήθεια χάθηκαν και αυτοί και θα δώσω και λόγο στον Ύψιστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει το χέρι του Κυρίου για να τους σώσει. Εάν εμένα που κάλεσε πρώτο τα αφήσω, χάθηκαν και αυτοί. Ο Κύριος, όποιους καλεί πρώτους έχουν ευθύνη, γι' αυτό και παίρνουν διπλή μερίδα. Σε κάλεσε πρώτο στην οικογένειά σου, έχεις ευθύνη για τους υπόλοιπους. Θέλει να σταθείς σαν γιος του Θεού, να αγαπήσεις την αλήθεια, να ζήσεις με αυτήν, να κακουχηθείς με αυτήν, γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Οι άνθρωποι μοιάζονται μόνο για αυτό που τους ενδιαφέρει, για αυτό που θα τους θρέψει, για αυτό που θα τους δώσει όνομα, θέση ή οτιδήποτε άλλο. Τα ιδανικά τους φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε ή του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια, βίδες ένα έγκλημα και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις, απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτοί οι επιτίδοι. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους Ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδερφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλο. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Ακούτε, αδερφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία, δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει, βρέχει και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε, μην καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα τους δώσεις μόνο το 10.000, θα τους δώσεις και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κύριου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Είσαι γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσες να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του, σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους ιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι. Και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους ιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ιούς. ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου ένα χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήν. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος... Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του. Γιατί άραγε δεν το κάνει. Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Αμήν. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του υψίστου ενδιαφέρεται για τα του υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία. Τι με νοιάζει για την Τουρκία. Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές στοιχές που ο Κύριος τις αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας υιός του υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας, τον βλέπεις, μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία. Και ό,τι χρήματα βγάζει, τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει αυτός είναι ο γιος μου και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και οι αετοί είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος. Ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτή που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΑΓ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει ιούς του υψίστου. Ακούστε πρακτικά πράγματα, αδερφοί. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι ιοί του Θεού του υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχθούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ' την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε, ντόμπρα και ήσυχα, πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά να σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και να σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου. Δια να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης μετά τι γίνεται με την αλήθεια. Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς. Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξα σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε μια αξίες του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε. Και αυτός κήρυτε, 120 χρόνια κήρυτε, οι άνθρωποι δεν άκουγαν. Και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα. Γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, 4 άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού, είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν ένα άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω, έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει και είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ό,τι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λαλαλα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε. Ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχεις σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουνε όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουνε. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουνε. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Που δεν θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν, αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι? Σε θέλει να έχεις σπονδυλική στήλη και να μείνεις μάρτυρας εκεί που σε βάζει ο Κύριος. Ένας, πέντε, δέκα. Κάνουμε τη δουλειά που ο Κύριος θέλει. Είσαι το αλάτι, αυτός ο κόκκος που εμποδίζει τη σύψη να πάει εκεί. Και μια μαρτυρία που στέκεται μέσα στους ιούς των ανθρώπων. Πόσο ανάγκη έχει ο Θεός αυτή τη μαρτυρία. νερώνεις το κρασί σου, τον ίνο σου. Γίνεσαι μια γλυκανάλατη μαρτυρία, μια έτσι και μια αλλιώς, και μπερδεύεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ενώ τους λες ότι είσαι εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μην το κάνεις, αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε, πες, κοίτα, με είδες τότε, θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχεις σύγχυση μέσα σου, να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς, ακλόνητους αυτά που μας έχει δώσει, γιατί είναι του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μας αδερφοί, δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας και το ξέρουμε αυτό. Για κυριότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κυρίου? Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα? Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα, ακούστε εδώ, ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βου του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο, ή τον όνον αυτού πλανόμενο, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς σου που σου κάνει του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι το φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ, μόνο τι θα πεις? Μπα να το φάνε, καλά να πάθει. Καλό του ήρθε, οχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα. Θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφοί, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος? Πώς μας μπλέκει? Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος, στην ανωτερότητα αυτή, μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Και υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντος σε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε πάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ. Και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα της Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο. Είχε αφρύσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψά ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζε τον.

για το στόμα σου, για τα λόγια σου, ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξω, χαλαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Θα ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Τινγκ! Και θα πέσει κάτω. Και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές, υψηλές, που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει, αυτή είναι η μου. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμελιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους Αγίους, ακούει το λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφέ, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί. Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε ιούς του υψίστου. Σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς. Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνη εις των τεθλιμμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Από τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει, πέστε μου? Όχι. Οι του υψίστου δεν φοβούνται τον θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Το είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο σταφύλια. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξεις την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα του Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου.

0: Δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούσιν. Ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε τσαλεύονται τα θεμέλια. Θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί, είσαι περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες την παρουσία του. Και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Εμείς αδελφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί. Έχουμε μπροστά να κάνουμε θαυμάσια πράγματα, έξοχα πράγματα. Και όλα τα στραβά ο Κύριος θα φτιάξει. Πιστεύουμε αδερφοί? Ελάτε να το πούμε όλοι μαζί. Όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Αμήν. Μην κάσει λοιπόν, μα αυτό είναι στραβό. Εκεί χάρηκα πολύ. Άμα πάρω το μεγεθυντικό φακό και το βάλω απάνω σου, ξέρεις πότε θα σου βρω. Και εσύ θα βρεις εμένα σίγουρα. Αλλά αδερφοί, δεν μας κάλεσε αυτό να κάνουμε. Τι μας κάλεσε? Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη. Να ζούμε με πίστη. Να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις πτυχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, που είμαι, Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς σας τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξι δούλη σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου. Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου, άνδρες γυναίκες. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ, Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό Εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που Εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε Σου, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος Σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό Σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα Σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο Σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό Σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της Σου, γιατί το έλεος Σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνιε. Για να είμαστε οι δικοί Σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου, Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για Σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά Σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και ό,τι ήκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραβ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε η πει προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων η δούλη του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ό,τι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε η πει προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου, και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πυρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησι σε μέ κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών, ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέντρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν,
2: και από ημερών αρχαίων ευουλεύτην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σύτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και τον χαλινόν μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει, και στην πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000 και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο ιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο ιός του Αμός και είπε προς αυτόν «Ούτω λέγει Κύριος». Διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου. Ιδού, θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην». Και τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίον ελάλησεν. Ιδού, θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς στην σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ. Και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια των οποίων είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε και ανέλαβεν εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον, τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίσθη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδών, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά συ, δι' αγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψες ο πίσω των νότων σου πάσα στα αμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλησε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλησε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλησε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκ να γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλω μεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχεν υπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχεν υπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
3: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβειαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τα σαμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τίνες η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν, και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την κόνην. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφίρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθεζίλ θελιλάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι

0: κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούς είναι αγρούς και λαμβάνους δια της βίας. Και οίκους και αρπάζους είναι αυτούς. Ούτω διαρπάζους είναι άνθρωπον και τον οίκον αυτού. Ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος, διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν, ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. Αντί να αποδώσει, διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ, δεν θέλεις έχει την αβάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλόν εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θέλει είστε ο προφήτης του λαού τούτου. «Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβη έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δια αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών».
1: Ρουθ, κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθά συγκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μααλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτοί και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μααλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψω συν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγετε επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάνει έλεος εις εσάς καθώς εις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ.

0: ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και φίλησεν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπον προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, δια τι να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούσεν η κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δια άνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, σεις ηθέλετε προσμένοι αυτούς εωσού μεγαλώσωση, ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπανδρευθείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρά σεις, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον και εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλλη Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πιστέν σου. Διότι όπου ασύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφεί. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετά αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έωσου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον «Αυτή είναι η Ναομή» και αυτή είπε προς αυτάς «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέ με ο Κύριος. Διατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ερθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτε έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Ρουθ, κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή την άτου ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύ εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρούθη Μωαβίτης προς την Ναομή, «Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια, κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς». Και είπε προς αυτήν, «Είπαγε θυγάτηρ μου». Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγια εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός, ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήλθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νος είναι η νέα αυτή?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθη και είπε, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας τα χειολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας, ο λίγων μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτη μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι και είπαγε κατόπιν αυτό. Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι. Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσω συνεινέ». Είδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν: «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν: «Αν ηγέρθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμε εσύ στην πεθερά σου μετά τον θάνατον του ανδρός σου, διότι αφήκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Ιδε είπεν: «Ας εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού: «Έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίον σου εις το όξος». Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σίτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοός εις τους νέους αυτού λέγον: «Και μεταξύ των δαιματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πίπτει τι εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν». Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφά κρυθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρουθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής: «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας? Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περί σου». Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής, εις τίνος αγρόν εδούλευσε και είπε: «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής: «Ευλογημένος παρά Κυρίου εκείνος, ως της δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή: «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης: «Αυτός με είπε προσέτη, σι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσω συν όλων των θερισμών μου». Και είπεν η Ναομή προς την Ρουθ την νύμφην αυτής: «Είναι καλό, θυγάτηρ μου, να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοός, δι' αναστοχιολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κρυθών και ο θερισμός του σίτου. Και κάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεστε τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και οι αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Και να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο, του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει, και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Α Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε εν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδελφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Η άνδρα τέλειων. Από την αρχή, τη γέννηση, πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία, την διαπίστεως. δια της χάριτος του Θεού στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων, λέει, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, φίλοι, δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργων νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ, πάτερ, για να σωθούμε? Και τι παίρνουμε, απάντηση, τι απάντηση παίρνουμε? Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι Κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη που γίνεται στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας και έχισε το αίμα του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε, κοίταξε στα εβραϊκά και λέει ο Ηλίας στο 30, ακούσε τι λέει, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά λέει ραφά, Γιάχουε ραφά. Τι θα πει ραφά? Θεραπεία. Ο Ηλίας λέει θεράπευσε το θυσιαστήριο. Και οι εβδομήκοντα λένε και Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Θεραπεία. Πρέπει να το θεραπεύσουμε. Να κλείσουμε αυτή την πληγή που άνοιξε και που ο κόσμος οδηγείται σε ένα λάθος Ευαγγέλιο. Σας το είπα την προηγούμενη. Το θυσιαστήριο. Εκεί που ο Θεός κάνει τη Διαθήκη. Αυτό που είδαμε από την αρχή που έκανε με τον Αβραάμ, που του είπε θα πάρεις 3 ζώα και 2 πτηνά. Μία δάμαλη, κόκκινη, ένα κρυό και ένα τράγο. Ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα 3 ζώα θα τα κόψεις στη μέση και θα σφάξεις τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έβαλε το ένα ζώο το διχοτοπημένο, το δεύτερο, το τρίτο και τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έτσι κάναν τη Διαθήκη. Λέγανε καράθ χαμπερίθ, να κόψουμε τη Διαθήκη. Και γινόταν ένας δρόμος που είχε αίμα. Αυτό που θέλω να πω, γιατί τα έχω πει αυτά, είναι αδελφοί ότι η Διαθήκη έχει 2 μέρη. Ο Κύριος σταυρώθηκε. Έκανε το δικό του μέρος. Αυτό είναι το μισό της Διαθήκης. Το άλλο μισό τι λέει? Τι λέει το άλλο μισό, αδελφοί? Τώρα πρέπει να σταυρωθούμε κι εμείς? Το έχεις ακούσει ποτέ έτσι το Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα πέσει η φωτιά. Πάνω στο οποίο θα αποδειχθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να μας καλύπτει και εμείς να κάνουμε τις ζημιές και να ζητάμε συνέχεια συγχώρηση. Και ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Το κάνει. Αδιαμαρτύρητα. Περιμένει όμως, και πιστεύω ότι μας έφερε στην κατάλληλη κατάσταση, στην κατάλληλη θέση, μας τρίμωξε. Και τώρα έρχεται να σου πει, άκουσε τη Διαθήκη μου. Βάλ' την καλά μες στην καρδιά σου. Από εκεί που πέρασα εγώ, θα περάσεις κι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν ποθείς τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού θα κατέβει με το θυσιαστήριο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον κόσμο και να με ακολουθήσει. Τα διαβάσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Το θυσιαστήριο. Πήρε τις πέτρες και τις θεράπευσε. Τις έβαλε τη μια κοντά στην άλλη, όπως ήτανε. Αυτό θα πει θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει το να δέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υγιής ψυχικά. Όταν δέχεσαι τον αδερφό σου και τον αγαπάς και προσεύχεσαι και τον σκεπάζεις με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου θεραπεία. Όταν έχεις πρόβλημα με τις αιχμές του άλλου, όταν μέσα η ψυχή σου τρελαίνεται και ταράζεται επειδή υπάρχει πρόβλημα γύρω, ακόμα δεν έχεις θεραπευτεί. Και αυτή η θεραπεία έρχεται από το θυσιαστήριο. Ακούστε τι λέει. Χρησιμοποιεί μια λέξη, μια λέξη εκεί, ο λόγος. Όταν ο Ηλίας άνοιξε χαντάκι. Ξέρετε ότι άνοιξε χαντάκι γύρω γύρω. Θα το πούμε και αυτό τι σημαίνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη τεαλά. Το χαντάκι το ονομάζει τεαλά. Και κοίταξα πώς χρησιμοποιεί τη λέξη. Γιατί ο λόγος είναι κώδικας. Δεν σου λέει τίποτα, κατά τύχη, όλα είναι ένας κώδικας πνευματικός και κάθε λέξη, το γιώτα και η κεραία έχουν τη θέση τους. Ακούστε, σε άλλα δύο μέρη που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μόνο, πουθενά άλλο. Μόνο. Στον Ιερεμία, λάμδα 13, λέει, «Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς». Δεν υπάρχουν σιδιασέ φάρμακα θεραπευτικά. Τεαλά. Θεραπευτικά. Τεαλά. Ιερεμίας μη σίγμα 11. Ανάβα εις γαλάδ και λάβε βάλσαμον. Τεαλά. Βάλσαμον. Παρθένε, θυγάτρι της Αιγύπτου. Βάλσαμο. Θεραπευτικά φάρμακα. Μέσα από το θυσιαστήριο έρχεται το βάλσαμο και η θεραπεία. Μην ψάχνεις να θεραπευτείς πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα, πλην έχω κατά σου, λέει στο κείμενο, ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδελφή? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει και αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι μια κάτι που πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδερφοί, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο Σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου. Τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρίδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο Σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει Πάτερ άφεσε αυτής. Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος? Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε? Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων με τεμού τον άρτο, εσύχωσε την πτέρνα αυτό επεμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική προφητική εκπλήρωση του λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ γίνεται σε όλη την Εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς ιστορικά ήταν μια εικόνα όλης της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο! Δεν είναι ο Σταυρός! Μη γέννητο, αδερφοί. Έχει μετά ταφή, αλλά έχει ανάσταση, έχει ανάληψη και εγκαθίδρυση στο θρόνο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πάνω εάν δεν περάσουμε από το θυσιαστήριο. Πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα. Φέρε τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο, όπως είσαι. Μου κάνει εντύπωση. Μου λέτε, πάνω από τις πέτρες, έτσι, σκέψου τον εαυτό σου ότι είσαι μια πέτρα. Δίπλα σου είναι μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. 12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη, αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω? Το διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε. Λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν? Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλο, ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία σου. Τι κρύβεις? Θα διαβάσω μερικά εδάφια. Ψαλμός Νία Α3. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Κύριε, είμαι φορτωμένος ανομία. Βλέπω την αμαρτία μου. Όταν βλέπεις την αμαρτία σου και είναι ενώπιον σου, δεν έχεις μάτια να δεις του αλλού. Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος λέει, 2 πύρας φέρει. 2 σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά, έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνί με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχνια σου, τι λέει το στόμα σου. Ευλογείς ή καταργέσαι. Οικοδομείς ή γκρεμίζεις. Ο Ηλίας τι έκανε. Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο, δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι. Εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχθεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα, έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο, του αίματος. Να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλο και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα. Δεν είναι ανοιχτό αυτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτύριου που είναι η Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο στον προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, συγγνώμη, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους. Σεράφ, φλεγόμενος. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει, θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι όλη. Οι πέτρες αυτές, τα γκονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνεις σεράφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος. Διότι είδε τον Κύριον και χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαιών και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαιών. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος. Κύριος Σαβαώθ, ο Γιάχουε Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπορος εγώ, είδα τον Κύριο, διότι εχάθηλε, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χίλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει: «Δου, σε καθάρισα». Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για ιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει: «Τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας?» Και τι λέει ο Ισαΐας? «Είδε εγώ, Κύριε, αποστειλών με». Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία. «Γεννήματα έχει δω», τους έλεγε. Πω, μόνο που το διαβάζω τρέμω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. Ερχόταν, λέει, τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε? Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε? «Γεννήματα χιδνών!» Κι όμως, αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας, η διαμαρτυρία αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης, όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο, ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Αρών. Δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Μπολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο. βάλανε το θυμίαμα επάνω και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο συνέχεια? Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις, του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό λάμδα β 5. Ψαλμός λάμδα β 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησα στην ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και επηρεάζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η μορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ή την εσπαρεύεται, λέει, την διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας, ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο, γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε, τα ξύλα αυτά, να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πέστε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν, είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 εβδομάδες. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία? Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει η θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καεί, γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Που με τα έργα τους, σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό. Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο γιο Ταΐτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το γιο Ταΐτα, στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασον αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες: επάκουσον ημών Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι από το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν και άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Δικό τους είναι. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους. Βάλ, άκουσέ μας, κοίτα τα έργα μας. Κοίτα τι κάνω, πάω γονατιστός, την τίνω. Κόβουν τα γόνια.

γονατά τους. Για να τους ακούσει ο Θεός, γιατί ευχαριστιέται όταν, ξέρεις, όταν τα πόδια σου γίνονται κοιμάς από κάτω, ο Θεός, το ευχαριστιέται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ηλίας έκανε μια απλή προσευχή, τίποτα άλλο. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε. Κατέβηκε. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. Το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το επιδιορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Ο Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώστε το χέρι. Σηκώστε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει. Κύριε, με χαρά έρχομαι, το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτευξε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή. Το κάνεις αυθόρμητα. Βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Το αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι. Τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω εγώ, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθει να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο ο Κύριος πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξι Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια, έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχανε πέσει στην ιδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες. Αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες. Έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Ω, να μπορούσες να σκίσεις στους ουρανούς να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει όταν

δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι. Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδερφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και θα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδερφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κατέβει με τη δόξα του. Και λέει, ως πυρ καίων θάμνους. Εκεί που λέει καίων, θα λέει στα εβραϊκά λιώνων, που λιώνει. Τι εκεί λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει άρας και γυρίζουν έτσι και πάνε. Τι συμβολίζουν? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Δεν μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι και είχαν 4 ιδρίες. Και λέει, φέρτε νερό. Ρίχνουν 4 ιδρίες. Δευτερώσατε. Πόσες ιδρίες? Τριτώσατε. Πόσες ιδρίες? 12. Χύθηκε όλο το νερό. Πάνω στη θυσία μούλιασε τα πάντα και το αυλάκι που άνοιξε ο Ηλίας γέμισε με νερό. Και το αυλάκι χωρούσε, λέει, 2 μέτρα σπόρο. Τι να συμβολίζει αυτό άραγε? Το πυρ κατεβαίνει, λέει, και κάμει το είδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνη, οι γλώσσες, πώς συμβολίζονται? Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρο να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρο να κοχλάζει σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι, Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος Κάρμελ, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν τα έχω γράψει εγώ, ο Κύριος τα έγραψε. Τα είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο Κύριος, αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πίστη. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ή τα έχουμε κρυφό καμάρι. Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, όχι τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι.

0: σαν παλάμι ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου. Από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. Στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ. Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατο σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας τον σταυρό της εσχήνης, Κύριε. Να φέρουμε τον ονειδισμό σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη Διαθήκη σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του σταυρού σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας σε αυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Ιησού. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου, όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραυσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραυσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας, «Βγήκε να σε πολεμήσει». Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, του αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σεναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Ιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου και είπες, «Με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών στα πλευρά του Λιβάνου και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες? Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου. Γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. Αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και τη δεύτερη χρονιά ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε αμπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον κτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας, κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε: «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Τότε έγινε λόγος Κυρίου στον Ισαΐα λέγοντας: «Πήγαινε και πες στον Εζεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Δες, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ. και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα εφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν, ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι, Κύριε. Ανακούφισέ με. Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός που ζει, αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια παλάθη από σίκα και ας τη βάλουν σαν έμπλαστρο επάνω στο έλκος και θα γιατρευτεί». Και ο Εζεκίας είχε πει «Τι είναι το σημείο ότι εγώ θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου». Μιχαίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στο Μιχαία, το Μοραστίτη, κατά τις ημέρες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, των βασιλιάδων του Ιούδα, που είδε για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε η γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτερες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας, και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της, επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός, θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στουρθοκαμήλους. επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην το αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην Βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφύρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν, ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ, από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θάρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα

και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα αθρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου, πώς την απομάκρυνε από μένα». Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι 20 Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του. Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά. Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός. Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους. Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομή, πέθανε και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από το τόπο όπου βρισκόταν και οι δύο νύφες της μαζί της και πορεύονταν τον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη του Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύφες της «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς, καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθανόντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της». Και τις φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και τις είπαν «Όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε, στο λαό σου». Και η Ναομή είπε «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας. Επιστρέψτε, θυγατέρες μου,

0: πηγαίνετε. Επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα «έχω ελπίδα», αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν? Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε? Μη θυγατέρες μου. Επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ, στην αρχή του θερισμού των Γκριθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στη Ναομή «Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του». Και της είπε «Πήγαινε, θυγατέρα μου». Και πήγε, και καθώς ήρθε σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους εριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους εριστές «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νόση είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους εριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις απ' εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησής σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Και εκείνη είπε ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου. Επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαμιά από τις θεραπενίδες σου. Και ο Βοός την ώρα του φαγητού της είπε, «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίστευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο Βοός πρόσταξε στους νέους του λέγοντας, «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνετε να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν, «Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοός». Και η Ναομή είπε στην ύφη της, «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το ελαιός του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε, «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε, «Αυτός μου είπε ακόμα, εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ, την ύμφη της, «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοός για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να γυρίσουμε, να πάμε στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Τι ωραία πράγματα έχει να μας πει ο Κύριος σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ιστορία του Ηλία. Αυτή η ιστορία εδώ είναι μια από τις κεντρικές ιστορίες της Γραφής. Και συχνά αναφερόμαστε στην ιστορία αυτή, αλλά μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο κάτι έχει να πει. Και σήμερα θέλω να ακούσουμε τι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να πει στην Εκκλησία. Θέλω να ανοίξουμε την ακοή μας στον Κύριο. Αμήν. Να δούμε τι ο Κύριος θέλει και επιθυμεί από μας. Ο Ηλίας ήταν ένας προφήτης, Άγιος του Θεού. Έμεινε πιστός στη Διαθήκη του Κυρίου. Είχε κοινωνία με τον Θεό αδιάσπαστη. Ο υπόλοιπος λαός είχαν εγκλωβιστεί στη λατρεία που είχε φέρει η κόρη του Εθβάλ, του βασιλιά της Τύρου, ονόματι Ιεζάβελ. Έφερε τη λατρεία του Βάλ στον Ισραήλ. Μια λατρεία σε δαίμονες που χρησιμοποιούσε πάντα τη σάρκα, το σεξ, να καθαρσία. Και έβαλε πρόσκομα στον Ισραήλ και άρχισε ο Ισραήλ να ξεκλίνει από τον αληθινό Θεό. Ο προφήτης καλέστηκε από τον Κύριο να επιστρέψει έναν ολόκληρο λαό στα γόνατα. Να τους φέρει πίσω στον Κύριο. Μόνος του. Δεν είχε βοήθεια από κανέναν. Μάλιστα εδώ θα διαβάσουμε ότι ο Ηλίας πίστευε ότι ήταν μόνος του και δεν υπήρχε κανείς άλλος. Αν και ο Κύριος είπε ότι υπήρχαν 7.000 γόνατα που δεν είχαν γονατίσει τον Βάλ ακόμη. Μόνος του ο άνθρωπος, ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου, προκάλεσε όλο τον Ισραήλ, τον βασιλιά, τους προφήτες της Ιεζάβελ, του Βάλ, τον ίδιο τον Βάλ, τους έφερε με την οδηγία του Κυρίου στο Κάρμιλο. Έστησαν το θυσιαστήριο τους αυτοί, το θυσιαστήριο του ο Ηλίας, και προκάλεσε τον Ισραήλ να δουν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ένας άνθρωπος θα έκανε αυτά. Τέτοια εξουσία, τέτοιο χρήσμα είχε ο Ηλίας. Γιατί ο Θεός, ξέρετε, μπορεί να σώσει και με λίγους και με πολλούς. Και εκεί ο Κύριος πότε νιώθει πιο άνετα, με πολλούς ή με λίγους? Με λίγους. Εάν οι πολλοί είναι όλοι Άγιοι, ακόμη καλύτερα. Γιατί τη σωτηρία την κάνει ο Κύριος. Με λίγα λόγια, είπε στους λάτρεις του Βάλ, εάν ο Βάλ είναι Θεός σας, φτιάξτε του ένα θυσιαστήριο, βάλτε του επάνω και ένα βόδι και αφήστε εκείνο να ρίξει τη φωτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Και όποιος Θεός ρίξει τη φωτιά, είναι ο αληθινός Θεός. Και ο Κύριος έριξε τη φωτιά στο θυσιαστήριό του, έκαψε και τη θυσία και το θυσιαστήριο, έγλυψε και το χώμα η φωτιά. Και ο Ισραήλ φώναξε, ο Γιάχουε, αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός του Ηλία, αυτός είναι ο Θεός. Πιάσανε τους προφήτες του Βάλ και τους σφάξανε στο χήμαρο κάτω. Πάει πάνω ο Ηλίας, γονατίζει, γιατί είχε κάνει 3,5 χρόνια να βρέξει. Γονατίζει με υπομονή και ο Κύριος φέρνει τη βροχή. Και όχι μόνο αυτό, σφίγγει ο Κύριος τη μέση του Ηλία και τον κάνει να τρέξει γύρω στα 33 περίπου χιλιόμετρα από το Κάρμιλο στην Ιεζραήλ. Μπροστά από τα άλογα του βασιλιά Αχάβ. Άφησε τίποτα να μην το κάνει. Άφησε τίποτα να μην το κάνει. Τα έκανε όλα ο Ηλίας. Τι περίμενε λοιπόν λογικά? Τι περίμενε, αδελφοί? Να επιστρέψει ο λαός. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όμως την άλλη μέρα, κατά ένα παράδοξο τρόπο, μόλις ακούει αυτή η Ιεζάβελ ότι ο Ηλίας σκότωσε τους προφήτες του Βάλ και όλα όσα έγινε, δεν μετανόησε αυτή. Ξέρετε ότι το θρησκευτικό σύστημα δεν μπορεί να μετανοήσει. Περιμένουμε να αλλάξει η Ιεζάβελ. Δεν αλλάζει αυτή. Στέλνει μήνυμα στον Ηλία και του λέει, πες του, αύριο η ζωή σου, Ηλία, θα είναι σαν τη ζωή εκείνου που έσφαξες. Και οπωσδήποτε έχει στείλει ανθρώπους να αρχίσουν να ψάχνουν τον Ηλία να τον σκοτώσουν. Τι μεγάλη απογοήτευση που ένιωσε ο Ηλίας. Έκανε όλα όσα του ζήτησε ο Κύριος και ξανά πάλι τα ίδια. Μήπως έχουμε έρθει κάπου στη θέση του Ηλία καμιά φορά? Είναι κανείς εδώ έτσι που έχει νιώσει με αυτόν τον τρόπο? Να έχεις κάνει αυτά που πρέπει, να έχεις κάνει το θέλημα του Κυρίου και μετά από λίγο ξανά από την αρχή τα ίδια πάλι. Πώς νιώθεις μέσα σου? Πάλι τα ίδια. Η απογοήτευση είναι μέρος της ζωής και αυτή. Είναι μέσα από αυτά που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος για να οριμάσει. Η διαφορά όμως μεταξύ των παιδιών του Θεού και του κόσμου, ξέρετε ποια είναι? Όταν ο κόσμος απογοητεύεται, κάνει τρελά πράγματα. Πέφτουν από μπαλκόνια, ξέρω εγώ, παίρνουν δηλητήρια, κινίνα και χάπια και οτιδήποτε άλλο, να πάρουν τη ζωή τους να τελειώνουν. Τα παιδιά του Θεού τι κάνουν όταν απογοητεύονται? Ο Ηλίας τι έκανε? Βάζει τα πόδια στον ώμο και πάει κάτω στο Σινά. 250-300 χιλιόμετρα δρόμο έκανε. Χρειάστηκε δύο φορές ο άγγελος να τον ενισχύσει με τροφή ουράνια και ποτό. Του έδωσε να φάει και να πιει. Και πήγε στο Σινά. Γιατί άραγε πήγε στο Σινά? Γιατί? Στο Σινά είναι που ξεκίνησε ο πνευματικός Ισραήλ. Είναι οι ρίζες του. Εκεί οδήγησε ο Θεός το λαό για να τους δώσει τον νόμο, την οδηγία, να τους δώσει τη δικαιοσύνη του. Εκεί ξεκίνησε ο Θεός να μιλάει στο Μωυσή. Οι ρίζες του Ηλία ήταν εκεί. Και πήγε πίσω στις ρίζες του. Ήθελε οδηγία από τον Κύριο, πολύ σωστά. Ήθελε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ήθελε να τα βρει με τον Κύριο. Αυτή η σύγχυση που ήρθε μέσα του έπρεπε να φύγει από πάνω του. Ο Θεός δεν θέλει να ζεις με σύγχυση επειδή ορισμένα πράγματα δεν έγιναν όπως τα περίμενες εσύ ή εγώ. Θέλει να πας πίσω στη ρίζα σου, εκεί που ο Κύριος έθεσε. Και ο Κύριος έχει οδηγία να σου δώσει. Γιατί ξέρετε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Το ξαναλέω. Κανένας άνθρωπος, όσο πολύτιμος και να είναι, ή όσο άχρηστος και να είναι, δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Να πει ο Θεός, τώρα μου την έφερε, τώρα τι να κάνω? Ο Κύριος έχει οδηγία, αδερφή. Ξέρει. Αρκεί εμείς να γυρίσουμε πίσω και να θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε τη φωνή του. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Καθαρή. Σήμερα την ακούσουμε. Έχει να μας πει ένα καθαρό μήνυμα. Πεντακάθαρο. Δεν χρειάζεται καθόλου να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Θα το ακούσουμε, εσείς θα είστε οι κριτές άλλωστε. Εάν σου έχει έρθει σύγχυση, έλα πίσω. Κάτσε στα πόδια του Κυρίου σου. Εκεί είναι οι δικές μας ρίζες. Είναι τα πόδια του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς ήταν ο νόμος που δόθηκε. Σε εμάς είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα μας. Αυτός μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, με το αίμα του μας καθάρισε, μας λύτρωσε, με το πνεύμα του μας βάπτισε. Αυτός είναι η αρχή και αυτός είναι το τέλος. Αυτός είναι η εκπλήρωση των πάντων μέσα στη ζωή μας. Ό,τι και να σου συμβεί, μην φύγεις από τα πόδια του. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Κάτσε εκεί στα πόδια του Κυρίου και πες, Κύριε, δεν κουνιέμαι, εσύ είσαι η απάντηση της ζωής μου και δεν πρόκειται να αφήσω καμιά σύγχυση να γεμίσει το κεφάλι μου. Αυτό χαρακτηρίζει τον Ηλία και την ποιότητα των ανθρώπων που είναι σαν τον Ηλία. Πήγε λοιπόν στη σπηλιά, έκανε κατάλημα και ήρθε ο Κύριος εκεί. Τον συνάντησε. Και του λέει, Ηλία, τι κάνεις εντάφθα? Δεν ήξερε ο Κύριος τι έκανε ο Ηλίας? Ήξερε. Ήξερε. Γιατί του λέει, τι κάνεις? Ξέρετε, του Κυρίου του αρέσει να πιάνει κουβέντα μαζί μας. Ο Ηλίας είχε ανάγκη να ξεσπάσει, να πει. Τι ωραίο να κάτσεις την προσευχή και να αρχίσεις να λες τον Κύριο. Τα παράπονά σου. Κλαψούρισε, δεν πειράζει. Σ' ακούει εκείνος. Κύριε, τι να σου πω. Ακούει ο Κύριος. Γιατί για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 9. Και εισήλθεν εκεί εις σπήλων και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και εδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε. Προς αυτόν. Τι κάμεις εντάφθα Ηλία. Ο δε είπεν. Αρχίζει τώρα ο Ηλίας και κλαψουρίζει. Λέει το παράπονό του. Λέει τη σύγχυσή του. Λέει το πρόβλημά του ποιο είναι. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν. Και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία. Και εναπελήφθην εγώ μόνος. Και ζητούσι την ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτή. Έκανα ό,τι μου είπες, αλλά τώρα πάλι ζητάνε να με σκοτώσουν. Τι κάνουμε. Και είπε ο Κύριος, έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσεν του Κυρίου. Και ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Λέει ο Κύριος έκανε, περνούσε ο Κύριος. Η φανέρωση αυτή της παρουσίας του, ο άνεμος αυτός, ο ισχυρός, ήτανε κάτι που προκλήθηκε από την παρουσία του Κυρίου. Τόσο δυνατός που έσπαζε τους βράχους. Και είναι ωραίο πράγμα να μπορούμε να δούμε τη δύναμη του Θεού. Οι άνθρωποι τι λένε, θέλω να δω και άμα δω να πιστέψω. Μετά τον άνεμο, τι ήρθε, σεισμός. Λέει ο Κύριος, δεν ήταν στον άνεμο, δεν ήταν στο σεισμό. Μετά ήρθε πυρ και ο Θεός δεν ήταν στο πυρ. Τι θέλει να πει με αυτό, ότι δεν ήταν ούτε στον άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στο πυρ. Για να προκαλέσει και να προσελκύσει την προσοχή του Μωυσή ο Κύριος, τι έκανε, το πυρ χρησιμοποίησε. Έβαλε μια βάτο φωτιά να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Και ο Μωυσής λέει, ας πάω να παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο. Ο άνεμος πέρασε και έσκισε την ερυθρά θάλασσα. Τη χώρισε. Σήκωσε τείχη, βουνά, τα νερά δεξιά και αριστερά και έκανε δρόμο, ένα τρομερό, τρομακτικό φαινόμενο και πέρασε ο Ισραήλ από μέσα. Και ο άνθρωπος πραγματικά έρχεται σε θαυμασμό για το μεγαλείο και τη δύναμη αυτή του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Θεός λέει δεν είναι στον άνεμο, ούτε στη φωτιά, ούτε στο πύρο, ούτε στο σεισμό. Αυτά τα κάνει ο Κύριος για να τραβήξει απλά την προσοχή σου. Μετά τι θέλει. Όταν ήρθε ο Μωυσής κοντά και είδε τη φωτιά, μετά τι έγινε. Ο Κύριος θεράπευσε 10 λεπρούς και τους λέει πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας στον ιερέα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε ο ιερέας να τους εξετάσει και να τους δώσει ένα χειρόγραφο το οποίο αποδείκνει ότι ήταν υγιής για να μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους με αυτό. Ο ένας γύρισε μόνο και λάτρευσε τον Κύριο. Γύρισε για να ακούσει. Το παράπονο του Κυρίου ποιο ήτανε. Πού είναι η άλλη εννιά. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος εντυπωσιάζεται από φαινόμενα. Και τα θέλουμε τα φαινόμενα. Θέλουμε τα θαύματα. Θέλουμε τις δυνάμεις. Και θέλουμε ο Κύριος να τα κάνει όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα. Και θα τα κάνει ο Κύριος. Όχι επειδή το ζητάμε απλά εμείς. Αλλά επειδή ο Θεός είναι Θεός μεγαλείου και δόξης. Θα σύσει τη γη ολόκληρη. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν είναι στο σεισμό αυτό που ο Κύριος κάνει. Δεν είναι στο να δούμε να ανασταίνονται οι νεκροί και να γίνονται οι παράλυτοι καλά και να βλέπουν οι τυφλοί και να ακούν οι κουφοί. Δεν είναι αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα μέσα για τον οποίο να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου για να γίνει αυτό που τελικά θέλει ο Θεός. Ποιο είναι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει? Μετά από τα φαινόμενα αυτά που ο Κύριος τα έκανε, αλλά δεν ήταν μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός, δεν ήταν το βάθος του Θεού, δεν ήταν αυτό που ο Ηλίας χρειαζόταν εκείνη την ώρα. Τι λέει? Και μετά των σεισμών πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Καθώς λοιπόν το διάβαζα αυτό, τώρα πια καταλαβαίνω όταν ο Κύριος θέλει να μου δείξει κάτι, είναι σαν να γίνει μέσα στο εδάφιο ένα vacuum και σε τραβάει μέσα αυτό και δεν μπορεί να φύγεις από εκεί. Και αρχίζω και ψάχνομαι, προσεύχομαι, ψάχνω τις λέξεις να δω τι θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Ψάχνω λοιπόν τις λέξεις στα εβραϊκά. Λέει, εκεί που λέει ήχος λεπτού αέρος, στα εβραϊκά λέει κολ ντε μαμά ντακά. Στην κυριολεξία είναι τρεις λέξεις, θα πει φωνή, ψιθύρος, λεπτός. Δηλαδή φωνή λεπτού ψιθύρου. Και το λεπτός μας δίνει να καταλάβουμε την ποιότητα του ψιθύρου. Πώς δηλαδή ο Θεός μιλάει, είναι επίθετο αυτό. Ψάχνω και βρίσκω στα εβραϊκά τη λέξη αυτή, ντακ, από το ρήμα ντακά, που θα πει λεπταίνω, λιένω, κατασυντρίβω. Και ψάχνω και βλέπω ότι χρησιμοποιείται μόνο ορισμένες φορές μες στη γραφή, πουθενά άλλο. Ο Κύριος μου άνοιξε μια άλλη διάσταση μες στο λόγο. Γιατί βλέπετε, κάθε λέξη που χρησιμοποιεί μέσα δεν είναι τυχαία. Είναι βαλμένες από το Θεό τέλεια για να μας διδάξει. Θέλουμε, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ο Θεός μιλάει αφού σε προσελκύσει και τραβήξει την προσοχή σου. Μετά θέλει να ανοίξεις. Θέλει να ανοίξεις με ένα ιδιαίτερο τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Και ακούστε τώρα τι ωραία μας οδηγεί για να μάθουμε πώς να ανοίγουμε το αυτί μας τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να έχει ευχέρεια να μπορεί να μας μιλάει. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία αυτής της ακοής, της λεπτής ακοής? Θυμάστε ο Πέτρος, ο Παύλος τι λέει? Εγίνατε, λέει, νοθροί στην ακοή. Τι θα πει νοθρός στην ακοή? Είναι ότι ακούς πράγματα πνευματικά και το αυτί σου κλείνει. Σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, το μπάσκετ. Μπορεί να σκεφτείς, ξέρω, το ευρώ. Πόσα ευρώ είναι 253 δραχμές? Μεγάλο πρόβλημα. Θες και δεν τα μάθουμε. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι να καταλάβει ότι είμαστε εδώ σε ένα μουσαφριό. Αυτή η γη είναι ένας τόπος που ερχόμαστε για λίγο και φύγαμε. Εάν δεν μάθεις αυτό το χρόνο να ακούσεις τη φωνή εκείνου ο οποίος έπλασε, να μπορείς να εννοήσεις την καρδιά του, να καταλάβεις την οδηγία του, γιατί ο Θεός πάντα μιλάει, πάντοτε εκφράζεται, είναι εκφραστικότατος ο Θεός μας. Εμείς είμαστε οι κουφοί. Αμήν. Αυτό λέει ο Ιωάννης, φωνή όντως εν τη ερήμο. Ακούστε τι μας λέει το Πνεύμα σήμερα, αδελφοί. Χρησιμοποιείται η ίδια λέξη ορισμένες φορές. Και καθώς χρησιμοποιείται, μας δείχνει τι εννοεί. Χρησιμοποιείται στο Λεβιτικό 2γ10. Εκεί τώρα μιλάει για το πώς να αναγνωρίσει κανείς τη λέπρα. Και λέει, εάν δεις λεπτές λευκές τρίχες να αναφύονται κάπου, στο κεφάλι σου ή στο σώμα, είναι λέπρα. Δηλαδή η λεπτή τρίχα τι φανερώνει? Τη λέπρα. Η λέξη λεπτή είναι ντακά. Το Πνεύμα το Άγιο, το πρώτο που θα κάνει μόλις έρθει σε επαφή μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα φανερώσει τη λέπρα σου. Θα φανερώσει την αμαρτία σου. Δεν θα σε αφήσει ήσυχο να νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Θα έρθει να σου φέρει έλεγχο μέσα σου για αυτό που κάνεις. και να χαίρεσαι γι' αυτό. Αμήν. Είπαμε για την ακοή. Εκεί θα φτάσουμε. Έχουμε κάποια σκαλιά να ανεβούμε και στην κορφή θα τελειώσουμε. Το πρώτο πράγμα ο Κύριος που θέλει να κάνει για να ανοίξει την ακοή σου είναι να φανερώσει από μέσα τη λέπρα. Να τη βγάλει. Ξέρει εκείνος τι έχεις, απλά πρέπει εσύ να το δεις, γιατί με το θέλω σου πρέπει να γίνουν όλα. Γι' αυτό και τη φανερώνει ο Κύριος. Δεύτερον, επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή στην Έξοδο λάμδα β' 20. Είναι η περίπτωση που οι Ισραηλίτες έφτιαξαν τον χρυσό μόσχο κάτω εκεί στο Σινά και άρχισαν να τον προσκυνάνε. Φτιάξανε είδωλο, αντικατέστησαν δηλαδή τη δόξα του Θεού με ένα είδωλο. Και ο Μωυσής όταν κατέβηκε κάτω έπιασε και το έκαψε και το έσπασε και το χτύπησε, λέει, και το λίανε, το κατελέπτυνε το είδωλο. Η λέξη αυτή κατελέπτυνε είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τον λεπτό ψήθυρο. Η ίδια λέξη ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να κάνει για να σου ανοίξει την ακοή, θέλει να σου σπάσει τα είδωλα από μέσα. Τους μόσχους. Εάν είναι εκεί η λέπρα, εάν είναι εκεί το είδωλο που αγαπάς, το είδωλο της ζηλοτυπίας, αυτό που στέκεται μεταξύ σου και του Θεού και παίρνει τη δόξα του Κυρίου από τη ζωή σου, αυτό που έχει καταφέρει στη ζωή σου να είναι πιο πάνω από τον Θεό, που παίρνει πιο πολύ από το χρόνο σου, πιο πολύ από την προσοχή σου, που ναι μεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, έρχεσαι στην Εκκλησία, αλλά όμως αυτό το πράγμα σε κυριαρχεί μέρα νύχτα. Ψάξε το, βρες το, άφησε τον Κύριο να το φανερώσει και καταλέπτυνε το. Ισαάκ, Αβραάμ, τον υιό σου, τον μονογενή σου, τον Ισαάκ, τον οποίο αγαπάς, πάρτονε και θυσίασέ τον. Για να είσαι τέκνο του Αβραάμ, πρέπει να περάσεις από εδώ. Τον ακολουθούσαν τον Κύριο. Τους τάισε, τους πότισε, πολύ ωραία. Την άλλη μέρα, ξανά τα ίδια πάλι. Τι τους είπε ο Κύριος, στο 6 κεφάλαιο στον Ιωάννη. Εσείς, λέει, δεν με ακολουθάτε για τους λόγους που ακούσατε. Για τον ψήθυρο του πνεύματος. Με ακολουθάτε γιατί φάγατε άρτους, λέει, και χορτάσατε και ψάρια. Για την κοιλιά σας με ακολουθείτε. Είδατε τον άνεμο, το πυρ, το σεισμό, γι' αυτό με ακολουθάτε. Αλλά δεν ανοίγετε το αυτί να ακούσετε μετά τι έχω να πω. Και εμείς είμαστε εδώ, αδελφοί, για να κάτσουμε στα πόδια του Κυρίου. Αμήν. Ήρθαμε να κάτσουμε να πούμε, Κύριε, πες μου τελικά τι θέλεις από μένα να κάνω. Ταπεινώνω το σκεύος μου, ζητάω εσύ να μου πεις τι θέλεις να κάνω εγώ για σένα και θα μου δώσεις τη δύναμη να το κάνω. Τότε αρχίζει το έργο αυτό. Στη γένεση 1α6 είναι η περίπτωση εκείνη που μιλάει ο Φαραώ στον Ιωσήφ και λέει το όνειρό του. Και είδε, λέει, 7 στάχια παχιά και μετά βγήκανε 7 στάχια αδύνατα και φάγανε τα παχιά στάχια. Τα αδύνατα. Τα αδύνατα στάχια φάγανε τα παχιά. Εκεί που λέει τώρα λεπτά και αδύναμα, η λέξη εκείνη είναι δακά, ίδια λέξη. Χρησιμοποιείται μετρημένες φορές. Υπάρχουν και άλλες λέξεις με την ίδια έννοια. Αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται εκεί στον Ηλία, χρησιμοποιείται μόνο αυτές τις φορές που σας λέω. Μου λέτε, τα ισχνά στάχια τι συμβολίζουν στο όνειρο του Ιωσήφ? Πείνα. Πείνα. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και αρχίζει να εργάζεται, τι θα δημιουργήσει μέσα σου? Πείνα. Θα αρχίσεις να πεινάς για το Λόγο του Θεού. Θα μπει μέσα σου μια παράξενη πείνα που δεν την είχες πριν. Ξέρεις γιατί την είχες πριν? Γιατί δεν ήσουν πνευματικό παιδί του Θεού. Και μέσα ήσουν νεκρός. Τι να φάει? Δεν υπάρχει τίποτα πνεύμα μέσα. Μόλις αγγίζει ο Κύριος και γεμίζεις με το Πνεύμα του Θεού, αμέσως ο πνευματικός σου άνθρωπος αρχίζει να πεινάει. Αυτός ο άνθρωπος της τέταρτης διάστασης, ο ουράνιος μέσα σου, έχει ανάγκη να φάει το Πνεύμα το Άγιο, δημιουργεί πείνα και δίψα. Μακάρι οι πεινώντες, λέει, και οι διψώντες για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Δημιουργεί πείνα. Θυμάστε εκεί στην Έξοδο, στο ΙΣ 14, να το διαβάσουμε και αυτό λίγο. Δάστε μια τέλεια τάξη που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού σε όλα όσα μας λέει. Δεν χρειάζεται και ο μωρός, λέει, δεν χρειάζεται να σκοντάφτει στο θέλημα του Θεού μέσα. Στο 13. Εδώ είναι που οι Ισραηλίτες γόγγιξαν για ψωμί και για κρέας. Και λέει στο 13. Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και εσκέπασαν το στρατόπεδο. Και το πρωί καθόλα τα πέριξ του στρατοπέδου ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβη, ιδού επί το πρόσωπο της ερήμου ή το λεπτόν τη στρογγύλων. Η λέξη λεπτόν τη στρογγύλων, λεπτόν ο σπάχνιν, είναι η ίδια λέξη δακά. Το ίδιο πνεύμα που δημιουργεί την πείνα, το ίδιο πνεύμα δίνει το μάνα. Ο ίδιος Κύριος που δημιουργεί την πείνα και λέει μακάρι οι πεινώντες, ο ίδιος Κύριος λέει εγώ είμαι το μάνα. Εγώ είμαι το μάνα. Κάνω μια, ξαναλέω πάλι, πρώτα φανερώνει η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να σου ανοίξει την ακοή. Πρέπει να σου φανερώσει την αμαρτία σου πρώτα. Τον αφήσεις. Να σπάσεις τα είδωλά σου. Θα έρθει εναντίον των ειδώλων σου ο Κύριος. Θα σου κάνει τη ζωή μίζερη επειδή σε αγαπάει. Και θα έρθει εναντίον. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν θέλει τα παιδιά του να καταγίνονται με ματαιότητα. Με πράγματα που θα τους εχμαλωτήσουν για πάντα. Και θα χάσουν την αιώνια ζωή. Και θα χάσει ο Θεός εμάς, τα παιδιά του. Σπάσει τα είδωλά σου ο Κύριος. Δημιουργεί πείνα και σου δίνει μετά τροφή ουράνια. Αρχίζει να τρέφεσαι με άλλη τροφή. Θυμάστε την περίπτωση της Σαμαρείτισσας. Πήγαν οι μαθητές να πάρουν τρόφιμα και ο Κύριος βρίσκει αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα η οποία ήρθε να πάρει νερό και της λέει ο Κύριος δώσ' μου να πιω. Τι οξύμορο σχήμα. Το είδωρο της ζωής λέει στη γυναίκα αυτή που ήταν ξερή δώσ' μου να πιω. Πώς εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα που είναι Σαμαρείτισσα να σου δώσω να πιεις. Αν ήξερες ποιος σου μιλάει. Εσύ ήθελες ζητήσει από μένα είδωρο ζών. Ναι, δώσ' το μου. Ωραία. Φέρε μου τον άντρα σου. Δεν έχω. Καλά είπες. Γιατί πέντε άντρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. Της έδωσε να πιει. Την ευαγγέλισε ο Κύριος. Της είπε ότι ο ίδιος είναι ο Μεσσίας. Το αποκάλυψε στη Σαμαρείτισσα και δεν το αποκάλυψε σε κανέναν από τους θρήσκους Φαρισαίους. Το αποκάλυψε σε μια γυναίκα η οποία ήταν με πέντε άντρες. Είχε σχέσεις με πέντε άντρες στη ζωή της και εκείνο που είχε τώρα και αυτός άντρας δεν ήταν. Που συνήθως ο κόσμος τι κάνει μια τέτοια γυναίκα. Σε ποια θέση την έχει. Περιφρονεί. Ο Κύριος αποκαλύφθηκε στη γυναίκα αυτή. Την ευαγγέλισε. Και ξέρετε τι έκανε αυτή. Πήγε και έτρεξε και έφερε όλη τη Σαμάρια στον Χριστό μετά. Πίσω. Και όταν ήρθαν οι μαθητές, του λένε, μιλούσε με τη Σαμαρείτισσα, του λένε, Κύριε, φέραμε φαγητό. Το φαγητό το εμών είναι να πράττω το θέλημα του πατρός μου. Φαίνεται κάποιος άλλος του φέρε να φάει. Οι μαθητές. Δεν άκουγαν. Μπροστά τους ήταν. Έκανε το έργο ο Κύριος. Τους μιλούσε συνέχεια και τα αυτιά τους ήταν κλειστά. Ο νους τους πού ήτανε. Ποιος θα είναι πρώτος. Εγώ θα είμαι πρώτος. Κύριος, ακούστε λίγο. Να ξέρετε, θα περάσετε θλίψεις, δοκιμασίες. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να πάρει το σταυρό του στον ώμο. Θα είμαι εγώ πρώτος. Το ξέρω. Εγώ θα είμαι πρώτος. Θα σας διώξουν και θα έχετε θλίψεις στον κόσμο αυτό. Ξέρω ότι εγώ θα είμαι πρώτος. Αλλού ο Κύριος, αλλού οι μαθητές. Μήπως είναι τέτοιοι μαθητές εδώ. Κανείς από εμάς. Μη γέννητο, εμείς είμαστε άλλοι. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τι μας λέει ο Κύριος, αδελφή. Γιατί απογοητευόμαστε μετά. Τι του λέει εδώ ο Κύριος του Ηλία. Ηλία!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν γίνεται το έργο με τη φωτιά που έπεσε. Πρέπει να ακούσει αυτός ο λαός. Πρέπει να ανοίξει η ακοή του για να περάσει η φωνή μου μέσα στην καρδιά τους για να αλλάξουνε. Με ένα θαύμα που έγινε δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Πρέπει μέσα η καρδιά του λαού να αλλάξει. Και για να αλλάξει πρέπει να ακούσουνε. Να αλλάξει η ακοή τους. Γι' αυτό αδερφοί μην απελπιζόμαστε. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού εκεί που είναι. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Η αναγέννηση γίνεται σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Σε βαπτίζει ο Κύριος σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Για τελικά να μάθεις να υποτάξεις το σαρκείο σου, να υποτάξεις τη σάρκα σου και να πεις Κύριε, τώρα που τράβηξε την προσοχή μου, τώρα όμως θέλω τη φωνή σου να ακούσω. Και όταν περάσει ο Κύριος τη σάρκα αυτή και μπει μέσα, τότε έχει έναν άνδρα, μια γυναίκα του Πνεύματος. Έχει έναν άνθρωπο δικό του ο Κύριος. Πόσο έχουμε παρεξηγήσει το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Πού είναι ο Κύριος και πού εμείς. Αυτός είναι η πείνα, αυτός είναι και το ψωμί που θα σε θρέψει πνευματικά. Μια άλλη φορά που χρησιμοποιείται η ίδια λέξη στο Λεβιτικό ΚΑ20, εκεί μιλάει για το ποιοι από τους ιερείς μπορούν να ιερατεύουν και ποιοι απαγορεύεται. Αυτός που είναι κυρτός, αυτός που είναι κουτσός ή πάει έτσι, απαγορευόταν να μπει μέσα στο ναό. Αυτός που ήταν πολύ ισχνός, λεπτός, λέει, ντακά, διώχνανε. Πώς νιώθεις άμα σε διώξουν και σου πούν δεν κάνεις για οτιδήποτε, πώς νιώθεις μέσα σου. Κάτι είναι μέσα σου, εγώ δεν κάνω ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κανείς δεν θέλει την απόρριψη, δεν τη θέλουμε την απόρριψη. Ο Κύριος όμως ξέρεις τι λέει. Όταν με δεχθείς εμένα θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι. Θα πούνε εναντίον σου. Μακάρι οι διωγμένοι. Φτιάχνει μια καρδιά δυνατή ο Κύριος που μπορεί να αντέξει την πίεση, να αντέξει το διωγμό. Και βλέπεις πέρα από τις πράξεις των ανθρώπων. Ναι, θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι όπως απέρριψαν και τον Κύριο. Τι λέει για τον Κύριο στον Ισαΐα Νιγάμα. Απεριμένος λέει. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Δεν είχε ουδέ είδος ουδέ κάλος ώστε να επιθυμήσουμε αυτόν. Απορρίφθηκε και εκείνος από τους ανθρώπους. Όταν αρχίσει ο Κύριος να εργάζεται μέσα σου, φτιάχνει ο Κύριος κάτι που είναι τόσο επικίνδυνο για τη βασιλεία του σκότους. Φτιάχνει μια απειλή για το σκοτάδι. Φτιάχνει ένα γιο του υψίστου ο Θεός. Και ο διάβολος αμέσως πού θα πετάξει τα βέλη του. Πέστε μου, όταν βομβαρδίζουν κάποιοι, πού πετάνε τις βόμβες τους. Εκτός κι αν είναι στραβή βέβαια, αλλά θα πάνε να τους πετάξουν στους στόχους. Όπου είναι απειλή, όπου έχει τάγκς, όπου έχει κανόνια, όπου έχει αεροπλάνα, όπου έχει στόχους στρατηγικούς, εκεί θα πετάξει τις βόμβες ο εχθρός. Λοιπόν, όταν ο Κύριος σε φτιάχνει κάτι σαν τον Ηλία, κάτι ισχυρό και δυνατό, πνευματικό, μέσα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα γύρω του, έγινε στόχος του σκότους, γι' αυτό και θα σου ρίξει ό,τι έχει. Και ο άνθρωπος είναι μια, πώς να το πω, πηγή συναισθημάτων. Είναι γεμάτο συνέστημα άνθρωπος. Και ο διάβολος θέλει να πειράξει το συνέστημά σου. Θα βάλει τους φίλους σου να πούνε αντίον σου. Θα βάλει τους συγγενείς σου να πούνε αντίον σου. Θα βάλει τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τη θεία, την κόρη, το γιο, τον μπαμπά, τη μαμά. Ό,τι μπορεί να πιάσει από αυτά που έχει εναντίον σου. Θα στα τεινάξει εναντίον σου ό,τι έχει. Αυτή η απόρριψη είναι γιατί εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Δεν μπορείς να διωχθείς εάν δεν είσαι γιος του Θεού. Το ξέρεις αυτό. Και το αντίθετο. Εάν όλοι λένε έβγε, έβγε, λέει ουέι σε εσάς. Μας τα λέει ο Κύριος. Ακούμε. Ή όταν έρχεται ο διωγμός κλαψουρίζουμε. Μας λέει ο Κύριος. Πρόσεξε. Μέτρησε το κόστος. Μην ξεκινάς την πολυκατοικία και μείνεις με 4 κολόνες. Μέτρα το κόστος. Κάνεις εκστρατεία. Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω. Θα κάνω το θέλημά σου. Θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Στην Κίνα θα πάμε να φέρουμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Ωραία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε την ίδια γραμμή, ακολούθησε. Περίπατος ήτανε. Στη μάχη του Γρανικού ήτανε οχυρωμένοι άλλοι και σε ψηλές θέσεις. Και συμβούλεψαν τον Αλέξανδρο και του λένε «Βασιλιά, καλά είναι να καθυστερήσουμε λίγο γιατί αυτοί είναι οχυρωμένοι εκεί». Τι είπε ο Αλέξανδρος. Είχε στόχους, είχε όραση αυτός. Τους είχε φτάσει ήδη στην Ισό και στην Ινδία. Στο Γρανικό θα έμενε. Τώρα θα πάμε. Περάσανε, έκανε ένα τέτοιο λιγμό, τους χτύπησε και φύγαν όλοι. Αυτό ήτανε. Βέβαια θα κάνεις μάχη. Βέβαια θα έχουμε συγκρούσεις. Βέβαια θα σηκωθεί ό,τι έχει αυτή η γειτονιά εδώ πέρα και ό,τι μπορεί να βγάλει από μέσα η κόλαση, μέσα από την Κρήτη, θα το βγάλει εναντίον. Και θα το πατήσουμε. Αμήν! Γιατί έχουμε μέσα τον Κύριο της δόξης και αυτό που θέλουμε είναι να πλώσει αυτή η γλυκιά αγάπη του Κυρίου σε όλες τις καρδιές. Να σωθούν οι άνθρωποι. Να δουν το φως του Κυρίου, τη δόξα του Θεού. Ποιος θα μας σταματήσει? Ποιος μπορεί να μας σταματήσει όταν εμείς ακολουθούμε τον Κύριο? Μη φοβάσαι λοιπόν την απόρριψη. Θα ζήσει σαν βασιλιάς ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Όταν σου πήγαν, μήπως είσαι αιρετικός? Εγώ, όχι, όχι, δεν είμαι αιρετικός. Μπα σαν τον Πέτρο στη δούλη εκεί πέρα που αρνήθηκε τον Κύριο. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Δεν τον ξέρω. Αναθεματίζω τον εαυτό μου. Ανάθεμα είμαι να τον ξέρω. Σκέφτεται τους δαίμονες. Κοροϊδεύαν τον Πέτρο. Δεν πρέπει να κοροϊδέψουν και εμάς, αδελφοί. Γιατί ο Πέτρος συνήλθε, μετανόησε και μετά έκανε το μέρος του ενώπιον του Κυρίου. Ερετικός. Ερετικός είναι αυτός που αρνείται τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ερετικός είναι αυτός που δεν επικαλείται τον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθεί. Που δεν έχει αναγέννηση, που δεν έχει σωτηρία, που δεν έχει Πνεύμα Άγιο, που δεν έχει τα δώρα του Κυρίου, που δεν έχει την αγάπη του Θεού για τους εχθρούς του. Αυτός είναι αιρετικός. Μήπως είσαι τέτοιος? Δεν θα μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Γι' αυτό λέει ο βορέας άνεμος κατασυγάζει την υποψιθυρίζουσα γλώσσα. Να σταθείς εκεί που ο Κύριος έχει βάλει. Μη σε νοιάζει η απόρριψη. Τον Κύριο απόρριψαν, τον είπαν πλάνο. Εάν λέει σε μένα το χλωρό κάμος η ταύτα, σε εσάς τα ξερά τι θέλωση κάνει. Να δούμε τι ο Κύριος κάνει. Καταλάβουμε την ουσία του πράγματος. Α, θα μας διώξουν λοιπόν. Ωραία. Στο Λεβιτικό Ιώτα Σίγμα 12 λέει ότι έπρεπε να προσφέρουν θυμίαμα στο Θεό. Αλλά όχι θυμίαμα έτσι κομματάρες ολόκληρες. Όχι. Θυμίαμα το οποίο έπρεπε να είναι λιασμένο, καταλεπτισμένο, η ίδια λέξη ντακάκ. Ο Κύριος μετά θα κάνει τη ζωή σου ένα θυμίαμα. Το θυμίαμα Κύριο ήταν σύμβολο, τελείωσε το σύμβολο. Η ουσία ποια είναι? Μήπως ο Θεός θέλει να πάρει, να ανοίξει το ρουθούνι του, θέλει καμιά μυρωδιά, αδερφή? Όχι, λέει, εσείς είστε οσμοί Χριστού. Αυτή την οσμή θέλει. Αυτό το θυμίαμα θέλει ο Κύριος. Τη λογική μας λατρεία. Η ζωή μας ολόκληρη αρχίζει και γίνεται μια γλυκιά μυρωδιά για τον Κύριο που οσφραίνεται τα παιδιά του. Λέει ο Ιακώβ στον ιό του, ο Υιός μου, λέει, η οσμή του είναι ως η οσμή της παιδιάδος. Οσφραίνεται ο Κύριος τα παιδιά του. Έχετε πάει κοντά στο μωρό? Μ' αρέσει η μωρουδίλα αυτή. Η μυρωδιά του μωρού. Σε γεμίζει με πατρικότητα, με αγάπη. η μυρωδιά αυτή είναι όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις την καρδιά του Κυρίου και υπακούς αυτόν και παραδίνεσαι, αρχίζεις και βγάζεις από μέσα σου αυτό το τέρας του εγωισμού και της υπερηφάνειας, το παραδίνεις και γίνεσαι ένα αρνί μπροστά στον Κύριο. Τότε αρχίζεις και μυρίζεις όμορφα. Τότε ο Κύριος το δέχεται, αυτό είναι λατρεία, θυμίαμα, το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δύο ακόμα. Στον Ισαΐα, μη 22. Ακούστε τι λέει, Ισαΐας μη 22. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Εκεί που λέει τώρα τους ουρανούς ως καταπέτασμα, το καταπέτασμα αναφέρεται πάλι σε κάτι πολύ λεπτό. Και λέει αυτό το λεπτό είναι σκηνή προς κατοίκηση. Τότε έρχεται ο Κύριος να κατοικήσει μέσα σου. Γίνεσαι κατοίκηση. Τότε ο Κύριος μπορεί να έρθει. Γιατί λέει είμαστε σκηνή, ε. Αμήν. Ωραία. Από τι υλικό είμαστε? Πώς είναι η σκηνή μας? Από τι υλικό? Μήπως είναι από τρίχες κατσίκας? Σκληρό, αδρύ. Το πιάνεις και μπαίνει μέσα στο δέρμα σου. Λεπτό ύφασμα. Εργασμένο. Δηλαδή γίνεσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικητήριο του Κυρίου. Αυτό είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Έργο λεπτό, έργο που ο Κύριος το κάνει. Γι' αυτό και το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος είναι το περιστέρι. Είναι όλο ένα λεπτό έργο το οποίο γίνεται. Αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή. Αμήν. Σεις είστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα στο ναό του, πρέπει να φτιάξει το ναό.

τόπο για τον ύψιστο. Για να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβολίζει αυτή η λέξη σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει με τη σειρά. Και όταν τώρα αφήνεις τον Κύριο να κατασυντρίψει, να λιάνει όλα αυτά μέσα στην καρδιά σου, τότε και ο Κύριος θα κάνει και εκείνος κάτι που θα σε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Ακούστε τι θα κάνει. Ισαΐες ΚΘ 5. Ισαΐες ΚΘ 5. Το πλήθος των εχθρών σου θέλει είστε ως κονιορτός. Η λέξη κονιορτός, δακάκ. Μ' ακούτε αρεθή? Έχει μισθό η υπόθεση. Και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως, εν μια στιγμή. Πιο πολύ χρόνο ποιο παίρνει, το να φτιάξει ο Κύριος τον ναό του ή το να διώξει τους εχθρούς του? Το ναό, το ναό. Κοιτάξτε πόσα χρόνια μας παλεύει. Το να διώξει τον εχθρό είναι μια στιγμή, του λέει έξω, φύγε, έφυγε αυτός. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο Δανιήλ, στο Β 35, στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, που βλέπει την εικόνα εκείνη, τις πέντε αυτοκρατορίες, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη και τα δάχτυλα, τα δέκα, το σύστημα του Αντίχριστου. Και φεύγει λίθος, λέει, ξεκολλάει χωρίς χέρια και χτυπάει την εικόνα αυτή κάτω στα δάχτυλα που είναι το σύστημα του Αντίχριστου, αυτό που ήδη αρχίζει, ήδη και υπάρχει και που πρόκειται να εξελιχθεί. Και λέει, το χτύπησε αυτό και έγινε λεπτό τακάκ σαν άχυρο. Νομίζεις ότι εσύ με τη δική σου δύναμη θα κάνεις το έργο? Θα διώξεις τους εχθρούς σου με τις δικές σου δυνάμεις? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όχι. Λέει ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Τι ωραία είναι όταν ο άνθρωπος τελικά καταλάβει πού είναι η δύναμή του. Μέσα από όλα αυτά που είπα, ποια λέξη κυριάρχησε? Τι θα πει ντακάκ? Συντριβή. Γίνεται κάτι λίγο. Τι λέτε, έχουμε να σπάσουμε κάτι σήμερα? Έχουμε, αδερφοί. Αμέ, εδώ είναι εργαστήριο. Βάλουμε τώρα, ο λόγος σου λέει είναι η σφύρα που κατασυντρίβει. Και θα βάλεις τον εαυτό σου εκεί. Και θα πεις, Κύριε, φέρνω τον εαυτό μου σε σένα. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε, να συντριφθεί μέσα μου κάθε υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, κάθε σαρκικότητα, οτιδήποτε είναι που εμποδίζει το Πνεύμα σου το Άγιο. Πόθησε και ζήτησε το, γιατί εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί ο Κύριος να περάσει να σου μιλήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι είπε με τον Ιωάννη? Τα σχολιά πρέπει να γίνουν ευθέα. Οι βάραθροι πρέπει να γεμίσουν. Τα βουνά πρέπει να χαμηλώσουν. Να έρθει αυτή η λίανση. Η λίανση. Να γίνουν οι σχέσεις σου λίες με τους αδερφούς σου. Όχι ανώμαλες. Σκολίες. Μόλις βρεθείς πίσω μαζί με κάποιον που του είσαι εμπιστοσύνη, ξέρεις ο τάδε. Πω, τι να σου πω. Αλλά τώρα εντάξει, μην πω τίποτα. Πάρ' το και σπάστο. Τα είδωλα σου. Σπάστα. Σου φανερώνει ο Κύριος την αμαρτία σου. Δέξου το. Και πες, Κύριε, συγχώρησέ με. Και ελευθέρωσέ με από αυτό. Μετανοώ. Κατοικεί ο Κύριος, λέει, σε αυτό που είναι λεπτό, λεπτισμένο. Πού κατοικεί? Ένα άλλο εδάφιο που το ξέχασα είναι στον Ισαΐα Νίζητα 15. Λέει, εγώ είμαι, λέει, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Ακούστε τώρα την αντίθεση. Και μετά το συντετριμένο το πνεύμα. Η λέξη συντετριμένο

0: Ντακάρ. Εκεί κατοικεί ο Κύριος. Μην ξεγελιόμαστε, αδερφοί. Πρέπει όλο αυτό τον άνθρωπο που έχει χτίσει ο εγωισμός και η περηφάνεια, το σύστημα μέσα στο οποίο έχουμε μεγαλώσει, το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό πρέπει να το ρίξουμε κάτω. Είναι ένας γίγαντας χάρτινος που πρέπει να πέσει κάτω για να σταθεί το έργο του Κυρίου μέσα μας. Και τότε θα είσαι ελεύθερος. Ελάτε να το ζητήσουμε, αδελφοί. Ελάτε να κάνουμε μια αφιέρωση στον Κύριο. Έχουμε ένα καινούριο χρόνο μπροστά μας. Και έχουμε αρκετά χρόνια μέχρι να έρθει ο Κύριος. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Ο Κύριος πρέπει να πετύχει πολλά επάνω μας, μέσα μας. Για να γίνουν και πολλά. Αυτά που ο Κύριος θέλει. Αλλά θα γίνουν στα αγκία τα συντετριμένα. Ελάτε να το σπάσουμε το αγκείο μας. Ξέρετε, θα πει συντετριμένο. Να μην μπορείς να βρεις ένα κομμάτι να πάρεις κάτι. Άμμο. Μ' ακούτε? Ναι, αλλά αυτό μου όμως είναι καλό, εκείνο μου. Τίποτα, ούτε αυτό σου, ούτε εκείνο σου. Άφησε τα όλα κάτω. Βάλ τα κάτω και παράδεισε τα στον Κύριο. Για να σου δώσει ο Κύριος τα δικά του. Τα επουράνια, τα ένδοξα. Αμήν, Κύριε Ιησού, αμήν, Χριστέ μου. Κύριε, ερχόμαστε ταπεινά μπροστά στην Άγια Δόξα Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Ιησού, ότι είμαστε άνθρωποι ελλιπείς. Βλέπουμε, Κύριε, ότι Εσύ δεν συμβιβάζεσαι με την αμαρτία, ούτε με τα είδωλα, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός της δόξης. Δεν είναι ουδής όμοιός Σου, Κύριε. Είσαι ο πλάστης μας, ο ύψιστος, ο υπέρτατος. Και δεν θέλεις τα παιδιά Σου, Κύριε, να χάνονται και να καταστρέφονται από τέτοια πράγματα. Γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα να εργαστείς επάνω μας, Κύριε, σε αυτή τη συντριβή του Πνεύματος, τη λίανση αυτή του χαρακτήρα μας, Κύριε. Φέρνουμε τον εαυτό μας μπροστά Σου όπως είμαστε, Κύριε, χωρίς να κρύψουμε τίποτα ενώπιον Σου. Μπορεί οι άνθρωποι να μην μας βλέπουν, Εσύ όμως μας βλέπεις μέσα έξω, μας γνωρίζεις, Κύριε, και είναι ανόητο να κρύβουμε τον εαυτό μας Εσένα, Κύριε. Φέρνουμε μπροστά Σου, Κύριε, όλα αυτά τα κρυφά πράγματα τα οποία είναι εναντίον Σου, Κύριε, και το ξέρουμε. Τα φέρνουμε μπροστά Σου αυτή την ώρα, Κύριε, και ζητάμε Εσύ να μας δώσεις χάρη και δύναμη να τα συντρίψουμε, Κύριε, μπροστά Σου. Να τα αρνηθούμε τελείως, Κύριε Ιησού. Να μας δώσεις τη νίκη και τον θρίαμβο πάνω σε αυτά, Κύριε. Η αμαρτία δεν θα βασιλέψει μέσα μας, αλλά η δικαιοσύνη Σου, Κύριε. Δεν θα βασιλέψουν τα είδωλα, αλλά η αγάπη στο πρόσωπό Σου, Κύριε. Η λατρεία του Πνεύματός μας σε Σένα, Κύριε Σου. Κύριε, συντρίβουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, Κύριε. Συντρίβουμε όλο το εγώ αυτό, το οποίο θέλει να φαίνεται, το οποίο θέλει να άρχει, το οποίο θέλει να εξουσιάζει, να κάνει αυτά που θέλει αυτό. Κύριε Ιησού, το παραδίνουμε όλο αυτό προς συντριβή, Κύριε Θεέ μου. Δώσ' μας χάρη και πίστη, Κύριε, να εκλέγουμε το αγαθό, να εκλέγουμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, να ευεργετούμε τα αδέλφια μας, ακόμα όμως και τους εχθρούς μας, Κύριε, για να είμαστε η γη του υψίστου, να είμαστε παιδιά δικά Σου πραγματικά, Κύριε. Έλα και φέρε αυτή τη γλυκιά συντριφή, φέρε αυτή την αναζωογόνηση, την αναζωπήρωση μέσα στο λαό Σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτό το γλυκό, βαθύ, άγιο έργο που κάνεις Εσύ μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, Κύριε Θεέ μου. Το βαθύ αυτό έργο, Κύριε, που δεν έχει πια να κάνει με φωτιές και σεισμούς και ανέμους, αλλά έχει να κάνει με την καρδιά Σου, έχει να κάνει με Σένα τον ίδιο μέσα μας, Κύριε. Με τη γνώση του θελήματός Σου, αυτό που σε ευχαριστεί, Κύριε Σου. Βάζουμε πάνω από το θέλω μας το δικό Σου. Πάνω από την επιθυμία μας τη δική Σου, Κύριε. Συντρίβουμε τον εαυτό μας, Ιησού. Και δέξου το όλο αυτό σαν μια θυσία ενώπιον Σου. Σαν μια προσφορά, Κύριε. Για να κατοικείς πλούσια μέσα στο λαό Σου. Για να ανοίξεις την ακοή μας, Κύριε. Για να ακούσουμε τον ήχο του λεπτού ψήθυρου του Πνεύματός Σου, Ιησού. Να είμαστε άνθρωποι οδηγημένοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο, από Σένα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Κατ' εκείνον των καιρών, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκίαν, οικούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς τον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσαν την οπλοθήκην αυτού και πάν ό,τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν ητο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν: «Τι λέγωσιν ούτι οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπεν: «Από γης μακράς έρχονται προς εμέ, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε: «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας: «Είδον παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν: «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται ημέρε, καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις τη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν: «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτη, διότι θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο μη. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπη ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε: «Τι να φωνήσω?» «Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Συ, οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Συ, οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε τα όρη διαστατήρως και τους λόφους διαπλάστιγκος? Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν? Μετά τίνο συνεβουλεύθη και τι σε συνέτησεν αυτόν και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδοκεν εις αυτόν επιστήμην και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως? Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Ιδού μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνην. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν? ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτον και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλού δε θέλουσι φυτευθεί, αλλού δε θέλουσι σπαρθεί, αλλού δε θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς, θέλουσι πάρα αυτά ξηρανθεί και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνε λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε, τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγοντο στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δε λείπει ουδέν. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ιτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσι να τονίσει και αποκάμει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένοντες τον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας όσα αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο Γ. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίσιν. Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εις ακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών, φωνάζουσιν ειρήνη. Και αν της δε βάλει τι εις το στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμον. Δια τούτο νίξ θέλει είστε εις εσάς αντί οράσεως και σκότος εις εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θέλει δύση επί τους προφήτας και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες και θέλουσιν εντραπεί οι μάντις. Και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών πάντες ούτη, διότι δεν είναι απόκρισης Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, υβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών εν αίματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσιν επί μισθό και οι προφήτε αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπάβονται επί των Κύριων λέγοντες «Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών, κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς». Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού.
1: Μιχαίας,
2: Κεφάλαιο Δέλτα. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουν συσυρέοι σ' αυτό. Και έθνη πολλά θέλουν συνυπάγει και υπεί. Έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θέλουμεν περιπατήσει εν τεστρίβης αυτού. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει ανάμεσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθισθε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το όρις Ιών από του νυν και έως του αιώνος. Και σύ πύργε του πυμνίου, ο χείρωμα της θυγατρός Ιών, εισέ θέλει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Διατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ. Υφανίσθη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον ο δίνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών ως ητίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει ένα αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά, λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θέλω κάμει χαλκάς, και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς, και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.
3: Ρουθ, κεφάλαιον γάμα. Και είπε προς αυτήν η Ναομή υπενθεράφτης, «Θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυσιν εις σε δια να ευημερίσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου είσω? Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύχτα το αλώνιον των κρυθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατάβα εις το αλώνιον. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπον έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησον τον τόπον όπου πλαγιάζει και ελθούσα σήκωσον το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού. Και πλαγίασον και εκείνος θέλει σιυπή τι να κάνεις. Είδε είπε προς αυτήν, «Πάντα όσα λέγεις εις εμέ θέλω κάμει». Και κατέβη στο αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν υπενθερά αυτής. Και αφού ο Βοός έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, υπήγε να πλαγιάσει εις την άκρα του σωρού του σίτου. Εκείνη δε ήρθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και ιδού γινή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε, «Ποια είσαι εσύ?» Εκείνη δε απεκρίθη, «Εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου». Ο δε είπεν, «Ευλογημένη να είσαι παρακυρίου θύγατερ, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερο, μη υπάγουσα κατόπιν νέων είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θίγατε μη φοβού. Θέλω κάμι εισέ πάνω τι είπεις, διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γινή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ. Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπεν, ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γηνή εις το αλώνιον. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλημα το επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη εκράτη αυτό και αυτός εμέτρησεν εξ μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν και υπήγεν εις την πόλη. Και ότε ήλθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε, «Τι έγινεν εις θυγάτηρ μου?» Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, «Έδωκεν εις εμέ ταύτα τα έξ μέτρα της κριθής, διότι δεν θέλεις υπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου». Ήδε είπε, «Κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδης πώς θέλει τελειώσει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, κεφάλαιον δέλτα. Και ανέβη ο Βοός εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο Βοός. Και είπεν, όσοι στρέψον κάθισον εντάφθα. Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβεν ο Βοός 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε, καθίσατε εντάφθα, και εκάθισα. Και είπε προς τον συγγενή, η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού, το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον, αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, είπε προς εμέ δια να εξεύρω. Διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής

0: κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου το συγγενικόν, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως, δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδεν εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον Βοός, αγόρασον αυτό εις εαυτόν, και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπεν ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών, μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεφ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτη την Ρουθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερα. Και πάσο λαός ο εντυπίδη και οι πρεσβύτεροι είπαν, μάρτυρες, ο Κύριος να κάμει την γυναίκα, ή της εισέρχεται εις τον οίκο σου, ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έθινε σοκοδόμη σαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βιθλέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει εισέ εκ της νέας τάχτης. Και έλαβεν ο Βοός την Ρουθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψην και γέννησεν ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή, ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θελήστε εισέ αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου. Διότι εγέννησεν αυτόν η νύμφη σου, ή της σε αγαπά, ή της είναι εισέ καλύτερα παρά επτά ιούς. Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα, λέγουσε, Υιός εγεννήθη εις την Ναομή, και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόν, Εζρόν δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νάσον, Νάσον δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι οι χριστιανοί νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μπορεί να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά στο αγαθό. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται Κύριος. Λέει, ώστε αυτοί για τους οποίους πέθανε, να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι υπηρετούμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος λέει αυτούς που ελευθέρωσε πραγματικά θα είναι ελεύθεροι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, δουλωμένοι στην αγάπη Του, να ζήσουμε για Εκείνον και να Τον υπακούσουμε. Γι' αυτό βλέπετε σε όλα αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, πάντα μιλάει σε ενεστώτα χρόνο. Τι λέει? Εάν σήμερα ακούσετε τη φωνή μου, λέει, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Πότε περιμένει ο Κύριος να ανοίξουμε την καρδιά μας? Τώρα. Λέει, ιδού ίσταμε εις τη θύρα και κρούω. Πότε? Τώρα. Λέει, διότι σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτη. Σήμερα είναι ο καιρός της σωτηρίας. Γιατί μας λέει σήμερα και δεν λέει όποτε θες, όποτε αισθανθείς? Και θέλω να δούμε, αδερφοί, γιατί όταν ο Θεός λέει σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή μου. Γιατί δεν το ξέρεις. Δεν σου ανήκει ο χρόνος. Τίποτα δεν μας ανήκει, αδερφοί. Αυτά τα οποία έχουμε, γι' αυτό ο Παύλος λέει είναι κάτι το οποίο δεν έλαβες. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λάβαμε? Αφού λέει το έλαβες λοιπόν, τι καυχάσεως μη λαβών. Και βλέπετε τους ανθρώπους και νομίζουμε ότι ζούμε στην γη επάνω και είναι δοσμένος ο χρόνος και είναι δοσμένα τα πάντα και δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Είχα ένα παιδί που παίζαμε μαζί μπάλα τη Δευτέρα γυμνασίου. Ήτανε, εγώ ήμουν στο ένα τμήμα, αυτός ήταν στη Λιτανή τάξη και παίζαμε, ήμασταν φίλοι, γνωστοί τέλος πάντων. Και ήθελα να πάρει μηχανή. Μηχανή. Του λέει ο πατέρας του, δεν σου παίρνω μηχανή, έκανα απεργία πείνας. Να του πάρει μηχανή. Δεν τρώγω. Πήγαινε η μαμά από το παράθυρο από πίσω, όταν έλειπε ο μπάς του έδινε φαγητό, δεν τρώγω, του πήρε τη μηχανή, περνάει με κόκκινο το φανάρι, τέρμα, 14 χρονών. Δεν μας ανήκει ο χρόνος. Και δεν είναι ότι μ' αρέσει να λέω μακάβρια πράγματα, μη γέννητο, μας αρέσει να ακούμε ευχάριστα. Αλλά αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, το δώρο, το να ζήσουμε για Εκείνον, γιατί είναι δώρο. Το να μπορείς να ζήσεις για τον Κύριο είναι δώρο και δεν με νοιάζει αν είσαι 5, 10, 15, 35, 65, 95. Δεν με νοιάζει. Σου έδωσε ο Θεός ένα δώρο να τον υπηρετήσεις και σου ζητάει να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό και βλέπετε στο λόγο, ό,τι μας ζητάει να κάνουμε είναι προσταγή. Σε διατάζει να είσαι καθαρός, σε διατάζει να είσαι Άγιος, σε διατάζει να του δώσεις τη ζωή σου, να ζήσεις Εκείνον και θα πει κανείς, μα γιατί ο Θεός με διατάζει όλη την ώρα? Τι είσαι το καλό, όλα τα θέλει για τον εαυτό του? Τι λέτε, ο Θεός έτσι ενεργεί, αδερφοί? Ο Θεός είναι πλήρης, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Οι ουρανοί των ουρανών το χωρούν, οι γη είναι υποπόδια των ποδών του, δεσπόζει πάνω σε κάθε πνεύμα, σε κάθε σάρκα, είναι αυτός που έφτιαξε τα πάντα, είναι πλήρης και δεν χρειάζεται τίποτα ούτε από σένα ούτε από μένα. Αλλά μας αγαπάει, αδερφοί. Και ό,τι λέει, το λέει το δικό μας καλό. Όταν λέει ότι κατέστησε τον Αδάμ και όταν λέει για τον άνθρωπο αναφέρεται και στον Αδάμ και στην Εύα. Τους έβαλε υπεύθυνους να φυλάτουν τον κήπο. Να εργάζονται τον κήπο. Και δούλευαν και οι δύο, γι' αυτό έπρεπε να δουλέψουν και οι δύο, γι' αυτό που ο Θεός τους έβαλε να κάνουν. Και ξέρετε, αδερφοί, ο κήπος του Κυρίου είναι κάτι το οποίο ο Θεός το αγαπάει. Το αγαπάει. Δείτε, διαβάστε το άσμα ασμάτων, να δείτε πόσα πολλά λέει μέσα για τον κήπο του. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα λουλούδια του, για το άρωμά τους. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα δέντρα του, για τον καρπό τους. Του αρέσει. Και μας κάλεσε όλους να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να δουλέψουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν... Έχετε δει πολλούς ανθρώπους να πρέπει να πάνε στη δουλειά και να πηγαίνουν ευχάριστα. Ε? Έχω δει κάποιους. Αλλά δεν είναι όλοι. Κάποιοι τους αρέσει η ξεκούραση. Να δουλέψουν το 8ωρο, να πάνε σπίτι, να ξεκουραστούν, να πάνε τις διακοπές τους. Άλλοι περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη. Να ησυχάσουν από τις έγνοιες, από τις κοτούρες και να κάνουν άλλα πράγματα. Είναι ο μόχθος στη σάρκα, είναι κακό πράγμα. Θέλει η σάρκα να αναπαύεται. Και αυτό έρχεται και στα πνευματικά. Ή να το πω αλλιώς, στα πνευματικά έρχεται κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε όλα τα άλλα πρώτα και μετά ό,τι μας μείνει σε χρόνο, να κάνουμε τα πνευματικά. Έτσι δουλεύει, λέτε. Ο Κύριος πώς το έθεσε. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μετά όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δεν σου λέει, κοίτα, πάρε όλο το χρόνο σου, κάνε όλα όσα πρέπει να κάνεις. Εγώ σκέφτομαι και λέω, κοιμόμαστε 8 ώρες, δουλεύουμε 8 ώρες, θέλουμε να φάμε, θέλουμε να πάμε βόλτα, θέλουμε να κάνουμε τα χόμπι μας και τα λοιπά. Τι μένει, αδερφοί, ο Κύριος θέλει να βάλεις πρώτα εκείνον και όλα τα άλλα θα στα δώσει ο Κύριος, θα στα δώσει. Σου λέει και όλα τα άλλα, προσέξτε, δεν τα ονομάζει. Δεν σου ονομάζει. Τα βάζει όλα σε ένα κοινό σωρό. Όλα τα άλλα ο Θεός θα στα προσθέσει. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε, αδελφοί. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός περιμένει. Ξέρετε, μας δείχνει ο Λόγος Θεού, μας δίνει λεπτομέρειες από ζωές ανθρώπων, το πώς έζησαν, για να μας δείξει την επιμέλειά τους. Θυμάστε, ο Κύριος τι έκανε όταν διέταξε τους μαθητές να πάρουν τους πέντε άρτους ή τα δύο ψάρια και να ταΐσουν τα πλήθη. Και οι μαθητές το έκαναν. Μετά τι τους είπε να κάνουν. Θυμάστε τι τους είπε. Να μαζέψουν τα περισσεύματα. Να τα μαζέψουν όλα. Και γέμισαν κοφίνια από τα περισσεύματα. Δεν τους είπε ο Κύριος, ό,τι περισσέψει αφήστε τα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Επιμέλεια. Επιμέλεια. Πάει ο Κύριος στον Ιορδάνη να χρηστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να βαπτιστεί στο νερό και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και κάθεται πάνω στον Κύριο και ακούστηκε μια φωνή, λέει, από τον ουρανό, η οποία τι είπε. Τι είπε. Ιδού ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Και ρωτάω, πριν από αυτό, ο Κύριος τι έκανε. Δεν είχε ξεκινήσει τη διακονία του. Δεν είχε ξεκινήσει να υπηρετεί δημόσια ανθρώπους. Δεν είχε χρηστεί, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μείνει επάνω του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως σε όλη τη ζωή του μέχρι να φτάσει εκεί που ήταν σίγουρα μαζί με τον πατέρα του, τον Ιωσήφ, το θετό του πατέρα και τον βοηθούσε στο ξυλουργείο, έκανε πράγματα σε όλο αυτό το διάβα της ζωής του. Ο Θεός τι έβλεπε. Ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Δεν λέει ο Υιός μου αγαπητός ο οποίος θα με ευαρεστήσει. Λέει ευαρεστήθηκα, που σημαίνει μέσα στη ζωή του μέχρι να φτάσει εκείνη την ώρα. Ο Ιησούς τι έκανε. Ευαρεστούσε τον Πατέρα κατά πάντα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε είναι ο Δαβίδ. Αμαρτάνει ο Σαούλ, σηκώνει ο Κύριος του Σαμουήλ, του λέει απέρριψα τον Σαούλ από το να είναι βασιλιάς. Και θα σήκω και πήγαινε στην Βιθλέμ, στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιο θα χρήσεις. Μα τι θα κάνω, θα με φάει ο Σαούλ, μου έχεις τα ακούσει, θα με σκοτώσει. Πάρε ένα ζώο, πάρε και πήγαινε να προσφέρεις θυσία. Πες ότι πας να προσφέρεις θυσία και εκεί θα σου δείξω. Και μέσα στον οίκο του Ιεσέ αρχίζει ο Θεός και περνάει από μπροστά του έναν έναν τα παιδιά του, τα οποία μόλις πήγε ο προφήτης, πού πήγανε όλα, στο σπίτι. Τα αφήσανε όλα, πήγαν στο σπίτι μαζί με τον προφήτη και άρχισε να περνάει ένας-ένας από τους γιους του Ιεσέ μπροστά από τον Σαμουήλ. Στέκεται ο πρώτος. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός, λέει ο Κύριος του Σαμουήλ. Ο δεύτερος. Δεν είναι. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Δεν είναι. Τι έγινε Ιεσέ, άλλον έχεις. Πού ήταν ο Δαβίδ, αδερφέ. Πού τον βλέπουμε τον Δαβίδ να είναι συνέχεια. στα πρόβατα. Ήταν άνθρωπος επιμελής ο Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο, αγαπούσε τη δουλειά, υπηρετούσε πρόβατα και καθώς υπηρετούσε και τα πρόβατα, τι έκανε εκεί πέρα, τι τον βλέπουμε να κάνει. Έψαλε. Έψαλε στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Είχε την άρπα του, τη λύρα του και έψαλε και ο Κύριος του μιλούσε. Και ήταν το χρήσμα του Θεού πάνω του. Όταν ο Σαούλ τον τάρατε το πνεύμα το ακάθαρτο, πήγαν τον Δαβίδ εκεί πέρα και μόλις τον τάρατε το πνεύμα, τι έκαναν, φώναζαν τον Δαβίδ. Άρχισε και έψαλε με χρήσμα μουσική και οι δαίμονες που πηγαίνανε, έφευγαν. Ήταν υπεύθυνος. Κατεβαίνει, έρχονται οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν εναντίον του Ιούδα, στέκονται από τη μια μεριά από το όρος, οι Φιλιστέοι από την άλλη μεριά ο Ιούδας, μικτηρίζει ο Γολιάθ κάθε μέρα ο Δαβίδ στα πρόβατα. Του λέει ο πατέρας του, σήκω πάρε ψωμί, πάρε τυριά, πάρε ίνο, πήγαινε τα στα αδέρφια σου που είναι στον πόλεμο. Πόλεμος τώρα και καλά. Στεκόταν εκεί τέλος πάντων. Και τι έκανε ο Δαβίδ λέει, τι έκανε. Σηκώθηκε νωρίς το πρωί και βρήκε κάποιον και άφησε τα πρόβατα. Δεν είπε, εντάξει, μου με κάλεσε ο πατέρας μου, θα πάω αυτό, ας τα πρόβατα, κάτι θα γίνει. Και εδώ το εδάφιο λέει, αναχωρούσε ο Δαβίδ και επέστρεφε από τους Σαούλ και πού πήγαινε, πήμενε τα πρόβατα. Δεν ήταν άνθρωπος αργός στο να κάνει πράγματα, γι' αυτό ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αδερφοί, ήταν επιμελής. Και αν θέλετε να δείτε την επιμέλειά του, λίγο πριν πεθάνει, τι έκανε. Κάλεσε τον Σολομώντα και του εξέθεσε πάντα τα περί της βασιλείας. Όλα. Τι έπρεπε να τακτοποιήσει, πώς έπρεπε να τακτοποιήσει, τι έπρεπε να κάνει. Του έδωσε όλο το σχέδιο του ναού, τα είχε όλα ετοιμάσει. Δεν ήταν λίγα. Σας είπα ότι αυτά που άφησε ο Δαβίδ στον Σολομώντα για να οικοδομήσει το ναό, εάν τα βάλει σε σημερινή αξία, η αξία είναι σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πήρε όλη τη ζωή στο να ετοιμάσει, να κάνει την ετοιμασία ώστε να έρθει ο Σολομώντας και να χτίσει αυτό το δημιούργημα. Σήμερα όλοι λένε για το ναό του Σολομώντα. Ποιος του έδωσε το σχέδιο? Ποιος του έδωσε πώς να στήσει? Ακόμα και τους ψαλτοδούς πώς έπρεπε να τους βάλει να ψάλουν. Γιατί βλέπετε δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Τίποτα. Θέλετε να δείτε τον Αβραάμ. Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Γένεση το 22 στο 3. Μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, νιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα τον Υιό σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σε είπε. Σου λέει ο Κύριος, σήκω πάρε το γιο σου και πήγαινε τον θυσιάσει, θα σου δείξω πού. Άμα ήσουν εσύ, τι θα έκανες. Για πες μου, αν ο Κύριος σου λέει, σήκω πάρε το παιδί σου και πήγαινε τον θυσιάσει. Εγώ πιθανόν το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, αποκλείεται αυτό να ήταν η φωνή του Θεού. Αποκλείεται να ήταν αυτή η φωνή του Θεού, αποκλείεται. Θα επιτιμούσα και τις φωνές που άκουγα. Σκέψου να σου πει ο Κύριος τώρα, κοίτα, σήκω και πήγαινε να κηρύξεις στο τάδε μέρος και θα περάσεις από διωγμό, Κύριε η ζωή μου, και δεν σου λέει ο Κύριος τίποτα άλλο. Και δεν ξέρεις εάν πας να κηρύξεις και φύγεις ζωντανός, ή αν πας να κηρύξεις και αναχωρήσεις. Δεν ξέρεις. Τι θα κάνεις. Και εδώ του λέει ο Κύριος, θα το θυσιάσεις τον Ισά. Μήπως να το τρενάρουμε λίγο, να νηστέψουμε, να βάλουμε και τη Σάρα μαζί, να κάνουμε καμία νηστεία, να δούμε. Μήπως αλλάξει ο Θεός γνώμη. Τι λέει. Στο 3. Σηκωθείς δε Αβραάμ, ενωρίς το πρωί, σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με δε αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού και έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, αδερφοί. Μία καρδιά η οποία είναι πρόθυμη αμέσως να κάνει αυτό που ο Θεός της λέει. Αμέσως. Και ρωτάω, εμείς τι περιμένουμε για να κάνουμε αμέσως αυτό που ο Θεός μας λέει? Συνήθως περιμένουμε μαρτυρία. Μεγάλη μαρτυρία. Τόσο μεγάλη μαρτυρία που ποτέ δεν έρχεται. Ποτέ. Θυμάστε όταν έδειξε ο Κύριος στον... Γιατί υπάρχει αυτό το φρόνημα. Πρέπει ο Θεός να μου δείξει. Ωραία. Θυμάστε τι έκανε ο Παύλος μέχρι ο Θεός να του δείξει. Σηκώθηκε να πάει να κηρύξει. Και λέει στις πράξεις των Αποστόλων, και δεν τον άφησε το πνεύμα. Λέει, ήρθαν στη Μυσία, δοκιμάζουν να υπάγουν στην Βυθινία, ποιοι δεν αφήκαν αυτούς το πνεύμα. Τον Παύλο με τους μαθητές που ήταν μαζί, την ομάδα του που πήγαιναν να ευαγγελίσουν. Και δεν τους αφήνει ο Κύριος. Θα μπορούσε να κάθεται ο Παύλος να περιμένει πότε ο Θεός θα του δείξει, αλλά δεν καθόταν. Πήγαινε. Λέει, περάσαντας δε τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Και ενώ κινείται ο Παύλος, τι γίνεται. Το Μακεδόνα και πέρασε και πήγε στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη και ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει όλο αυτό το έργο που έκανε από τη Μακεδονία και κατέβηκε μέχρι κάτω. Αλλά μέχρι ο Θεός να του δείξει, ο Παύλος δεν καθόταν. Γιατί. Γιατί είχε την οδηγία. Η οδηγία τι έλεγε. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν σου έλεγε, κάτσε πίσω, περίμενε. Αν ο Θεός δεν σου δείξει κάτι, μην κουνήσεις.

0: Τι λες, θα σου δείξει ποτέ? Ε? Γιατί βλέπει ο Θεός την καρδιά. Θυμάμαι κάποτε ήταν κάποιος αδερφός ο οποίος ο κύριος του έλεγε να σηκωθεί να πάει κάπου να υπηρετήσει και αυτός δεν πήγαινε γιατί ήθελε αμάξι. Και έλεγε, κύριε, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι αυτό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δύο μήνες, πέρασε τρεις μήνες. Τελικά ο Θεός τι έκανε, ξέρετε? Έστειλε κάποιον άλλο. Και ήταν και ένας άλλος ο οποίος είχε πάρει το αμάξι, αλλά του άρεσε πολύ το αμάξι. Και η μισή του μέρα πήγαινε στο αμάξι. Το καθαρίσει, να το γυαλίσει, μην τυχόν και ενλερωμένο το αμάξι, έχει κάνει ένα κόκκο σκόνης. Και βλέπει ένα βράδυ ένα όνειρο ότι ήρθε η αρπαγή. Ήρθε η ώρα να, ο Κύριος να πάρει την εκκλησία. Και βλέπει τον Κύριο στο μεσουράνημα και αρχίζουν και ανεβαίνουν όλοι. Και άρχισε και αυτός να ανεβαίνει στον ύπνο του μέσα. Και καθώς ανέβαινε, μια στιγμή σταμάτησε. Δεν πήγαινε άλλο. Και προσπαθούσε να ανέβει, αλλά δεν ανέβαινε. Και κοιτάει στο πόδι του και είχε μια αλυσίδα δεμένη, η οποία ήταν κάτω στα αμάξι δεμένη. Το αμάξι. Βλέπετε, βλέπουμε εδώ τον Αβραάμ. Λέει, σηκώθηκε το πρωί, αμέσως αμάρωσε την όνο. Τα έκανε όλα πέρα, τα άφησε, τα τράβηξε για να πάει να κάνει αυτό που ο Κύριος τον διέταξε, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Ούτε καλούμαστε να κάνουμε αυτά που είναι εύκολα. Καλούμαστε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας ζήτησε. Και καλούμαστε να το κάνουμε όπως εκείνος το ζήτησε. Με επιμέλεια. Με όλη μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος είναι ο πρώτος επιμελής, αδερφοί. Ο πρώτος επιμελής. Σκεφτείτε λίγο. Δόθηκε στον Κύριο ένα διάστημα χρονικό, 3,5 χρόνια. Αυτό ήταν. 3,5 χρόνια. Και σε ρωτάω, αν ο Κύριος ερχόταν και σου λέει για σένα τώρα, έχεις 3,5 χρόνια. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες, τι θα έκανα? Μήπως σκεφτόμασταν, γιατί 3,5 χρόνια, μήπως πάθω τίποτα να πάω σε κανένα γιατρό να με εξετάσει. Να δω, μην έχω καμιά ασθένεια, ξέρω εγώ, και πεθάνω σε 3,5 χρόνια. Όχι. Ο Κύριος σου λέει ότι έχεις και έχω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος έχει μια κλεψίθρα, αδερφή, και αδειάζει. Αδειάζει. Και ο Κύριος μας καλεί να δουλέψουμε με όλη μας την καρδιά για εκείνον. Με όλη μας την καρδιά. Με επιμέλεια. Ποιο είπαμε είναι το αντίθετο της αναβλητικότητας? Με επιμέλεια. Σκεφτόμουν και λέω, πίσω από όλα αυτά, ποια λέξη κρύβεται την αναβλητικότητα από την αμεριμνησία και από την αμέλεια? Ποια λέξη κρύβεται? Τεμπελιά. Οκνηρία. Αυτή είναι η λέξη που κρύβεται πίσω. Η μάνα μου έλεγε πάντα. Γιατί μου έλεγε, κάνε αυτό, τώρα δεν μπορώ. Και μου έλεγε, το ρητό του τεμπέλι είναι, μην κάνεις σήμερα ό,τι μπορείς να κάνεις αύριο. Αυτό μου έλεγε, όταν ήμουν μικρός. Που σαν παιδιά κάνουμε τίποτα. Σαν παιδιά δεν κάνουμε τίποτα, αυτό είναι το θέμα. Αλλά ο Κύριος θέλει τώρα να οριμάσουμε. Να οριμάσουμε, αδερφοί. Να εργαστούμε, γιατί είναι θέμα του όριμο ανθρώπου, αυτός είναι που εργάζεται. Σε αυτόν τον όριμο άνθρωπο, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Θεός μπορεί να βάλει βάρος επάνω του και να σηκώσει φορτίο. Και ξέρετε κάτι, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ο Θεός μας ονομάζει, μία από τους όρους είναι ότι μας ονομάζει στρατιώτες. Στρατιώτες. Μας έλεγαν τότε ο στρατό, εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός, έλεγαν. Και αναρωτιόμουν κι εγώ, όταν πήγα στρατιώτης, λέω, γιατί το λένε αυτό? Και μόλις πας στρατιώτης, το πρώτο πράγμα είναι, που σου κάνουνε, είναι ότι σε κάνουνε εσένα όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί δεν έχει σγουρό μαλλί μπούκλα, ξέρω εγώ, το γενάκι ωραίο, μουστακάκι έτσι, τα ρουχαλάκια σβούρικα, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Μας λέει, λέει ένας λοχαγός, είναι κάποιος από εδώ, μόλις μπήκαμε μέσα και ήμασταν. Είναι κάποιος από εδώ πέρα που έχει δουλέψει ποτέ κουρέας? Κανένας. Είναι κάποιος από εδώ που να έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του ψαλίδι? Ήταν η επόμενη κουβέντα. Να έχει πιάσει μια φορά στη ζωή του ψαλίδι? Και μας περάσαν όρους και μας κάνανε, δεν υπήρχε περίπτωση να κοροϊδέψεις κανένα, γιατί το ίδιο πρόβατα ήμασταν όλοι. Γκλόμπι. Τα ρούχα σου τι κάνουνε, τι σου κάνουνε? Σου δίνουν μία ενδυμασία. Όλοι όποιοι και να δεις φοράνε τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Όλοι περνάνε την ίδια εκπαίδευση. Όλοι περνάνε, κάνουν τις ίδιες πορείες. Όλοι κάνουν τις ίδιες βολές με τα όπλα. Όλοι περνάνε το ίδιο για να γίνουν όλοι στρατιώτες. Και όταν μπεις μέσα στο στρατό, σταματάς πλέον να έχεις το δικό σου εγώ. Δεν πας, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που είναι ο λόγος διοικήσεως ή η ολοχία της υπηρεσίας, να του πεις, σήμερα το βράδυ βαριέμαι να κάνω σκοπιά, άφησέ με, θα κοιμηθώ. Θυμάμαι και ήμασταν στην αναφορά, εγώ ήσυχος τώρα, ήμασταν στο λόγο μου, τρεις δημιουργίες, περίπου 250 άτομα νέοι όλοι. Και εγώ χαμένος μέσα στο σύμπαν, εκεί, πίσω κάπου, και είναι απάνω ένας δεκανέας και λέει, τζιράκι στο πλοίο της αγάπης. Το πλοίο της αγάπης ήταν ένα τεράστιο φορτηγό που μάζευε τα σκουπίδια όλου του στρατοπέδου. Μιλάμε για 1500 άτομα τώρα, έτσι. Γύριζε παντού και άδεια σκουπίδια που ήταν σε τεράστια βαρέλια μέσα. Τι μπορείς να πεις? Ας το, βαριέμαι σήμερα, δεν πάω. Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Είσαι στρατιώτης, είσαι εκεί και κάνεις ό,τι σου διατάζεται να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί. Ο επιτυχημένος. Μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε για Αυτόν που μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας. Και αυτούς ο Θεός χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε όλους τους εργάτες, όλους αυτούς που ο Θεός σήκωσε. Κοιτάξτε τους προφήτες. Δεν βλέπω κανένα προφήτη να είναι αραχτό στο σπίτι του, στην ησυχία του, ξάπλα και ό,τι πάει και ό,τι έρθει. Βλέπετε κανένα τέτοιο? Για να κάνουμε εμείς το παράδειγμά του. Βλέπουμε τον Ιερεμία, ξέρω εγώ, τον Εζεκίηλ, βλέπουμε τον Ζαχαρία, τον Ισαΐα. Βλέπουμε κανένα τέτοιο, αδερφοί? Και είχαν όλοι εύκολο μήνυμα να φέρουν. Υπηρέτησαν σε λαό μέσα ο οποίος ήταν σε απήθεια. Και από την αρχή ο Ισραήλ λαλιόταν κακή κακός. Μου φαίνεται τόσο παράξενο όταν διαβάζω και τους μιλάνε οι άνθρωποι του Θεού, τους μιλάει ο Ιησούς του Ναβί, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει η μεγαλεία, έχουν δει τις ενέργειες του Θεού, έχουν δει το τι ο Κύριος έκανε, πώς τους έβαλε, πώς κατατρόπωσε την Ιεριχώ, πώς άνοιξε τον Ιορδάνη και πέρασαν από μέσα. Και λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς του Ναβί τους λέει, βγάλτε τα είδωλα από ανάμεσά σας. Και θα πει κανείς, είναι δυνατόν να έχουν δει τόσα πράγματα και να έχουν είδωλα? Διαλέξατε σήμερα ποιον θα δουλέψετε. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εσείς διαλέξτε. Συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Τα ίδια έλεγε ο Μωυσής. Τα ίδια τους έλεγε. Μόλις ανέβηκε 40 μέρες πάνω στο Σινά για να πάρει τις εντολές και κατεβαίνει από το Σινά, τι βλέπει τον Ισραήλ να κάνει? Εδώ τα βόδια αυτά είναι που σας ελευθερώσαν από την Αίγυπτο. Και λάτρευαν χρυσά βόδια. Χρυσά βόδια. Πάντα σε αυτή την αντίληψη. Χωρίζεται το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο μετά που πεθαίνει ο Σολομώντας. Και στο νότιο βασίλειο ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβάμ, στο βόρειο ο Ροβάμ, τι κάνει μόλις παίρνει τη βασιλεία στη Σαμάρια πάνω? Δύο μόσχους. Μόσχους. Και πιάνει και βάζει ερείς, λέει, από τους έσχατους του τόπου. Και φτιάχνει δύο μόσχους. Και ο λαός λατρεύει είδωλα. Την περίοδο των Κριτών. Την περίοδο του Δαβίδ. Κοιτάξτε. Είναι η Μιχάλ. Η οποία ξεσηκώνεται ο Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ. Και η Μιχάλ έχει βάλει ένα ομοίωμα, λέει, και όχι σκεπάσει, και έρχονται οι στρατιώτες που στέλνει ο Σαούλ και νομίζουν ότι τους λέει ο Σαούλ, ο Δαβίδ είναι άρρωστος, κοιμάται, είναι κουρασμένος. Πάνε πίσω, τι έγινε? Πήγαμε, ήταν κουρασμένος και δεν τον ενοχλήσαμε. Ξαναπηγαίνεται πάλι και τραβάνε και βλέπουν ότι ήταν ομοίωμα. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο το εβραϊκό? Θεραφίμ. Ήτανε ειδόλιο. Ειδόλο. Θα πει κανείς, μα ο Σαμουήλ ήταν εκεί και υπηρετούσε. Ο Σαμουήλ υπηρετούσε λίγο πριν. Είδωλο. Ομοίωμα, του λέει. Εδώ ο Βάμβας. Είδωλο. Συνέχεια το ίδιο πράγμα μέσα στο λαό του Θεού. Συνέχεια. Είδωλα, Είδωλα, είδωλα. Έρχεται ο Ηλίας. Διαλέξτε ποιον Κύριο θα υπηρετήσετε. Αν ο Γιάχβε είναι ο Θεός, υπηρετείτε αυτόν. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, υπηρετείτε εκείνον. Συνέχεια ο λαός μες στα είδωλα. Συνέχεια, αδελφοί. Ο λαός του Θεού μιλάω. Στον Ιερεμία. Λαός απειθής. Αυτή ήταν η δουλειά των προφητών, αδελφοί, και έτσι ήταν ο λαός συνέχεια. Και αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και ερχόμαστε τώρα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και καλεί ο Θεός ένα λαό ο οποίος θα αφήσει τις ευχαριστήσεις του, θα αφήσει αυτά που του αρέσουνε και θα αποφασίσει να ζήσει για αυτά που αρέσουν στον Κύριο της δόξης. Ρωτάω, είναι κανένας ο οποίος να του αρέσει το ξενύχτη? Δηλαδή, όταν έχουμε προσευχή νύχτα, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Εγώ τι νομίζετε ότι προτιμάω, αν φυσικά αν με ρωτήσεις? Να είμαι, ξέρω εγώ, εδώ γονατιστός ή να είμαι στο σπίτι ξαπλωμένος όταν περάσει η ώρα και να κοιμάμαι? Για πείτε μου, κανένας δεν είναι στη σάρκα που να του αρέσει να κάνει αγώνα, να αγωνίζεται. Όλοι θέλουμε την καλοπέραση. Αλλά ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με συνέπεια. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η συνέπεια, η δραστηριότητα. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η γρήγορη διεκπεραίωση, η πρόωρη. Ξέρετε, συνήθως όταν διεκπεραιώνεις πιο γρήγορα, αυτό το οποίο σου δίνεται έχει μπόνους. Το αντίδοτο της αμεριμνησίας είναι η επαγρύπνηση. Και το αντίδοτο της αμέλειας είναι η επιμέλεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ψάχνει ο Θεός, λέει, να βρει έναν. Μάστε τι λέει στον Ιώβ. Ψάχνει να βρει έναν για να αναγγείλει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο να τον εκάνει ερμηνευτή ένα μεταξύ χιλίων. Ένα. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, αδερφοί. Τι λέτε. Όλους αυτούς που, τους Αγίους που είδαμε, οι οποίοι δεν ήταν αλάνθαστοι. Ο Αβραάμ ήταν αλάνθαστος. Όχι. Έκανε τα λάθη του, χοντρά λάθη. Για να γλιτώσει τη ζωή του, εξέθεσε τη γυναίκα του σε κίνδυνο. Δύο φορές. Ο Ισαάκ έκανε λάθη. Ε? Και αυτός το ίδιο πράγμα έκανε. Εξέθεσε τη Ρεβέκα για να γλιτώσει τη ζωή του. Είχε μάθει από το παράδειγμα του μπαμπά του πριν ακόμα γεννηθεί. Ήταν στην οσφή του μέσα. Ο Ιακώβ έκανε λάθη. Ε? Την Πέμπτη στην προσευχή, άκουγα συνέχεια στα αυτιά μου η φράση. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ? Τρεχάτος. Ήθελε την ευλογία, αλλά την ήθελε με τους δικούς του τρόπους. Κάνοντας τις δικές του πράξεις, όπως εκείνος ήθελε. Τι περιλάμβανε αυτό? Όταν έβαλε αυτό το κόκκινο, όταν έβαλε το τσικάλι και έφτιαξε τη φακή, το κίνητρό του μέσα ποιο ήταν? Δηλαδή, καλό ήταν ή κακό? Καλό ή κακό?
2: Κακό!
1: Κακό κίνητρο ήταν. Δεν ήταν ευθύς ο Ιακώβ. Να κάτσει να πει του αδελφού του, κοίτα, Ισάφ, κάτσε κάτω. Με ενδιαφέρει η ευλογία του Θεού, εσείς ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Θα με αφήσει να κάνω αυτό? Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα του δίνει χάρη. Χρησιμοποίησε κακό τρόπο. Είναι να δώσει ο Ισαάκ, ο πατέρας σου, την ευλογία. Και θέλει να πάρει την ευλογία. Ακούει τη μάνα του. Και κάνει κάτι το οποίο μέσα στο νόμο έφερνε κατάρα. Απαγορευόταν να κοροϊδέψει τυφλό άνθρωπο. Και πάει μεταμορφωμένος στον Ισαάκ. Και εφανερώνει τον εαυτό του σαν να είναι ο Ισάφ. Καλό είναι ή κακό? Μα ήθελα την ευλογία. Μα εγώ θέλω να τα κάνω όπως θέλω εγώ. Όπως θέλω εγώ θα τα κάνω. Και τελικά φεύγει. Εξόριστος, γιατί φοβάται την αντίδραση του Ισάφ. Του λέει η μάνα του, φύγει γιατί θα σε σκοτώσει. Ο Ισάφ. Και φεύγει και πάει στην Παδάν Αράμ. Και είναι βρίσκει το Λάβαν. Και εκεί αρχίζουν τα πάνδυνα. Αρχίζει το μαρτύριο, αρχίζει η δυσκολία, δουλεύει σαν δούλος στο Λάβαν για να πάρει τη γυναίκα του και τελικά καταφέρνει μετά πάνω από 20 χρόνια δουλείας, όχι δουλειάς, δουλείας, να ελευθερωθεί. Και στο δρόμο τον συναντάει ο Κύριος. Και πολεμάει όλη νύχτα με τον άγγελο του Θεού. Και ο Θεός τι έκανε, αδερφοί, ο άγγελος του Θεού τι έκανε? Τι έκανε, θυμάστε? Του χτύπησε το μυρό. Και μετά, όποιος έβλεπε τον Ιακώβ που ο Θεός τον έκανε εκεί, Ισραήλ, γιατί του χτύπησε ο Θεός το μυρό. Τον χτύπησε ο Θεός τον Ιακώβ. Ξέρετε πώς πήγαινε ο Ιακώβ μετά? Το σημάδι του Θεού έμεινε πάνω του για όλη τη ζωή. Για όλη του τη ζωή. Και αυτό είναι που ο Κύριος είπε, εάν σε σκανδαλίζει το πόδι σου, τι να κάνεις? Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ να πει, μα Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Αυτό, σε αυτό το σημείο που ο Θεός του χτύπησε τη σαρκική του δύναμη. Και σταμάτησαν πλέον του Ιακώβ οι πράξεις και έγιναν του Ισραήλ οι πράξεις. Και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ, δεν διαμαρτυρήθηκε. Για όλη του τη ζωή μετά πήγαινε κουτσός. Κουτσός. Αλλά προτίμησε να είναι κουτσός. και να πάρει την επαγγελία και να είναι πατέρας της πίστης, από το να είναι με τα δύο πόδια, να κάνει τα σαρκικά πράγματα και τελικά να χάσει την επαγγελία όπως την έχασε ο Ισάφ. Γιατί ο Ισάφ την έχασε. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ισάφ, λέει, γιατί κατάλαβε ο Ισάφ. Προσέξτε, αυτό που ο Κύριος είπε σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν και είπαν, μα Κύριε, στο όνομά σου βγάλαμε δαίμονες. Προφητεύσαμε στο όνομά σου. Κηρύξαμε στο όνομά σου. Και ο Κύριος τους είπε, ποτέ δεν σας γνώρισα, ποτέ. Αυτός είναι ο Ισάφ. Ο οποίος μετά κατάλαβε κάποια στιγμή. Κατάλαβε. Και λέει, μας λέει ότι ζήτησε με τα δακρύων την ευλογία. Αλλά δεν υπήρχε τόπος πλέον. Γιατί ξέρετε πως ο λόγος του τον ονομάζει? Βέβυλο. Βέβυλο. Την ευλογία που ο Θεός του έδωσε, τη συμπεριφέρθηκε με τέτοια αναβλητικότητα, αμεριμνησία και αμέλεια, που την έχασε. Και το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Γιατί ο Ιούδας, αδελφοί, δεν μπορούσε να μετανοήσει? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί ο Ιούδας έκλαψε πικρά. Πικρά έκλαψε και ο Πέτρος. Αλλά δεν μετανόησε ο Ιούδας. Γιατί δεν μπορούσε να μετανοήσει, για πείτε μου. Ο Ιούδας είδε όλη τη δόξα, είδε όλο το μεγαλείο, έγινε μέτοχος όλων των ευλογιών, πήγε με τους μαθητές όταν ο Κύριος τους έστελνε 2-2 και έκανε θαύματα, έβγαλε δαίμονες, είδε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και τελικά τι έκανε? Τις αρνήθηκε και θεώρησε τον Κύριο ότι ήταν άξιος να σταυρωθεί. Γι' αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, φύγετε από εμού οι καταραμένοι, οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν υπήρχε τόπος μες στην καρδιά του πλέον. Δεν υπήρχε τόπος να μετανοήσει, γιατί ο Ιούδας τα είδε όλα, όλα τα είδε. Δεν υπήρχε κάτι που να μην το είδε. Κι όμως αρνήθηκε τον Κύριο. Βλασφήμισε το Πνεύμα του Θεού. Αυτό έκανε ο Ιούδας. Γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει μετάνοια. Πράγμα το οποίο ο Πέτρος δεν το έκανε. Δεν το έκανε ο Πέτρος. Αρνήθηκε τον δίκαιο ο Ιούδας. Και βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια στιγμή κατάλαβαν αυτό που έχασαν, αλλά ήταν πλέον αργά. Ήταν αργά. Ήταν αργά για τον Ισάφ. Δεν υπήρχε μετάνοια πλέον μες στην καρδιά του. Είχε χάσει την ευλογία. Η καρδιά του είχε γίνει τόσο σκληρή. Είχε χαθεί οτιδήποτε μπορούσε να υπάρξει μέσα και το μόνο που υπήρχε για αυτόν ήταν κατάκριση. Κατέκρινε τον εαυτό του ίδιος. Μεταμέλεια, μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετανόησε να συντρίψει τον εαυτό του. Γιατί δεν υπήρχε πλέον μετάνοια μέσα στον Ιούδα. Δεν υπήρχε μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, δει όλο αυτό το μεγαλείο, δει τη δόξα, δει τα θαύματα, δει τις δυνάμεις, ο Θεός τον χρησιμοποιήσει τον ίδιο για να κάνει δυνάμεις. Και φτάσει σε αυτό το σημείο να παραδώσει τον Κύριο της δόξης. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τίποτα. Και το θέμα είναι ότι μας δίνει ο Κύριος το χρόνο αυτό, αδερφοί, να τον εκμεταλλευτούμε, να δουλέψουμε για εκείνον, να φέρουμε στη βασιλεία μέσα αυτό που ο Θεός περιμένει. Και ξέρετε τι ο Θεός περιμένει, αδερφοί? Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Αμήν. Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Για κάθε ψυχή ο Θεός πονάει που χάνεται. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Ο Θεός αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Να σας το ξαναπώ. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Όλους τους ανθρώπους. 8 δισεκατομμύρια πάνω στον πρόσωπο της γης, ο Θεός τους αγαπάει. Αμήν. Όταν λέει ότι περιμένει ή δυνατόν πάντες, προσέξτε, λέει, πάντες να ακούσουν την αλήθεια και να έρθουν στη μετάνοια για να σωθούν. Περιμένει ο Θεός, η καρδιά του είναι τέτοια, ώστε περιμένει όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να έρθουν σωτηρία. Και σας είπα προχθές το παράδειγμα αυτό, όταν ήρθε ο Πέτρος και ρώτησε τον Κύριο, 7 φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου την ημέρα. Σου λέει ο Πέτρος, άντε 7, την 8η να τελειώνουμε. Και ο Κύριος του είπε, όχι 7, 70 φορές το 7, 490 φορές. Και ρωτάω, εάν ο Θεός είπε εμείς να συγχωρούμε 490 φορές τη μέρα, αυτός πόσο συγχωρεί? Πόσο συγχωρεί, λέτε? Αυτή είναι η καρδιά του, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγαθός. Αγαθός. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Γι' αυτό μας έφερε, για να δουλέψουμε ώστε αυτούς που ο Θεός αγαπάει, να τους φέρει να τον γνωρίσουν. Τι είναι η καρδιά του Κυρίου? Και μέσα σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αμήν. Θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.
2: Αμήν. Την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα, όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από ολόκληρη την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν το έδειξε σε αυτούς. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε: «Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε: «Έρχονται από μένα από μία μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε: «Τι είδαν στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε: «Είδαν το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα: «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα: «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο: ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς τόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Μια φωνή που λέει: φώναξε, και είπε: τι να φωνάξω? Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι στα αλήθεια είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα. Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα: δέστε, ο Θεός σας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετών και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε το δρόμο της σύνεσης. Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματαιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφι και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοι της είναι σαν ακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κριτές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν, αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνον να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. «Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ», λέει ο Άγιος. «Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά? Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του, επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε». «Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου? Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν». Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. Και είπα, ακούστε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλά τους και τα κατακόβετε σαν για χύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε εσάς νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντες θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά Εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιών με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιών θα αρωτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και από την Ιερουσαλήμ λόγος του Κυρίου. Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς και θα ελέγξει ισχυρά έθνη μέχρι μακριά. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχερα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σηκιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει. Για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του. Εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος. Και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Και εσύ, πύργε του ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε σένα θα έρθει η πρώτη εξουσία. Ναι, θα έρθει το βασίλειο στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν υπάρχει σε σένα βασιλιάς. Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν οδύνες σαν αυτή που γεννάει. Κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει. Επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών». Επειδή θα κάνω το κέρα σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης. Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο Βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν. Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβας το αλώνι. Μη γνωριστείς τον άνθρωπο μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει. Και ενώ πλαγιάζει,
2: παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. Και εκείνη της είπε, όλα όσα μου λες θα τα κάνω. Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο Βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Και εκείνη απάντησε, εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου. Και εκείνος είπε, ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις, επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα και το πρωί, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί. Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε, ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι. Και ακόμα είπε, φέρε το περικάλυμα που είναι επάνω σου και κράτα το. Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε, «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε, «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε, «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, 4 κεφάλαιο. Και ο Βοός ανέβηκε στην πύλη και κάθισε εκεί. Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοός και είπε, «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο Βοός 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε, «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του, «Η Ναομή, που γύρισε από τη γη του Μωάβ, πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της, που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγοντας, αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής, παρά εσύ και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε, «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο Βοός είπε, «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε, «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος

0: Τότε ο βοός είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό, «Είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα για να αναστήσω το όνομα του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του Αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες». Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοός πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στην Ναομή, «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους». Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή» και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ασών και ο Ασών γέννησε τον Σαλμών και ο Σαλμών γέννησε τον Βοός και ο Βοός γέννησε τον Οβίδ και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη η τροτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο Πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα Σου, και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο λόγο Σου να λάβουν χώρα μέσα στη ζωή μας Κύριε, εν το όνομα Σου, να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε, στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνιε, εν το όνομα Σου το ζητούμε Ιησού, γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού, αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία. Μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα του, την υπόστασή του, το μεγαλείο του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Πω πω πω. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει, να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7, σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκεται. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και ως εις των αρχόντων πίπτεται του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται, έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία του και την προμήθειά του προς όλο τον κόσμο, άφθονη, και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους υιούς του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι υιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους υιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη, Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, υπέ προς ημάς παρησία. Θέλω να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίσκε. Δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμώ. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός του, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευτεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεις με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συνέστημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν? Και έτσι λοιπόν δίνεις εσύ την καρδιά σου, την ανοίγεις για να τρέχεις συνέχεια, όχι στις χαρές, στις λύπες. Για να το κάνεις αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Μόνο αν είσαι γιος του Θεού του υψίστου μπορείς να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι εν τη συνάξη των δυνατών. Γιατί δεν είμαστε πια σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος σε βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και είπε, λέει, θέλετε ενδυθεί δύναμη εξύψους όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς. Έχεις πάρει αυτή τη δύναμη? Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλεις. Μες στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνουν, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ρηγμένο κάτω και εσύ να φέγγεις σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδρώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει, Ιώτα Ήτα 21, ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος, άνδρας αξίους, πρώτο. Θέλει άξιους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας με ζήλο, αμέσως, κατευθείαν, να ξέρουν ότι το κάνουν για τον Κύριο, η ζωή τους, στη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος. Να καταφέρνεις πράγματα. Να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε στήσει όρθιο. Και να μην περιμένεις να σε τσιγκλήσει κάποιος να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σου σε θέλει έτσι. Και σε έχει βάλει στόχο. Σε βλέπει κάθε μέρα. Σε προσέχει. Όλη η προσοχή του Κυρίου είναι στραμμένη επάνω στους Υιούς του και τις θυγατέρες του. Να είναι άξιος. Φοβουμένους των Θεών. Άνθρωπος που να έχει μέσα του φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποιος είναι ο φόβος του Κυρίου? Το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου. Να ζεις με αυτόν. Να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του Υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του Υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουν άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου, η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντίθετα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια? Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουνε, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι? Ο δίκαιος πού θα σταθεί? Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρίσεις το Πνεύμα της Χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του Υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά. Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχανε, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχανε φρουρούς, είχανε ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμίσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος των Θεών. Άξιοι, φοβούμενοι των Θεών. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον Ύψιστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις στραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις, θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους τέλος πάντων είναι πολύτιμη για αυτούς και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές Γιατί εάν χάσω την αλήθεια, χάθηκαν και αυτοί. Και θα δώσω και λόγο στον ύψιστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει το χέρι του Κυρίου για να του σώσει. Εάν εμένα που κάλεσε πρώτο, τα αφήσω, χάθηκαν και αυτοί. Ο Κύριος, όποιους καλεί πρώτους έχουν ευθύνη, γι' αυτό και παίρνουν διπλή μερίδα. Σε κάλεσε πρώτος στην οικογένειά σου, έχεις ευθύνη για τους υπόλοιπους. Θέλει να σταθείς σαν γιος του Θεού, να αγαπήσεις την αλήθεια, να ζήσεις με αυτήν, να κακουχηθείς με αυτήν, γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Οι άνθρωποι μοιάζονται μόνο για αυτό που τους ενδιαφέρει, για αυτό που θα τους θρέψει, για αυτό που θα τους δώσει όνομα, θέση ή οτιδήποτε άλλο. Τα ιδανικά τους φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε οι του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια, βίδες ένα έγκλημα και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις, απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτοί οι επιτίδοι. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους Ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδερφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και η συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλο. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Μ' ακούτε, αδερφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία, δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει, βρέχει και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε, μην καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα τους δώσεις μόνο το 10.000, θα τους δώσεις και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κύριου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Είσαι γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσε να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του, σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους υιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι. Και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους υιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει Υιούς. Ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου έναν χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήν. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος... Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του. Γιατί άραγε δεν το κάνει. Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Αμήν. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του υψίστου ενδιαφέρεται για τα του υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία. Τι με νοιάζει για την Τουρκία. Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές στοιχές που ο Κύριος αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας Υιός του υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας τον βλέπεις μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία και ό,τι χρήματα βγάζει τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει αυτός είναι ο γιος μου και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και οι αετοί είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος, ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτή που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΓ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει Υιούς του υψίστου. Ακούστε πρακτικά πράγματα, αδερφοί. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι Υιοί του Θεού του υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχθούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε ντόμπρα και είσαι και πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου. Δεν είναι έτσι. Είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά να σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και να σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου. Δια να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης μετά τι γίνεται με την αλήθεια. Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς. Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξας σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε μια αξίες του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε και αυτός κήρυτε, 120 χρόνια κήρυτε, οι άνθρωποι δεν άκουγαν και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα, γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, τέσσερα άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού. Είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε κι εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν τον άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει, είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ότι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λα, λα, λα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε. Ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχει σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουν όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουν. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουν. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι? Σε θέλει να έχεις σπονδυλική στήλη και να μείνεις μάρτυρας εκεί που σε βάζει ο Κύριος. Ένας, πέντε, πέντε, δέκα, δέκα. Κάνουμε τη δουλειά που ο Κύριος θέλει. Είσαι το αλάτι, αυτός ο κόκκος που εμποδίζει τη σύψη να πάει εκεί. Και μια μαρτυρία που στέκεται μέσα στους ιούς των ανθρώπων. Πόσο ανάγκη έχει ο Θεός αυτή τη μαρτυρία. Μην Νερώνεις το κρασί σου, τον ίνο σου. Γίνεσαι μια γλυκανάλατη μαρτυρία, μια έτσι και μια αλλιώς. Και μπερδεύεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ενώ τους λες ότι είσαι εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μην το κάνεις. Αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε, πες, κοίτα, με είδες τότε. Θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχει σύγχυση μέσα σου. Να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς. Ακλόνητος αυτά που μας έχει δώσει. Γιατί είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας, αδερφοί. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας. Και το ξέρουμε αυτό. Η ακαιρεότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κυρίου? Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα? Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα, ακούστε εδώ, ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βου του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο, ή τον όνον αυτού πλανόμενο, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς που σου έκανε του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι του φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ μόνο, τι θα πεις? Μπα να το φάνε, καλά να πάθει. Καλό του ήρθε, οχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα. Θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφή, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος? Πώς μας μπλέκει? Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος, στην ανωτερότητα αυτή, μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντοσε, πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε πάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ. Και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα στη Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο. Είχε αφρύσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψά ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζε τον. Εάν πεινάει, τάισε τον. Δεν θα δώσεις κακό αντί κακού. Θα κάνεις καλό αντί κακού. Για να είσαι γιος του υψίστου. Τα έργα είναι που φανερώνουν τους γιους του υψίστου, αδελφοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι θρησκεία αυτό που ο Θεός ζητάει. Είναι η ζωή. Αυτή η ζωή. Αυτή η ζωή. Νοιάζεται ο Θεός για αυτά τα οποία κάνεις. Ενδιαφέρεται για το στόμα σου, για τα λόγια σου. Ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξω, χαλαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Θα ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Τινγκ! Και θα πέσει κάτω. Και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές υψηλές που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει αυτή είναι η μου. Αυτός είναι ο Υιός μου στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμελιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους αγίους, ακούει το λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφέ, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί. Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε ιούς του υψίστου. Σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς. Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνην εις των τεθλιμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Από τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει, πέστε μου? Όχι. Οι ιοί του υψίστου δεν φοβούνται το θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Το είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο στα φύλλα. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξεις την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα του Κυρίου είναι επ' εμέ δια τούτο με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου. Δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούν, ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε σαλεύονται τα θεμέλια. Θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί, είσαι περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες στην παρουσία του και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Εμείς αδελφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί.

0: Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη, να ζούμε με πίστη, να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις πτυχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, που είμαι, Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια, είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς σας τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξι δούλη σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά Εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου. Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου, άνδρες, γυναίκες. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ. Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό Εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που Εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε Σου, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια, εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, γιατί το έλεος σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνιε. Για να είμαστε οι δικοί σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και ό,τι ήκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραύ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε η πει προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραύ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ό,τι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε η πει προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας, εις πάντα στους τόπους, καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ. Και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρήμ, ως της απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλέργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθης σε μέ κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών, ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν, και από ημερών αρχαίων ευουλεύτην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρόμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σίτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και τον χαλινόν μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει, και εις την πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000 και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ειδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γήν Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο ιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο ιός του Αμός, και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος». Διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου. Ιδού, θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην». Και τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίον ελάλησεν. Ιδού, θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς την σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ. Και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια των οποίων είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε και ανέλαβεν εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίσθη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών.
2: Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά συ, δι' αγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψες ο πίσω των νότων σου πάσα στα αμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλει σε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλει σε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκ να γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλω μεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχεν υπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχεν υπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
3: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβειαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τας αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τίνες η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την Κόνιν. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθε Ζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη δια τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον, σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Ιών, διότι εασέβιε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Η οίκη του Αχσίβ θέλου συμματεώσει τας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτη φέρει κληρονόμων εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσι δια της βίας, και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού, ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος, διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν, ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. Αντί να αποδώσει, διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ, δεν θέλεις έχει την αβάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλόν εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνο αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θέλει είστε ο προφήτης του λαού τούτου. «Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβη έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δια αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών».
4: Ρουθ, κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθά συγκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτοί και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψω συν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς σεις εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυσιν εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και εφίλησεν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπων προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλω

Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρασύς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον κι εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλλη Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πιστέν σου. Διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Είδουσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετά αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέ με ο Κύριος. Διατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε». Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτής Ρουθ η Μωαβίτης, η νύμφη αυτής, ερθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτε έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Ρουθ, κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή την άτου ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύ εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, ύπαγε θυγάτηρ μου. Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγια εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήλθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τίνος είναι η νέα αυτή». Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθη και είπεν, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας τα χειολογήσω παρακαλώ, και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγον μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτη μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι και είπαγε κατόπιν αυτό. Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι. Και όταν διψήσεις είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν οι νέοι. Ιδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν. Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού ενώ είμαι ξένη. Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν εγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς, πάντα όσα έκαμε εσύ στην πεθερά σου, μετά τον θάνατον του ανδρός σου, διότι αφήκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Ιδε είπεν, «Ας έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας
και επειδή ελάλησας ευμένα.

0: ενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου. Και είπε προς αυτήν ο βοός την ώρα του φαγητού, έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίο σου εις το όξος. Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο βοός εις τους νέους αυτού λέγον «Και μεταξύ των δαιματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πίπτει τι εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν». Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και κοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφάκριθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν υπενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρουθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν υπενθερά αυτής «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας». Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περισσού. Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής εις τίνος αγρών εδούλευσε και είπε «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής «Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος ως της δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης «Αυτός με είπε προσέτη, σι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου έως σου τελειώσω συν όλων των θερισμών μου». Και είπεν η Ναομή προς την Ρουθ την νύμφην αυτής «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοός, δι' αναστοιχειολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κριθών και ο θερισμός του σίτου. Και κάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεσαι τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και οι αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Για να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο. Του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει. Και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Άλφα Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε εν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδελφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Εις άνδρα τέλειον. Από την αρχή. Τη γέννηση. Πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία την διαπίστεως. Δια της χάριτος του Θεού. Στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων λέει. Δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, θύλοι. Δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργων νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ, πάτερ, για να σωθούμε? Και τι παίρνουμε, απάντηση, τι απάντηση παίρνουμε? Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι Κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη που γίνεται στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας. Και έχισε το αίμα του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται. Γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη. Γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε. Κοίταξε στα εβραϊκά. Και λέει ο Ηλίας στο 30. Ακούσε τι λέει. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά λέει ραφά. Γιάχουε ραφά. Τι θα πει ραφά? Θεραπεία. Ο Ηλίας λέει θεράπευσε το θυσιαστήριο. Και οι εβδομήκοντα λένε και Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Θεραπεία. Πρέπει να το θεραπεύσουμε. Να κλείσουμε αυτή την πληγή που άνοιξε και που ο κόσμος οδηγείται σε ένα λάθος Ευαγγέλιο. Σας το είπα την προηγούμενη. Το θυσιαστήριο. Εκεί που ο Θεός κάνει τη Διαθήκη. Αυτό που είδαμε από την αρχή που έκανε με τον Αβραάμ, που του είπε να πάρεις 3 ζώα και 2 πτηνά. Μία δάμαλη, κόκκινη, ένα κρυό και ένα τράγο. Ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα 3 ζώα θα τα κόψεις στη μέση και θα σφάξεις τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έβαλε το ένα ζώο το διχοτοπημένο, το δεύτερο, το τρίτο και τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έτσι κάναν τη Διαθήκη. Λέγανε καράθ χαμπερίθ, να κόψουμε τη Διαθήκη. Και γινόταν ένας δρόμος που είχε αίμα. Αυτό που θέλω να πω, γιατί σας τα έχω πει αυτά, είναι αδελφοί ότι η Διαθήκη έχει 2 μέρη. Ο Κύριος σταυρώθηκε. Έκανε το δικό του μέρος. Αυτό είναι το μισό της Διαθήκης. Το άλλο μισό τι λέει? Τι λέει το άλλο μισό, αδελφοί? Τώρα πρέπει να σταυρωθούμε κι εμείς? Το έχεις ακούσει ποτέ έτσι το Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα πέσει η φωτιά. Πάνω στο οποίο θα αποδειχθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να μας καλύπτει και εμείς να κάνουμε τις ζημιές και να ζητάμε συνέχεια συγχώρηση. Και ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Το κάνει. Αδιαμαρτύρητα. Περιμένει όμως και πιστεύω ότι μας έφερε στην κατάλληλη κατάσταση, στην κατάλληλη θέση μας στρίμωξε. Και τώρα έρχεται να σου πει, άκουσε τη Διαθήκη μου. Βά την καλά μες στην καρδιά σου. Από εκεί που πέρασα εγώ, θα περάσεις κι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν ποθείς τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού θα κατέβει με το θυσιαστήριο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον κόσμο και να με ακολουθήσει. Τα διαβάσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Το θυσιαστήριο. Πήρε τις πέτρες και τις θεράπευσε. Τις έβαλε τη μια κοντά στην άλλη, όπως ήτανε. Αυτό θα πει θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει το να δέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υγιής ψυχικά. Όταν δέχεσαι τον αδερφό σου και τον αγαπάς και προσεύχεσαι και τον σκεπάζεις με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου θεραπεία. Όταν έχεις πρόβλημα με τις αιχμές του άλλου, όταν μέσα η ψυχή σου τρελαίνεται και ταράζεται επειδή υπάρχει πρόβλημα γύρω, ακόμα δεν έχεις θεραπευτεί. Και αυτή η θεραπεία έρχεται από το θυσιαστήριο. Ακούστε τι λέει. Χρησιμοποιεί μια λέξη εκεί, ο λόγος. Όταν ο Ηλίας άνοιξε χαντάκι. Ξέρετε ότι άνοιξε χαντάκι γύρω γύρω. Θα το πούμε και αυτό τι σημαίνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη τεαλά. Το χαντάκι το ονομάζει τεαλά. Και κοίταξα πώς χρησιμοποιεί τη λέξη. Γιατί ο λόγος είναι κώδικας. Δεν σου λέει τίποτα, κατά τύχη, όλα είναι ένας κώδικας πνευματικός και κάθε λέξη, το γιώτα και η κεραία έχουν τη θέση τους. Ακούστε, σε άλλα δύο μέρη που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μόνο, πουθενά άλλο. Μόνο. Στον Ιερεμία, λάμδα 13, λέει, «Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς». Δεν υπάρχουν συνδυασέ φάρμακα θεραπευτικά. Τεαλά. Θεραπευτικά. Τεαλά. Ιερεμίας μη σίγμα 11. Ανάβα εις Γαλάδ και λάβε βάλσαμον. Τεαλά. Βάλσαμον. Παρθένε, θυγάτρι της Αιγύπτου. Βάλσαμον. Θεραπευτικά φάρμακα. Μέσα από το θυσιαστήριο έρχεται το βάλσαμο και η θεραπεία. Μη ψάχνεις να θεραπευτείς πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα, πλην έχω κατά σου, λέει στο κείμενο, ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδερφή? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει γι' αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδερφοί, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο Σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου. Τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρέδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο Σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει, Πάτερ άφεσε αυτής. Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος? Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε? Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων με τεμού τον άρτο, εσήκωσε την πτέρνα αυτό επ' εμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική, προφητική εκπλήρωση του Λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ, γίνεται σε όλη την Εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς, ιστορικά, ήτανε μια εικόνα όλης της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο! Δεν είναι ο Σταυρός! Μη γέννητο, αδερφοί. Έχει μετά ταφή, αλλά έχει ανάσταση, έχει ανάληψη και εγκαθίδρυση στο θρόνο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πάνω εάν δεν περάσουμε από το θυσιαστήριο. Πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα. Φέρε τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο, όπως είσαι. Μου κάνει εντύπωση. Μου λέτε, πάνω από τις πέτρες, έτσι, σκέψου τον εαυτό σου ότι είσαι μια πέτρα. Δίπλα σου είναι μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. 12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη. Αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω? Το διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε, λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν? Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλο, ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία σου. Την κρύβεις? Θα διαβάσω μερικά εδάφια. Ψαλμός Νία Α3. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Κύριε, είμαι φορτωμένος ανομία. Βλέπω την αμαρτία μου. Όταν βλέπεις την αμαρτία σου και είναι ενώπιον σου, δεν έχεις μάτια να δεις του αλουνού. Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος, λέει, Δύο πύρας φέρει. Δύο σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. Και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνή με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχνια σου, τι λέει το στόμα σου. Ευλογείς ή καταργέσαι. Οικοδομείς ή κρεμίζεις. Ο Ηλίας τι έκανε. Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο, δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι, εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχθεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα, έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο, του αίματος. Να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλ και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα. Δεν είναι ανοιχτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου που είναι η βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο στον προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, συγγνώμη, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους, σεραφ, φλεγόμενους. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί είναι όλοι. Οι πέτρες αυτές, τα γονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνεις σεραφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος. Διότι είδε τον Κύριον και εχάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαιών και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαιών. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος. Κύριος Σαββαώθ, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπρος εγώ, είδα τον Κύριο, διότι εχάθη, λέει, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χίλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει, δου, σε καθάρισα. Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για Υιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει, τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας? Και τι λέει ο Ισαΐας? Ιδίου εγώ, Κύριε, αποστειλών με. Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία. Γεννήματα έχει δνό, τους έλεγε. Πω, μόνο που το διαβάζω τρέμω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. Ερχόταν, λέει, τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε? Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε? Γεννήματα αχιδνών! Και όμως, αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας, η διαμαρτυρία αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης, όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο, ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Άρων, δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Μπολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο, βάλανε το θυμίαμα επάνω και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο, συνέχεια. Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως, ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν, θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις. Του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου Του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό λάμδα β 5. Ψαλμός λάμδα β 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησα στην ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και πειράζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η μορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ήτην εσπαρεύεται, λέει, την Διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη Διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας, ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε. Τα ξύλα αυτά να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πεςτε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν, είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 της εβδομάδας. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία? Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει η θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καεί, γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Και δεν είναι το θυσιαστήριο του Ηλία. Έχεις πάει στο άλλο θυσιαστήριο που με τα έργα τους. Σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό? Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο Ιώτα Ήτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το Ιώτα Ήτα. Στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασαν αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες: επάκουσον ημών, Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι από το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν και άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Κότουσε. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους. Βάλ, άκουσέ μας, κοίτα τα έργα μας. Κοίτα τι κάνω, πάω γονατιστό στην Τίνο. Κόβουν τα γόνατά τους. Για να τους ακούσει ο Θεός, γιατί ευχαριστιέται όταν... Ξέρεις, όταν τα πόδια σου γίνονται κοιμάς από κάτω, ο Θεός, το ευχαριστιέται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ηλίας έκανε μια απλή προσευχή, τίποτα άλλο. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε. Κατέβηκε. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το οποίο διορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώσε το χέρι. Σηκώσε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, πάρε τον Ισαάκ και θυσίασε. Ποιο είναι πιο εύκολο. Καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει. Κύριε, με χαρά έρχομαι το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτεψε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή. Το κάνεις αυθόρμητα. Βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Τον αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι, τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθει να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο ο Κύριος πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξ Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια, έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχαν πέσει στην ιδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες. Αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες. Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Να μπορούσες να σκίσεις τους ουρανούς να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω, θα λιώσει τα όρη. Και όταν λιώνουνε τα πράγματα, τι κάνουνε? Έχει σίδερο, χαλκό, χρυσό, ασίμι, διάφορα πράγματα και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που λιώνει τα πάντα. Τι τα κάνει όλα?
2: Εγώ είμαι πιο εγγράμματος, εσύ είσαι πιο αυτός. Εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια, εσύ από την άλλη οικογένεια. Εγώ είμαι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι? Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδερφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και θα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδερφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. κατέβει με τη δόξα του και λέει «Ως πυρ καίων θάμνους». Εκεί που λέει «καίων» θα λέει στα εβραϊκά «λιώνων», που λιώνει. Τι εκεί λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει άρας και γυρίζουν έτσι και πάνε. Τι συμβολίζουνε? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι.

και κάμει το ίδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνοι, οι γλώσσες πώς συμβολίζονται? Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρυμα να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρυμα να κοχλάζει, σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι, Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος κάρμελο, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν το έχω γράψει εγώ, ο κύριος τα έγραψε. Τα είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο κύριος αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πιστή ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει ή τα έχουμε κρυφό καμάρι? Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, όχι τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Σαν παλάμη ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου, από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. Στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ. Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατό σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας
τον σταυρό της Εσχή.

0: Είναι, Κύριε, να φέρουμε τον ονειδισμό Σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια Σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη Σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά Σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη Διαθήκη Σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του Σταυρού Σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς Εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να Σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας εαυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Σου. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου. Όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του φλέμματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραυσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό, ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραυσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας, «Βγήκε να σε πολεμήσει». Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σεναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Ιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου και είπες, με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών στα πλευρά του Λιβάνου και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες? Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοί τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως, εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου. Γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. Αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και τη δεύτερη χρονιά ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε αμπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον κτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε: «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Τότε έγινε λόγος Κυρίου στον Ισαΐα λέγοντας: «Πήγαινε και πες στον Εζεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Δες, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ. και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα εφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι, Κύριε. Ανακούφισέ με. Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός που ζει, αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια παλάθη από σίκα και ας τη βάλουν σαν έμπλαστρο επάνω στο έλκος και θα γιατρευτεί». Και ο Εζεκίας είχε πει «Τι είναι το σημείο ότι εγώ θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου». Μιχαίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στο Μιχαία, το Μοραστίτη, κατά τις ημέρες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, των βασιλιάδων του Ιούδα, που είδε για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε η γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτρες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας, και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της, επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός, θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στρουθοκαμήλους. επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην το αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην Βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφίρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν, ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ, από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θάρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα εχμαλωτίστηκαν. Μιχαίας δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία, και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα θρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου. Πώς την απομάκρυνε από μένα? Αντί να αποδώσει, διαμήρασε τα χωράφια μας». Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι 20 Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του. Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά. Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός. Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. «Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της Βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους». Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομή, πέθανε. Και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη

του άνδρα της. Και τις φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και τις είπαν «Όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε, στο λαό σου». Και η Ναομή είπε «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας. Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε. Επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα «Έχω ελπίδα», αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν. Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη, θυγατέρες μου. Επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνεις εμένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ, στην αρχή του θερισμού των Κριθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε στη Ναομή «Ας πάω παρακαλώ στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του». Και της είπε «Πήγαινε θυγατέρα μου». Και πήγε και καθώς ήρθε σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους εριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους εριστές «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών «Τι νόος είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών απάντησε και είπε «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους εριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις απ' εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε
Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες

0: την πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησή σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Και εκείνη είπε, «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαμιά από τις θεραπενίδες σου». Και ο Βοός την ώρα του φαγητού της είπε, «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίστευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο Βοός πρόσταξε στους νέους του λέγοντας, «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνετε να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν, «Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοός». Και η Ναομή είπε στην ύφη της, «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το ελαιός του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε, «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε, «Αυτός μου είπε ακόμα, εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ, την νύμφη της, «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοός για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να γυρίσουμε, να πάμε στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Τι ωραία πράγματα έχει να μας πει ο Κύριος σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην ιστορία του Ηλία. Αυτή η ιστορία εδώ είναι μια από τις κεντρικές ιστορίες της Γραφής. Και συχνά αναφερόμαστε στην ιστορία αυτή, αλλά μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο κάτι έχει να πει. Και σήμερα θέλω να ακούσουμε τι το Πνεύμα το Άγιο θέλει να πει στην Εκκλησία. Θέλω να ανοίξουμε την ακοή μας στον Κύριο. Αμήν. Να δούμε τι ο Κύριος θέλει και επιθυμεί από μας. Ο Ηλίας ήταν ένας προφήτης, Άγιος του Θεού. Έμεινε πιστός στη Διαθήκη του Κυρίου. Είχε κοινωνία με τον Θεό αδιάσπαστη. Ο υπόλοιπος λαός είχαν εγκλωβιστεί στη λατρεία που είχε φέρει η κόρη του Εθβάλ, του βασιλιά της Τύρου, ονόματι Ιεζάβελ. Έφερε τη λατρεία του Βάλ στον Ισραήλ. Μια λατρεία σε δαίμονες που χρησιμοποιούσε πάντα τη σάρκα, το σεξ, να καθαρσία. Και έβαλε πρόσκομα στον Ισραήλ και άρχισε ο Ισραήλ να ξεκλίνει από τον αληθινό Θεό. Ο προφήτης καλέστηκε από τον Κύριο να επιστρέψει έναν ολόκληρο λαό στα γόνατα. Να τους φέρει πίσω στον Κύριο. Μόνος του. Δεν είχε βοήθεια από κανέναν. Μάλιστα εδώ θα διαβάσουμε ότι ο Ηλίας πίστευε ότι ήταν μόνος του και δεν υπήρχε κανείς άλλος. Αν και ο Κύριος είπε ότι υπήρχαν 7.000 γόνατα που δεν είχαν γονατίσει τον Βάλ ακόμη. Μόνος του άνθρωπος, ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου, προκάλεσε όλο τον Ισραήλ, τον βασιλιά, τους προφήτες της Ιεζάβελ, του Βάλ, τον ίδιο τον Βάλ, τους έφερε με την οδηγία του Κυρίου στο Κάρμιλο. Έστησαν το θυσιαστήριο τους αυτοί, το θυσιαστήριο του ο Ηλίας, και προκάλεσε τον Ισραήλ να δουν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ένας άνθρωπος τα έκανε αυτά. Τέτοια εξουσία, τέτοιο χρήσμα είχε ο Ηλίας. Γιατί ο Θεός, ξέρετε, μπορεί να σώσει και με λίγους και με πολλούς. Και ο Κύριος πότε νιώθει πιο άνετα, με πολλούς ή με λίγους? Με λίγους. Εάν οι πολλοί είναι όλοι Άγιοι, ακόμη καλύτερα. Γιατί τη σωτηρία την κάνει ο Κύριος. Με λίγα λόγια, είπε στους λάτρεις του Βάλ, εάν ο Βάλ είναι Θεός σας, φτιάξτε του ένα θυσιαστήριο, βάλτε του επάνω και ένα βόδι και αφήστε εκείνο να ρίξει τη φωτιά. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Και όποιος Θεός ρίξει τη φωτιά, είναι ο αληθινός Θεός. Και ο Κύριος έριξε τη φωτιά στο θυσιαστήριό του, έκαψε και τη θυσία και το θυσιαστήριο, έγλυψε και το χώμα η φωτιά. Και ο Ισραήλ φώναξε, ο Γιάχουε, αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός του Ηλία, αυτός είναι ο Θεός. Πιάσανε τους προφήτες του Βάλ και τους σφάξανε στο χήμαρο κάτω. Πάει πάνω ο Ηλίας, γονατίζει, γιατί είχε κάνει 3,5 χρόνια να βρέξει. Γονατίζει με υπομονή και ο Κύριος φέρνει τη βροχή. Και όχι μόνο αυτό, σφίγγει ο Κύριος τη μέση του Ηλία και τον κάνει να τρέξει γύρω στα 33 περίπου χιλιόμετρα από το Κάρμιλο στην Ιεζραέλ. Μπροστά από τα άλογα του βασιλιά Αχάβ. Άφησε τίποτα να μην το κάνει. Άφησε τίποτα να μην το κάνει. Τα έκανε όλα ο Ηλίας. Τι περίμενε λοιπόν λογικά? Τι περίμενε, αδελφοί? Να επιστρέψει ο λαός. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όμως την άλλη μέρα, κατά ένα παράδοξο τρόπο, μόλις ακούει αυτή η Ιεζάβελ ότι ο Ηλίας σκότωσε τους προφήτες του Βάλ και όλα όσα έγινε, δεν μετανόησε αυτή. Ξέρετε ότι το θρησκευτικό σύστημα δεν μπορεί να μετανοήσει. Περιμένουμε να αλλάξει η Ιεζάβελ. Δεν αλλάζει αυτή. Στέλνει μήνυμα στον Ηλία και του λέει, πες του, αύριο η ζωή σου, Ηλία, θα είναι σαν τη ζωή εκείνου που έσφαξες. Και οπωσδήποτε έχει στείλει ανθρώπους να αρχίσουν να ψάχνουν τον Ηλία να τον σκοτώσουν. Τι μεγάλη απογοήτευση που ένιωσε ο Ηλίας. Έκανε όλα όσα του ζήτησε ο Κύριος και ξανά πάλι τα ίδια. Μήπως έχουμε έρθει κάπου στη θέση του Ηλία καμιά φορά? Είναι κανείς εδώ, έτσι που έχει νιώσει με αυτόν τον τρόπο? Να έχεις κάνει αυτά που πρέπει, να έχεις κάνει το θέλημα του Κυρίου και μετά από λίγο ξανά από την αρχή τα ίδια πάλι. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις μέσα σου? Πάλι τα ίδια. Η απογοήτευση είναι μέρος της ζωής και αυτή. Είναι μέσα από αυτά που πρέπει να περάσει ο άνθρωπος για να οριμάσει. Η διαφορά όμως μεταξύ των παιδιών του Θεού και του κόσμου, ξέρετε ποια είναι? Όταν ο κόσμος απογοητεύεται, κάνει τρελά πράγματα. Πέφτουν από μπαλκόνια, ξέρω εγώ, παίρνουν δηλητήρια, κινίνα και χάπια και οτιδήποτε άλλο, να πάρουν τη ζωή τους να τελειώνουν. Τα παιδιά του Θεού τι κάνουν όταν απογοητεύονται? Ο Ηλίας τι έκανε? Βάζει τα πόδια στον ώμο και πάει κάτω στο Σινά. 250-300 χιλιόμετρα δρόμο έκανε. Χρειάστηκε δύο φορές ο άγγελος να τον ενισχύσει με τροφή ουράνια και ποτό. Το έδωσε να φάει και να πιει. Και πήγε στο Σινά. Γιατί άραγε πήγε στο Σινά? Γιατί? Στο Σινά είναι που ξεκίνησε ο πνευματικός Ισραήλ. Είναι οι ρίζες του. Εκεί οδήγησε ο Θεός το λαό για να τους δώσει τον νόμο, την οδηγία, να τους δώσει τη δικαιοσύνη του. Εκεί ξεκίνησε ο Θεός να μιλάει στο Μωυσή. Οι ρίζες του Ηλία ήταν εκεί. Και πήγε πίσω στις ρίζες του. Ήθελε οδηγία από τον Κύριο, πολύ σωστά. Ήθελε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ήθελε να τα βρει με τον Κύριο. Αυτή η σύγχυση που ήρθε μέσα του έπρεπε να φύγει από πάνω του. Ο Θεός δεν θέλει να ζεις με σύγχυση επειδή ορισμένα πράγματα δεν έγιναν όπως τα περίμενες εσύ εγώ. Θέλει να πας πίσω στη ρίζα σου, εκεί που ο Κύριος έθεσε. Και ο Κύριος έχει οδηγία να σου δώσει. Γιατί ξέρετε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Το ξαναλέω. Κανένας άνθρωπος, όσο πολύτιμος και να είναι ή όσο άχρηστος και να είναι, δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Να πει ο Θεός, τώρα μου την έφερε, τώρα τι να κάνω? Ο Κύριος έχει οδηγία, αδερφή. Ξέρει. Αρκεί εμείς να γυρίσουμε πίσω και να θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε τη φωνή του. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Καθαρή. Σήμερα την ακούσουμε. Έχει να μας πει ένα καθαρό μήνυμα. Πεντακάθαρο. Δεν χρειάζεται καθόλου να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Θα το ακούσουμε, εσείς θα είστε οι κριτές άλλωστε. Εάν σου έχει έρθει σύγχυση, έλα πίσω. Κάτσε στα πόδια του Κυρίου σου. Εκεί είναι οι δικές μας ρίζες. Είναι τα πόδια του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς ήταν ο νόμος που δόθηκε. Σε εμάς είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα μας. Αυτός μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, με το αίμα του μας καθάρισε, μας λύτρωσε, με το πνεύμα του μας βάπτισε. Αυτός είναι η αρχή και αυτός είναι το τέλος. Αυτός είναι η εκπλήρωση των πάντων μέσα στη ζωή μας. Ό,τι και να σου συμβεί, μην φύγεις από τα πόδια του. Μην φύγεις, μην πας πουθενά. Κάτσε εκεί στα πόδια του Κυρίου και πες, Κύριε, δεν κουνιέμαι, εσύ είσαι η απάντηση της ζωής μου και δεν πρόκειται να αφήσω καμιά σύγχυση να γεμίσει το κεφάλι μου. Αυτό χαρακτηρίζει τον Ηλία και την ποιότητα των ανθρώπων που είναι σαν τον Ηλία. Πήγε λοιπόν στη σπηλιά, έκανε κατάλημα και ήρθε ο Κύριος εκεί. Τον συνάντησε. Και του λέει, Ηλία, τι κάνεις εντάφθα? Δεν ήξερε ο Κύριος τι έκανε ο Ηλίας? Ήξερε. Ήξερε. Γιατί του λέει, τι κάνεις? Ξέρετε, του Κυρίου του αρέσει να πιάνει κουβέντα μαζί μας. Ο Ηλίας είχε ανάγκη να ξεσπάσει, να πει. Τι ωραίο να κάτσεις την προσευχή και να αρχίσεις να λες τον Κύριο. Τα παράπονά σου. Κλαψούρισε, δεν πειράζει. Σ' ακούει εκείνος. Κύριε, τι να σου πω. Ακούει ο Κύριος. Γιατί για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 9. Και εισήλθεν εκεί εις πύλων και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και εδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε. Προς αυτόν. Τι κάμεις εντάφθα Ηλία. Ο δε είπεν. Αρχίζει τώρα ο Ηλίας και κλαψουρίζει. Λέει το παράπονό του. Λέει τη σύγχυσή του. Λέει το πρόβλημά του ποιο είναι. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν. Και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωμφαία και εναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσε την ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτή. Έκανα ό,τι μου είπες, αλλά τώρα πάλι ζητάνε να με σκοτώσουν. Τι κάνουμε. Και είπε ο Κύριος, έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπρος εν του Κυρίου. Και ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Λέει ο Κύριος έκανε, περνούσε ο Κύριος. Η φανέρωση αυτή της παρουσίας του, ο άνεμος αυτός ο ισχυρός ήτανε κάτι που προκλήθηκε από την παρουσία του Κυρίου. Τόσο δυνατός που έσπαζε τους βράχους. Και είναι ωραίο πράγμα να μπορούμε να δούμε τη δύναμη του Θεού. Οι άνθρωποι τι λένε. Θέλω να δω και άμα δω να πιστέψω. Μετά τον άνεμο τι ήρθε. Σεισμός. Λέει ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Δεν ήταν στο σεισμό. Μετά ήρθε πυρ και ο Θεός δεν ήταν στο πυρ. Τι θέλει να πει με αυτό. Ότι δεν ήταν ούτε στον άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στο πύρο. Για να προκαλέσει και να προσελκύσει την προσοχή του Μωυσή ο Κύριος, τι έκανε. Το πύρο χρησιμοποίησε. Έβαλε μια βάτο φωτιά να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Και ο Μωυσής λέει ας πάω να παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο. Ο άνεμος πέρασε και έσκισε την ερυθρά θάλασσα. Τη χώρισε. Σήκωσε τείχη, βουνά, τα νερά δεξιά και αριστερά και έκανε δρόμο, ένα τρομερό, τρομακτικό φαινόμενο και πέρασε ο Ισραήλ από μέσα. Και ο άνθρωπος πραγματικά έρχεται σε θαυμασμό για το μεγαλείο και τη δύναμη αυτή του Θεού. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Θεός λέει δεν είναι στον άνεμο, ούτε στη φωτιά, ούτε στο πύρο, ούτε στο σεισμό. Αυτά τα κάνει ο Κύριος για να τραβήξει απλά την προσοχή σου. Μετά τι θέλει. Όταν ήρθε ο Μωυσής κοντά και είδε τη φωτιά, μετά τι έγινε. Ο Κύριος θεράπευσε 10 λεπρούς. Και τους λέει πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας στον ιερέα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε ο ιερέας να τους εξετάσει και να τους δώσει ένα χειρόγραφο το οποίο αποδείκνει ότι ήταν υγιής για να μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους με αυτό. Ο ένας γύρισε μόνο και λάτρευσε τον Κύριο. Γύρισε για να ακούσει. Το παράπονο του Κυρίου ποιο ήτανε. Πού είναι η άλλη εννιά. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος εντυπωσιάζεται από φαινόμενα. Και τα θέλουμε τα φαινόμενα. Θέλουμε τα θαύματα. Θέλουμε τις δυνάμεις. Και θέλουμε ο Κύριος να τα κάνει όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα. Και θα τα κάνει ο Κύριος. Όχι επειδή το ζητάμε απλά εμείς, αλλά επειδή ο Θεός είναι Θεός μεγαλείου και δόξης. Θα σύσει τη γη ολόκληρη. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι στο σεισμό αυτό που ο Κύριος κάνει. Δεν είναι στο να δούμε να ανασταίνονται οι νεκροί και να γίνονται οι παράλυτοι καλά και να βλέπουν οι τυφλοί και να ακούν οι κουφοί. Δεν είναι αυτό το έργο που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα μέσα για τον οποίο να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου για να γίνει αυτό που τελικά θέλει ο Θεός. Ποιο είναι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει? Μετά από τα φαινόμενα αυτά που ο Κύριος τα έκανε, αλλά δεν ήταν μέσα σε αυτά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός, δεν ήταν το βάθος του Θεού, δεν ήταν αυτό που ο Ηλίας χρειαζόταν εκείνη την ώρα. Τι λέει? Και μετά των σεισμών πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Καθώς λοιπόν του διάβαζα αυτό, τώρα πια καταλαβαίνω όταν ο Κύριος θέλει να μου δείξει κάτι, είναι σαν να γίνει μέσα στο εδάφιο ένα vacuum και σε τραβάει μέσα αυτό και δεν μπορεί να φύγεις από εκεί. Και αρχίζω και ψάχνομαι, προσεύχομαι, ψάχνω τις λέξεις να δω τι θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Ψάχνω λοιπόν τις λέξεις στα εβραϊκά. Λέει, εκεί που λέει ήχος λεπτού αέρος, στα εβραϊκά λέει κολ ντε μαμά ντακά. Στην κυριολεξία είναι τρεις λέξεις, θα πει φωνή, ψιθύρος, λεπτός. Δηλαδή φωνή λεπτού ψιθύρου. Και το λεπτός μας δίνει να καταλάβουμε την ποιότητα του ψιθύρου. Πώς δηλαδή ο Θεός μιλάει, είναι επίθετο αυτό. Ψάχνω και βρίσκω στα εβραϊκά τη λέξη αυτή, ντακ, από το ρήμα ντακά, που θα πει λεπταίνω, λιένω, κατασυντρίβω. Και ψάχνω και βλέπω ότι χρησιμοποιείται μόνο ορισμένες φορές μες στη γραφή, πουθενά άλλο. Ο Κύριος μου άνοιξε μια άλλη διάσταση μες στο λόγο. Γιατί βλέπετε, κάθε λέξη που χρησιμοποιεί μέσα δεν είναι τυχαία. Είναι βαλμένες από το Θεό τέλεια για να μας διδάξει. Θέλουμε, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Ο Θεός μιλάει αφού σε προσελκύσει και τραβήξει την προσοχή σου. Μετά θέλει να ανοίξεις. Θέλει να ανοίξεις με ένα ιδιαίτερο τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Και ακούστε τώρα τι ωραία μας οδηγεί για να μάθουμε πώς να ανοίγουμε το αυτί μας τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να έχει ευχέρεια να μπορεί να μας μιλάει. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία αυτής της ακοής, της λεπτής ακοής? Θυμάστε ο Πέτρος, ο Παύλος τι λέει? Εγίνατε, λέει, νοθροί στην ακοή. Τι θα πει νοθρός στην ακοή? Είναι ότι ακούς πράγματα πνευματικά και το αυτί σου κλείνει. Σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, το μπάσκετ, μπορεί να σκεφτείς, ξέρω, το ευρώ. Πόσα ευρώ είναι 253 δραχμές? Μεγάλο πρόβλημα. Θες γιατί τα μάθουμε? Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι να καταλάβει ότι είμαστε εδώ σε ένα μουσαφριό. Αυτή η γη είναι ένας τόπος που ερχόμαστε για λίγο και φύγαμε. Εάν δεν μάθεις αυτόν τον χρόνο να ακούσεις τη φωνή εκείνου ο οποίος έπλασε, να μπορείς να εννοήσεις την καρδιά του, να καταλάβεις την οδηγία του, γιατί ο Θεός πάντα μιλάει, πάντοτε εκφράζεται, είναι εκφραστικότατος ο Θεός μας. Εμείς είμαστε οι κουφοί. Αμήν. Αυτό λέει ο Ιωάννης, φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ακούστε τι μας λέει το Πνεύμα σήμερα, αδελφοί. Χρησιμοποιείται η ίδια λέξη ορισμένες φορές. Και καθώς χρησιμοποιείται, μας δείχνει τι εννοεί. Χρησιμοποιείται στο Λεβιτικό 2γ10. Εκεί τώρα μιλάει για το πώς να αναγνωρίσει κανείς τη λέπρα. Και λέει, εάν δεις λεπτές λευκές τρίχες να αναφύονται κάπου, στο κεφάλι σου ή στο σώμα, είναι λέπρα. Δηλαδή η λεπτή τρίχα τι φανερώνει? Τη λέπρα. Η λέξη λεπτή είναι ντακά. Το Πνεύμα το Άγιο, το πρώτο που θα κάνει μόλις έρθει σε επαφή μαζί σου, ποιο θα είναι? Θα φανερώσει τη λέπρα σου. Θα φανερώσει την αμαρτία σου. Δεν θα σε αφήσει ήσυχο να νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Θα έρθει να σου φέρει έλεγχο μέσα σου για αυτό που κάνεις. και να χαίρεσαι γι' αυτό. Αμήν. Είπαμε για την ακοή. Εκεί θα φτάσουμε. Έχουμε κάποια σκαλιά να ανεβούμε και στην κορφή θα τελειώσουμε. Το πρώτο πράγμα ο Κύριος που θέλει να κάνει για να ανοίξει την ακοή σου είναι να φανερώσει από μέσα τη λέπρα. Να τη βγάλει. Ξέρει εκείνος τι έχεις, απλά πρέπει εσύ να το δεις, γιατί με το θέλω σου πρέπει να γίνουν όλα. Γι' αυτό και τη φανερώνει ο Κύριος. Δεύτερον, επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή στην Έξοδο λάμδα β 20. Είναι η περίπτωση που οι Ισραηλίτες έφτιαξαν τον χρυσό μόσχο κάτω εκεί στο Σινά και άρχισαν να τον προσκυνάνε. Φτιάξανε είδωλο, αντικατέστησαν δηλαδή τη δόξα του Θεού με ένα είδωλο. Και ο Μωυσής όταν κατέβηκε κάτω έπιασε και το έκαψε και το έσπασε και το χτύπησε, λέει, και το λίανε, το κατελέπτυνε το είδωλο. Η λέξη αυτή κατελέπτυνε είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τον λεπτό ψήθυρο. Η ίδια λέξη ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να κάνει για να σου ανοίξει την ακοή, θέλει να σου σπάσει τα είδωλα από μέσα. Τους μόσχους. Εάν είναι εκεί η λέπρα, εάν είναι εκεί το είδωλο που αγαπάς, το είδωλο της ζηλοτυπίας, αυτό που στέκεται μεταξύ σου και του Θεού και παίρνει τη δόξα του Κυρίου από τη ζωή σου, αυτό που έχει καταφέρει στη ζωή σου να είναι πιο πάνω από τον Θεό, που παίρνει πιο πολύ από το χρόνο σου, πιο πολύ από την προσοχή σου, που ναι μεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, έρχεσαι στην Εκκλησία, αλλά όμως αυτό το πράγμα σε κυριαρχεί μέρα νύχτα. Ψάξε το, βρες το, άφησε τον Κύριο να το φανερώσει και καταλέπτυνε το. Ισαάκ, Αβραάμ, τον υιό σου, τον μονογενή σου, τον Ισαάκ, τον οποίο αγαπάς, πάρτονε και θυσίασέ τον. Για να είσαι τέκνο του Αβραάμ, πρέπει να περάσεις από εδώ. Τον ακολουθούσαν τον Κύριο. Τους τάισε, τους πότισε, πολύ ωραία. Την άλλη μέρα, ξανά τα ίδια πάλι. Τι τους είπε ο Κύριος, στο 6 κεφάλαιο στον Ιωάννη. Εσείς, λέει, δεν με ακολουθάτε για τους λόγους που ακούσατε. Για τον ψήθυρο του πνεύματος. Με ακολουθάτε γιατί φάγατε άρτους, λέει, και χορτάσατε και ψάρια. Για την κοιλιά σας με ακολουθείτε. Είδατε τον άνεμο, το πυρ, το σεισμό, γι' αυτό με ακολουθάτε. Αλλά δεν ανοίγετε το αυτί να ακούσετε μετά τι έχω να πω. Και εμείς είμαστε εδώ, αδελφοί, για να κάτσουμε στα πόδια του Κυρίου. Αμήν. Ήρθαμε να κάτσουμε να πούμε, Κύριε, πες μου τελικά τι θέλεις από μένα να κάνω. Ταπεινώνω το σκεύος μου, ζητάω εσύ να μου πεις τι θέλεις να κάνω εγώ για σένα και θα μου δώσεις τη δύναμη να το κάνω. Τότε αρχίζει το έργο αυτό. Στη γένεση 1α6 είναι η περίπτωση εκείνη που μιλάει ο Φαραώ στον Ιωσήφ και λέει το όνειρό του. Και είδε, λέει, 7 στάχια παχιά και μετά βγήκανε 7 στάχια αδύνατα και φάγανε τα παχιά στάχια. Τα αδύνατα. Τα αδύνατα στάχια φάγανε τα παχιά. Εκεί που λέει τώρα λεπτά και αδύναμα, η λέξη εκείνη είναι δακά, ίδια λέξη. Χρησιμοποιείται μετρημένες φορές. Υπάρχουν και άλλες λέξεις με την ίδια έννοια. Αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται εκεί στον Ηλία, χρησιμοποιείται μόνο αυτές τις φορές που σας λέω. Μου λέτε, τα ισχνά στάχια τι συμβολίζουν στο όνειρο του Ιωσήφ? Πείνα. Πείνα. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και αρχίζει να εργάζεται, τι θα δημιουργήσει μέσα σου? Πείνα. Θα αρχίσεις να πεινάς για το Λόγο του Θεού. Θα μπει μέσα σου μια παράξενη πείνα που δεν την είχες πριν. Ξέρεις γιατί την είχες πριν? Γιατί δεν ήσουν πνευματικό παιδί του Θεού. Και μέσα ήσουν νεκρός. Τι να φάει? Δεν υπάρχει τίποτα πνεύμα μέσα. Μόλις αγγίζει ο Κύριος και γεμίζεις με το Πνεύμα του Θεού, αμέσως ο πνευματικός σου άνθρωπος αρχίζει να πεινάει. Αυτός ο άνθρωπος της τέταρτης διάστασης, ο ουράνιος μέσα σου, έχει ανάγκη να φάει το Πνεύμα το Άγιο, δημιουργεί πείνα και δίψα. Μακάρι οι πεινώντες, λέει, και οι διψώντες για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Δημιουργεί πείνα. Θυμάστε εκεί στην Έξοδο, στο ΙΣ 14, να το διαβάσουμε και αυτό λίγο. Εντάξει, μια τέλεια τάξη που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού σε όλα όσα μας λέει. Δεν χρειάζεται και ο μωρός, λέει, δεν χρειάζεται να σκοντάφτει στο θέλημα του Θεού μέσα. Στο 13. Εδώ είναι που οι Ισραηλίτες γόγγιξαν για ψωμί και για κρέας. Και λέει στο 13. Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και εσκέπασαν το στρατόπεδο. Και το πρωί καθ' όλα τα πέριξη του στρατοπέδου ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβη, ιδού επί το πρόσωπο της ερήμου ή το λεπτόν τη στρογγύλων. Η λέξη λεπτόν τη στρογγύλων, λεπτόν ο σπάχνιν, είναι η ίδια λέξη δακά. Το ίδιο πνεύμα που δημιουργεί την πείνα, το ίδιο πνεύμα δίνει το μάνα. Ο ίδιος Κύριος που δημιουργεί την πείνα και λέει μακάρι οι πεινώντες, ο ίδιος Κύριος λέει εγώ είμαι το μάνα. Εγώ είμαι το μάνα. Κάνω μια, ξαναλέω πάλι, πρώτα φανερώνει η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να σου ανοίξει την ακοή. Πρέπει να σου φανερώσει την αμαρτία σου πρώτα. Να αφήσεις. Να σπάσεις τα είδωλά σου. Θα έρθει εναντίον των ειδώλων σου ο Κύριος. Θα σου κάνει τη ζωή μίζερη επειδή σε αγαπάει. Και θα έρθει εναντίον. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν θέλει τα παιδιά του να καταγίνονται με ματαιότητα. Με πράγματα που θα τους εχμαλωτήσουν για πάντα. Και θα χάσουν την αιώνια ζωή. Και θα χάσει ο Θεός εμάς, τα παιδιά του. Σπάσει τα είδωλά σου ο Κύριος. Δημιουργεί πείνα και σου δίνει μετά τροφή ουράνια. Αρχίζει να τρέφεσαι με άλλη τροφή. Θυμάστε την περίπτωση της Σαμαρείτισσας. Πήγαν οι μαθητές να πάρουν τρόφιμα και ο Κύριος βρίσκει αυτή τη δυστυχισμένη γυναίκα η οποία ήρθε να πάρει νερό και της λέει ο Κύριος δώσ' μου να πιω. Τι οξύμορο σχήμα. Το είδωρο της ζωής λέει στη γυναίκα αυτή που ήταν ξερή δώσ' μου να πιω. Πώς εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα που είναι Σαμαρείτισσα να σου δώσω να πιεις. Αν ήξερες ποιος σου μιλάει. Εσύ ήθελες ζητήσει από μένα είδωρο ζών. Ναι, δώσ' το μου. Ωραία. Φέρε μου τον άντρα σου. Δεν έχω. Καλά είπες. Γιατί πέντε άντρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. Της έδωσε να πιει. Την ευαγγέλισε ο Κύριος. Της είπε ότι ο ίδιος είναι ο Μεσσίας. Το αποκάλυψε στη Σαμαρείτισσα και δεν το αποκάλυψε σε κανέναν από τους θρήσκους Φαρισαίους. Το αποκάλυψε σε μια γυναίκα η οποία ήταν με πέντε άντρες. Είχε σχέσεις με πέντε άντρες στη ζωή της και εκείνο που είχε τώρα και αυτός άντρας δεν ήταν. Που συνήθως ο κόσμος τι κάνει μια τέτοια γυναίκα. Σε ποια θέση την έχει. Περιφρονεί. Ο Κύριος αποκαλύφθηκε στη γυναίκα αυτή, την ευαγγέλισε. Και ξέρετε τι έκανε αυτή. Πήγε και έτρεξε και έφερε όλη τη Σαμάρια στον Χριστό μετά. Πίσω. Και όταν ήρθαν οι μαθητές, τον λένε, μιλούσε με τη Σαμαρείτισσα, του λένε, Κύριε, φέραμε φαγητό. Το φαγητό το εμόν είναι να πράττω το θέλημα του πατρός μου. Φαίνεται κάποιος άλλος του φέρε να φάει. Οι μαθητές δεν άκουγαν. Μπροστά τους ήταν. Έκανε το έργο ο Κύριος. Τους μιλούσε συνέχεια και τα αυτιά τους ήταν κλειστά. Ο νους τους πού ήτανε. Ποιος θα είναι πρώτος. Εγώ θα είμαι πρώτος. Κύριος, ακούστε λίγο. Να ξέρετε, θα περάσετε θλίψεις, δοκιμασίες. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να πάρει το σταυρό του στον ώμο. Θα είμαι εγώ πρώτος. Το ξέρω. Εγώ θα είμαι πρώτος. Θα σας διώξουν. Και θα έχετε θλίψει στον κόσμο αυτό. Ξέρω ότι εγώ θα είμαι πρώτος. Αλλού ο Κύριος, αλλού οι μαθητές. Μήπως είναι τέτοιοι μαθητές εδώ. Κανείς από εμάς. Μη γέννητο, εμείς είμαστε άλλοι. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τι μας λέει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί απογοητευόμαστε μετά. Τι του λέει εδώ ο Κύριος του Ηλία. Ηλία!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν γίνεται το έργο με τη φωτιά που έπεσε. Πρέπει να ακούσει αυτός ο λαός. Πρέπει να ανοίξει η ακοή του για να περάσει η φωνή μου μέσα στην καρδιά τους για να αλλάξουνε. Με ένα θαύμα που έγινε δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Πρέπει μέσα η καρδιά του λαού να αλλάξει. Και για να αλλάξει πρέπει να ακούσουνε. Να αλλάξει η ακοή τους. Γι' αυτό αδελφοί μην απελπιζόμαστε. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού εκεί που είναι. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Η αναγέννηση γίνεται σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Σε βαπτίζει ο Κύριος σε ένα λεπτό, μετά είναι ο αγώνας. Για τελικά να μάθεις να υποτάξεις το σαρκείο σου, να υποτάξεις τη σάρκα σου και να πεις Κύριε, τώρα που τράβηξες την προσοχή μου, τώρα όμως θέλω τη φωνή σου να ακούσω. Και όταν περάσει ο Κύριος τη σάρκα αυτή και μπει μέσα, τότε έχει έναν άνδρα, μια γυναίκα του Πνεύματος. Έχει έναν άνθρωπο δικό του ο Κύριος. Πόσο έχουμε παρεξηγήσει το έργο του Κυρίου, αδελφοί. Πού είναι ο Κύριος και πού εμείς. Αυτός είναι η πείνα, αυτός είναι και το ψωμί που θα σε θρέψει πνευματικά. Μια άλλη φορά που χρησιμοποιείται η ίδια λέξη στο Λεβιτικό ΚΑ20, εκεί μιλάει για το ποιοι από τους ιερείς μπορούν να ιερατεύουν και ποιοι απαγορεύεται. Αυτός που είναι κυρτός, αυτός που είναι κουτσός ή πάει έτσι, απαγορευόταν να μπει μέσα στο ναό. Αυτός που ήταν πολύ ισχνός, λεπτός, λέει, ντακά, διώχνανε. Πώς νιώθεις άμα σε διώξουν και σου πούν δεν κάνεις για οτιδήποτε. Πώς νιώθεις μέσα σου. Κάτι είναι μέσα σου. Ποιο εγώ δεν κάνω ρε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κανείς δεν θέλει την απόρριψη. Δεν τη θέλουμε την απόρριψη. Ο Κύριος όμως ξέρεις τι λέει. Όταν με δεχθείς εμένα θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι. Θα πούνε εναντίον σου. Μακάρι οι διωγμένοι. Φτιάχνει μια καρδιά δυνατή ο Κύριος που μπορεί να αντέξει την πίεση, να αντέξει το διωγμό. Και βλέπεις πέρα από τις πράξεις των ανθρώπων. Ναι, θα σε απορρίψουν οι άνθρωποι όπως απέρριψαν και τον Κύριο. Τι λέει για τον Κύριο στον Ισαΐα Νιγάμα. Απεριμένος λέει. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Δεν είχε ουδέ είδος ουδέ κάλος ώστε να επιθυμίσουμε αυτόν. Απορρίφθηκε και εκείνος από τους ανθρώπους. Όταν αρχίσει ο Κύριος να εργάζεται μέσα σου, φτιάχνει ο Κύριος κάτι που είναι τόσο επικίνδυνο για τη βασιλεία του σκότους. Φτιάχνει μια απειλή για το σκοτάδι. Φτιάχνει ένα γιο του υψίστου ο Θεός. Και ο διάβολος αμέσως πού θα πετάξει τα βέλη του. Πέστε μου, όταν βομβαρδίζουν κάποιοι, πού πετάνε τις βόμβες τους. Εκτός και αν είναι στραβή βέβαια, αλλά θα πάνε να τους πετάξουν στους στόχους. Όπου είναι απειλή, όπου έχει τάγκς, όπου έχει κανόνια, όπου έχει αεροπλάνα, όπου έχει στόχους στρατηγικούς, εκεί θα πετάξει τις βόμβες ο εχθρός. Λοιπόν, όταν ο Κύριος σε φτιάχνει κάτι σαν τον Ηλία, κάτι ισχυρό και δυνατό, πνευματικό, μέσα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα γύρω του, έγινε στόχος του σκότους, γι' αυτό και θα σου ρίξει ό,τι έχει. Και ο άνθρωπος είναι μια, πώς να το πω, πηγή συναισθημάτων. Είναι γεμάτο συνέστημα άνθρωπος. Και ο διάβολος θέλει να πειράξει το συνέστημά σου. Θα βάλει τους φίλους σου να πούνε αντίον σου, θα βάλει τους συγγενείς σου να πούνε αντίον σου, θα βάλει τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τη θεία, την κόρη, το γιο, τον μπαμπά, τη μαμά, ό,τι μπορεί να πιάσει από αυτά που έχει εναντίον σου, θα στα τεινάξει εναντίον σου ό,τι έχει. Αυτή η απόρριψη είναι γιατί εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Δεν μπορείς να διωχθείς εάν δεν είσαι γιος του Θεού. Το ξέρεις αυτό. Και το αντίθετο. Εάν όλοι λένε έβγε, έβγε, λέει ουέι σε εσάς. Μας τα λέει ο Κύριος. Ακούμε. Ή όταν έρχεται ο διωγμός κλαψουρίζουμε. Μας λέει ο Κύριος. Πρόσεξε. Μέτρησε το κόστος. Μην ξεκινάς την πολυκατοικία και μείνεις με τέσσερις κολόνες. Μέτρα το κόστος. Κάνεις εκστρατεία. Κύριε, εγώ δεν σε ακολουθήσω. Θα κάνω το θέλημά σου. Θα φτάσουμε μέχρι τέλος. Στην Κίνα θα πάμε να φέρουμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Ωραία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε την ίδια γραμμή, ακολούθησε. Περίπατος ήτανε. Στη μάχη του Γρανικού ήτανε οχυρωμένοι άλλοι και σε ψηλές θέσεις. Και συμβούλεψαν τον Αλέξανδρο και του λένε «Βασιλιά, καλά είναι να καθυστερήσουμε λίγο γιατί αυτοί είναι οχυρωμένοι εκεί». Τι είπε ο Αλέξανδρος. Είχε στόχους, είχε όραση αυτός. Τους είχε φτάσει ήδη στην Ισό και στην Ινδία. Στο Γρανικό θα έμενε. Τώρα θα πάμε. Περάσανε, έκανε ένα τέτοιο λιγμό, τους χτύπησε και φύγαν όλοι. Αυτό ήτανε. Βέβαια θα κάνεις μάχη. Βέβαια θα έχουμε συγκρούσεις. Βέβαια θα σηκωθεί ό,τι έχει αυτή η γειτονιά εδώ πέρα και ό,τι μπορεί να βγάλει από μέσα η κόλαση, μέσα από την Κρήτη, θα το βγάλει εναντίον και θα το πατήσουμε. Αμήν! Γιατί έχουμε μέσα τον Κύριο της δόξης και αυτό που θέλουμε είναι να απλώσει αυτή η γλυκιά αγάπη του Κυρίου σε όλες τις καρδιές. Να σωθούν οι άνθρωποι. Να δουν το φως του Κυρίου, τη δόξα του Θεού. Ποιος θα μας σταματήσει? Ποιος μπορεί να μας σταματήσει όταν εμείς ακολουθούμε τον Κύριο? Μη φοβάσαι λοιπόν την απόρριψη. Θα ζήσει σαν βασιλιάς ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Όταν σου πήγαν, μήπως είσαι αιρετικός? Εγώ, όχι, όχι, δεν είμαι αιρετικός. Μπαν σαν τον Πέτρο στη Δούλη εκεί πέρα που αρνήθηκε τον Κύριο. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Δεν τον ξέρω. Αναθεματίζω τον εαυτό μου. Ανάθεμα είναι να τον ξέρω. Σκέφτεται τους δαίμονες. Κοροϊδεύαν τον Πέτρο. Δεν πρέπει να κοροϊδέψουν και εμάς, αδελφοί. Γιατί ο Πέτρος συνήλθε, μετανόησε και μετά έκανε το μέρος του ενώπιον του Κυρίου. Ερετικός. Ερετικός είναι αυτός που αρνείται τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ερετικός είναι αυτός που δεν επικαλείται τον Κύριο Ιησού Χριστό για να σωθεί. Που δεν έχει αναγέννηση, που δεν έχει σωτηρία, που δεν έχει Πνεύμα Άγιο, που δεν έχει τα δώρα του Κυρίου, που δεν έχει την αγάπη του Θεού για τους εχθρούς του. Αυτός είναι αιρετικός. Μήπως είσαι τέτοιος? Δεν θα μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Αυτό λέει ο βορέας άνεμος κατασυγάζει την υποψιθυρίζουσα γλώσσα. Να σταθείς εκεί που ο Κύριος έχει βάλει. Μη σε νοιάζει η απόρριψη. Τον Κύριο απόρριψαν, τον είπαν πλάνο. Εάν λέει σε μένα το χλωρό κάμος η ταύτα, σε εσάς τα ξερά τι θέλω σηκάμε. Να δούμε τι ο Κύριος κάνει. Καταλάβουμε την ουσία του πράγματος. Α, θα μας διώξουν λοιπόν. Ωραία. Στο Λεβιτικό Ιώτα Σίγμα 12 λέει ότι έπρεπε να προσφέρουν θυμίαμα στο Θεό. Αλλά όχι θυμίαμα έτσι κομματάρες ολόκληρες. Όχι. Θυμίαμα το οποίο έπρεπε να είναι λιασμένο, καταλεπτισμένο, η ίδια λέξη ντακάκ. Ο Κύριος μετά θα κάνει τη ζωή σου ένα θυμίαμα. Το θυμίαμα εκείνο ήταν σύμβολο, τελείωσε το σύμβολο. Η ουσία ποια είναι? Μήπως ο Θεός θέλει να πάρει, να ανοίξει το ρουθούνι του, θέλει καμιά μυρωδιά, αδελφή? Όχι, λέει, εσείς είστε οσμοί Χριστού. Αυτή την οσμή θέλει. Αυτό το θυμίαμα θέλει ο Κύριος. Τη λογική μας λατρεία. Η ζωή μας ολόκληρη αρχίζει και γίνεται μια γλυκιά μυρωδιά για τον Κύριο που οσφραίνεται τα παιδιά του. Λέει ο Ιακώβ στον ιό του, ο ιός μου, λέει, η οσμή του είναι ως η οσμή της παιδιάδος. Οσφραίνεται ο Κύριος τα παιδιά του. Έχετε πάει κοντά στο μωρό? Μ' αρέσει η μωρουδίλα αυτή. Η μυρωδιά του μωρού. Σε γεμίζει με πατρικότητα, με αγάπη. η μυρωδιά αυτή είναι όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις την καρδιά του Κυρίου και υπακούς αυτόν και παραδίνεσαι, αρχίζεις και βγάζεις από μέσα σου αυτό το τέρας του εγωισμού και της υπερηφάνειας, το παραδίνεις και γίνεσαι ένα αρνί μπροστά στον Κύριο. Τότε αρχίζεις και μυρίζεις όμορφα. Τότε ο Κύριος το δέχεται, αυτό είναι λατρεία, θυμίαμα, το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δύο ακόμα. Στον Ισαΐα, μη 22. Ακούστε τι λέει, Ισαΐας μη 22. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως καταπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Εκεί που λέει τώρα τους ουρανούς ως καταπέτασμα, το καταπέτασμα αναφέρεται πάλι σε κάτι πολύ λεπτό. Και λέει αυτό το λεπτό είναι σκηνή προς κατοίκηση. Τότε έρχεται ο Κύριος να κατοικήσει μέσα σου. Γίνεσαι κατοίκηση. Τότε ο Κύριος μπορεί να έρθει. Γιατί λέει είμαστε σκηνή, ε. Αμήν. Ωραία. Από τι υλικό είμαστε. Πώς είναι η σκηνή μας. Από τι υλικό. Μήπως είναι από τρίχες κατσίκας. Σκληρό, αδρύ. Το πιάνεις και μπαίνει μέσα στο δέρμα σου. Λεπτό ύφασμα. Εργασμένο. Δηλαδή γίνεσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικητήριο του Κυρίου. Αυτό είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Έργο λεπτό. Έργο που ο Κύριος το κάνει. Γι' αυτό και το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος είναι το περιστέρι. Είναι όλο ένα λεπτό έργο το οποίο γίνεται. Αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή. Αμήν. Σεις είστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Για να κατοικήσει ο Κύριος μέσα στο ναό του, πρέπει να φτιάξει το ναό. Πρέπει να φτιάξει τον τόπο μέσα. Και αυτή είναι η εργασία. Μπορεί να κατοικεί με είδωλα ο Κύριος. Ε? Να πάει να κάτσει στο θρόνο και δίπλα του να έχει, ξέρω εγώ, την Αφροδίτη. Απ' την άλλη μεριά να έχει, ξέρω εγώ, τον Μαμονά. Δεν μπορεί ο Κύριος να κατοικήσει εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα διώξεις αυτά από μέσα. Πρέπει να φτιάξεις χώρο. Πρέπει να φτιάξεις τόπο για τον ύψιστο. Για να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό συμβολίζει αυτή η λέξη σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει με τη σειρά. Και όταν τώρα αφήνεις τον Κύριο να κατασυντρίψει, να λιάνει όλα αυτά μέσα στην καρδιά σου, τότε και ο Κύριος θα κάνει και εκείνος κάτι που θα σε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Ακούστε τι θα κάνει. Ισαΐες ΚΘ 5. Ισαΐες ΚΘ 5. Το πλήθος των εχθρών σου θέλει είστε ως κονιορτός. Η λέξη κονιορτός, δακάκ. Μ' ακούτε αρεθή. Έχει μισθό η υπόθεση. Και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως, εν μια στιγμή. Πιο πολύ χρόνο ποιο παίρνει, το να φτιάξει ο Κύριος τον ναό του ή το να διώξει τους εχθρούς του. Το ναό. Κοιτάξτε πόσα χρόνια μας παλεύει. Το να διώξει τον εχθρό είναι μια στιγμή, του λέει έξω, φύγε, έφυγε αυτός. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο Δανιήλ, στο Β 35, στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα, που βλέπει την εικόνα εκείνη, τις πέντε αυτοκρατορίες, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη και τα δάχτυλα, τα δέκα, το σύστημα του Αντίχριστου. Και φεύγει λίθος, λέει, ξεκολλάει χωρίς χέρια και χτυπάει την εικόνα αυτή κάτω στα δάχτυλα, που είναι το σύστημα του Αντίχριστου, αυτό που ήδη αρχίζει, ήδη και υπάρχει και που πρόκειται να εξελιχθεί. Και λέει, το χτύπησε αυτό και έγινε λεπτό τακάκ σαν άχυρο. Νομίζεις ότι εσύ με τη δική σου δύναμη θα κάνεις το έργο. Θα διώξεις τους εχθρούς σου με τις δικές σου δυνάμεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Όχι. Λέει ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Τι ωραία είναι όταν ο άνθρωπος τελικά καταλάβει πού είναι η δύναμή του. Μέσα από όλα αυτά που είπα, ποια λέξη κυριάρχησε? Τι θα πιντακάτ? Συντριβή! Γίνεται κάτι λίγο. Τι λέτε, έχουμε να σπάσουμε κάτι σήμερα? Έχουμε, αδερφοί. Αμέ, εδώ είναι εργαστήριο. Βάλουμε τώρα, ο λόγος σου λέει είναι η σφύρα που κατασυντρίβει. Και θα βάλεις τον εαυτό σου εκεί. Και θα πεις, Κύριε, φέρνω τον εαυτό μου σε σένα. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε, να συντριφθεί μέσα μου κάθε υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, κάθε σαρκικότητα, οτιδήποτε είναι που εμποδίζει το Πνεύμα Σου το Άγιο. Πόθησε και ζήτησε το, γιατί εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί ο Κύριος να περάσει να σου μιλήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τι είπε με τον Ιωάννη? Τα σχολιά πρέπει να γίνουν ευθεία. Οι βάραθροι πρέπει να γεμίσουν. Τα βουνά πρέπει να χαμηλώσουν. Να έρθει αυτή η λίανση. Η λίανση. Να γίνουν οι σχέσεις σου λίες με τους αδερφούς σου. Όχι ανώμαλες. Σκολίες. Μόλις βρεθεί

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατ' εμέ, είναι ότι οι χριστιανοί νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και μπορεί να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά στο αγαθό. Γι' αυτό ο Ιησούς ονομάζεται Κύριος. Λέει, ώστε αυτοί για τους οποίους πέθανε, να μην ζουν πλέον για τους εαυτούς τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι υπηρετούμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος λέει αυτούς που ελευθέρωσε πραγματικά θα είναι ελεύθεροι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, δουλωμένοι στην αγάπη Του, να ζήσουμε για Εκείνον και να Τον υπακούσουμε. Γι' αυτό βλέπετε σε όλα αυτά που ο Κύριος μας ζητάει, πάντα μιλάει σε ενεστώτα χρόνο. Τι λέει? Εάν σήμερα ακούσετε τη φωνή μου, λέει, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Πότε περιμένει ο Κύριος να ανοίξουμε την καρδιά μας? Τώρα. Λέει, ιδού ίσταμε εις τη θύρα και κρούω. Πότε? Τώρα. Λέει, διότι σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτη. Σήμερα είναι ο καιρός της σωτηρίας. Γιατί μας λέει σήμερα και δεν λέει όποτε θες, όποτε αισθανθείς? Και θέλω να δούμε, αδερφοί, γιατί όταν ο Θεός λέει σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή μου. Γιατί δεν το ξέρεις. Δεν σου ανήκει ο χρόνος. Τίποτα δεν μας ανήκει, αδερφοί. Αυτά τα οποία έχουμε, γι' αυτό ο Παύλος λέει είναι κάτι το οποίο δεν έλαβες. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λάβαμε? Αφού λέει το έλαβες λοιπόν, τι καυγάσεως μη λαβών. Και βλέπετε τους ανθρώπους και νομίζουμε ότι ζούμε στην γη επάνω και είναι δοσμένος ο χρόνος και είναι δοσμένα τα πάντα και δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Είχα ένα παιδί που παίζαμε μαζί μπάλα τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ήτανε, εγώ ήμουν στο ένα τμήμα, αυτός ήταν στη Λιτανή τάξη και παίζαμε, ήμασταν φίλοι, γνωστοί τέλος πάντων. Και ήθελα να πάρει μηχανή. Μηχανή. Του λέει ο πατέρας του, δεν σου παίρνω μηχανή, έκανα απεργία πείνας. Να του πάρει μηχανή. Δεν τρώγω. Πήγαινε η μαμά από το παράθυρο από πίσω, όταν έλειπε ο μπάς του έδινε φαγητό, δεν τρώγω, του πήρε τη μηχανή, περνάει με κόκκινο το φανάρι, τέρμα, 14 χρονών. Δεν μας ανήκει ο χρόνος. Και δεν είναι ότι μ' αρέσει να λέω μακάβρια πράγματα, μη γέννητο, μας αρέσει να ακούμε ευχάριστα. Αλλά αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, το δώρο, το να ζήσουμε για Εκείνον, γιατί είναι δώρο. Το να μπορείς να ζήσεις για τον Κύριο είναι δώρο και δεν με νοιάζει αν είσαι 5, 10, 15, 35, 65, 95. Δεν με νοιάζει. Σου έδωσε ο Θεός ένα δώρο να τον υπηρετήσεις και σου ζητάει να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό και βλέπετε στο λόγο ό,τι μας ζητάει να κάνουμε είναι προσταγή. Σε διατάζει να είσαι καθαρός, σε διατάζει να είσαι άγιος, σε διατάζει να του δώσεις τη ζωή σου, να ζήσεις Εκείνον και θα πει κανείς, μα γιατί ο Θεός με διατάζει όλη την ώρα? Τι είσαι το καλό, όλα τα θέλει για τον εαυτό του? Τι λέτε, ο Θεός έτσι ενεργεί, αδερφοί? Ο Θεός είναι πλήρης, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Οι ουρανοί των ουρανών το χωρούν, οι γίνει υπό πόδι των ποδών του, δεσπόζει πάνω σε κάθε πνεύμα, σε κάθε σάρκα. Είναι αυτός που έφτιαξε τα πάντα, είναι πλήρης και δεν χρειάζεται τίποτα ούτε από σένα ούτε από μένα. Αλλά μας αγαπάει, αδερφοί. Και ό,τι λέει, το λέει το δικό μας καλό. Όταν λέει ότι κατέστησε τον Αδάμ και όταν λέει για τον άνθρωπο αναφέρεται και στον Αδάμ και στην Εύα. Τους έβαλε υπεύθυνους να φυλάτουν τον κήπο, να εργάζονται τον κήπο. Και δούλευαν και οι δύο, γι' αυτό έπρεπε να δουλέψουν και οι δύο, γι' αυτό που ο Θεός τους έβαλε να κάνουν. Και ξέρετε, αδερφοί, ο κήπος του Κυρίου είναι κάτι το οποίο ο Θεός το αγαπάει. Το αγαπάει. Δείτε, διαβάστε το άσμα ασμάτων, να δείτε πόσα πολλά λέει μέσα για τον κήπο του. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα λουλούδια του, για το άρωμά τους. Πόσες φορές ο Θεός μιλάει για τα δέντρα του, για τον καρπό τους. Του αρέσει. Και μας κάλεσε όλους να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να δουλέψουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν... Έχετε δει πολλούς ανθρώπους να πρέπει να πάνε στη δουλειά και να πηγαίνουν ευχάριστα. Ε? Έχω δει κάποιους. Αλλά δεν είναι όλοι. Κάποιοι τους αρέσει η ξεκούραση. Να δουλέψουν το 8 ώρο, να πάνε σπίτι, να ξεκουραστούν, να πάνε τις διακοπές τους. Άλλοι περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη. Να ησυχάσουν από τις έγνοιες, από τις κοτούρες και να κάνουν άλλα πράγματα. Είναι ο μόχθος στη σάρκα, είναι κακό πράγμα. Θέλει η σάρκα να αναπαύεται. Και αυτό έρχεται και στα πνευματικά. Ή να το πω αλλιώς, στα πνευματικά έρχεται κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε όλα τα άλλα πρώτα και μετά ό,τι μας μείνει σε χρόνο, να κάνουμε τα πνευματικά. Έτσι δουλεύει, λέτε. Ο Κύριος πώς το έθεσε. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μετά όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Δεν σου λέει, κοίτα, πάρε όλο το χρόνο σου, κάνε όλα όσα πρέπει να κάνεις. Εγώ σκέφτομαι και λέω, κοιμόμαστε 8 ώρες, δουλεύουμε 8 ώρες, θέλουμε να φάμε, θέλουμε να πάμε βόλτα, θέλουμε να κάνουμε τα χόμπι μας και τα λοιπά. Τι μένει, αδερφοί? Ο Κύριος θέλει να βάλεις πρώτα εκείνον και όλα τα άλλα θα στα δώσει ο Κύριος. Θα στα δώσει. Σου λέει και όλα τα άλλα. Προσέξτε, δεν τα ονομάζει. Δεν σου ονομάζει. Τα βάζει όλα σε ένα κοινό σωρό. Όλα τα άλλα ο Θεός θα στα προσθέσει. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε, αδερφοί. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός περιμένει. Ξέρετε, μας δείχνει ο Λόγος του Θεού, μας δίνει λεπτομέρειες από ζωές ανθρώπων, το πώς έζησαν, για να μας δείξει την επιμέλειά τους. Θυμάστε, ο Κύριος τι έκανε όταν διέταξε τους μαθητές να πάρουν τους πέντε άρτους ή τα δύο ψάρια και να ταΐσουν τα πλήθη. Και οι μαθητές το έκαναν. Μετά τι τους είπε να κάνουν? Θυμάστε τι τους είπε? Να μαζέψουν τα περισσεύματα. Να τα μαζέψουν όλα. Και γέμισαν κοφίνια από τα περισσεύματα. Δεν τους είπε ο Κύριος, ό,τι περισσέψει αφήστε τα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Επιμέλεια. Επιμέλεια. Πάει ο Κύριος στον Ιορδάνη να χρηστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να βαπτιστεί στο νερό και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και κάθεται πάνω στον Κύριο και ακούστηκε μια φωνή, λέει, από τον ουρανό, η οποία τι είπε? Τι είπε? Ιδού ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα. Και ρωτάω, πριν από αυτό, ο Κύριος τι έκανε? Δεν είχε ξεκινήσει τη διακονία του? Δεν είχε ξεκινήσει να υπηρετεί δημόσια ανθρώπους? Δεν είχε χρηστεί, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μείνει επάνω του μέχρι εκείνη τη στιγμή? Όμως σε όλη τη ζωή του μέχρι να φτάσει εκεί που ήταν σίγουρα μαζί με τον πατέρα του, τον Ιωσήφ, το θετό του πατέρα, και τον βοηθούσε στο ξυλουργείο, έκανε πράγματα σε όλο αυτό το διάβα της ζωής του. Ο Θεός τι έβλεπε? Ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Δεν λέει ο Υιός μου αγαπητός, ο οποίος θα με ευαρεστήσει. Λέει ευαρεστήθηκα, που σημαίνει μέσα στη ζωή του, μέχρι να φτάσει εκείνη την ώρα, ο Ιησούς τι έκανε? Ευαρεστούσε τον πατέρα κατά πάντα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε είναι ο Δαβίδ. Αμαρτάνει ο Σαούλ, σηκώνει ο Κύριος του Σαμουήλ, του λέει, απέρριψα τον Σαούλ από το να είναι βασιλιάς. Και θα σήκω και πήγαινε στην Βιθλέμ, στο σπίτι του Ιεσέ, και εκεί θα σου δείξω ποιο θα χρήσεις. Μα τι θα κάνω, θα με φάει ο Σαούλ, μόλις τα ακούσει, θα με σκοτώσει. Πάρε ένα ζώο, πάρε και πήγαινε να προσφέρεις θυσία. Πες ότι πας να προσφέρεις θυσία και εκεί θα σου δείξω. Και μέσα στον οίκο του Ιεσέ αρχίζει ο Θεός και περνάει από μπροστά του έναν έναν τα παιδιά του, τα οποία μόλις πήγε ο προφήτης, πού πήγανε όλα? Στο σπίτι. Τα αφήσανε όλα, πήγαν στο σπίτι μαζί με τον προφήτη και άρχισε να περνάει ένας-ένας από τους γιους του Ιεσέ μπροστά από τον Σαμουήλ. Στέκεται ο πρώτος. Αυτός είναι. Δεν είναι αυτός, λέει ο Κύριος του Σαμουήλ. Ο δεύτερος. Δεν είναι. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Δεν είναι. Τι έγινε Ιεσέ, άλλον έχεις? Πού ήταν ο Δαβίδ? Πού τον βλέπουμε τον Δαβίδ να είναι συνέχεια? στα πρόβατα. Ήταν άνθρωπος επιμελής ο Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο, αγαπούσε τη δουλειά, υπηρετούσε πρόβατα και καθώς υπηρετούσε και τα πρόβατα, τι έκανε εκεί πέρα, τι τον βλέπουμε να κάνει. Έψαλε. Έψαλε στον Κύριο με όλη του την καρδιά. Είχε την άρπα του, τη λύρα του και έψαλε και ο Κύριος του μιλούσε. Και ήταν το χρήσμα του Θεού πάνω του. Όταν ο Σαούλ τον τάρατε το πνεύμα το ακάθαρτο, πήγαν τον Δαβίδ εκεί πέρα και μόλις τον τάρατε το πνεύμα, τι έκαναν, φώναζαν τον Δαβίδ. Άρχισε και έψαλε με χρήσμα μουσική και οι δαίμονες που πηγαίνανε, έφευγαν. Ήταν υπεύθυνος. Κατεβαίνει, έρχονται οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν εναντίον του Ιούδα, στέκονται από τη μια μεριά το όρος, οι Φιλιστέοι από την άλλη μεριά ο Ιούδας, μικτηρίζει ο Γολιάθ κάθε μέρα ο Δαβίδ στα πρόβατα. Του λέει ο πατέρας του, σήκω πάρε ψωμί, πάρε τυριά, πάρε ίνο, πήγαινε τα στα αδέρφια σου που είναι στον πόλεμο. Πόλεμος τώρα και καλά. Στεκόταν εκεί τέλος πάντων. Και τι έκανε ο Δαβίδ λέει, τι έκανε. Σηκώθηκε νωρίς το πρωί και βρήκε κάποιον και άφησε τα πρόβατα. Δεν είπε, εντάξει, μου είπε κάλεσε ο πατέρας μου, θα πάω αυτό, ας τα πρόβατα, κάτι θα γίνει. Και εδώ το εδάφιο λέει, αναχωρούσε ο Δαβίδ και επέστρεφε από τους Σαούλ και πού πήγαινε, πήμερε τα πρόβατα. Δεν ήταν άνθρωπος αργός στο να κάνει πράγματα, γι' αυτό ο Κύριος τον χρησιμοποίησε αδερφοί, ήταν επιμελής. Και αν θέλετε να δείτε την επιμέλειά του, λίγο πριν πεθάνει, τι έκανε. Κάλεσε τον Σολομώντα και του εξέθεσε πάντα τα περί της βασιλείας. Όλα. Τι έπρεπε να τακτοποιήσει, πώς έπρεπε να τακτοποιήσει, τι έπρεπε να κάνει. Του έδωσε όλο το σχέδιο του ναού, τα είχε όλα ετοιμάσει. Δεν ήταν λίγα. Σας είπα ότι αυτά που άφησε ο Δαβίδ στον Σολομώντα για να οικοδομήσει το ναό, εάν τα βάλει σε σημερινή αξία, η αξία είναι σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πήρε όλη τη ζωή στο να ετοιμάσει, να κάνει την ετοιμασία ώστε να έρθει ο Σολομώντας και να χτίσει αυτό το δημιούργημα. Σήμερα όλοι λένε για τον ναό του Σολομώντα. Ποιος του έδωσε το σχέδιο? Ποιος του έδωσε πώς να στήσει? Ακόμα και τους ψαλτοδούς πώς έπρεπε να τους βάλει να ψάλουν? Γιατί βλέπετε δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Τίποτα. Θέλετε να δείτε τον Αβραάμ? Σας διαβάσω ένα εδάφιο. Γένεση το 22 στο 3. Μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα τον Υιό σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σε υπή. Σου λέει ο Κύριος, σήκω πάρε το γιο σου και πήγε να τον θυσιάσει, θα σου δείξω πού. Άμα ήσουν εσύ, τι θα έκανες? Για πες μου, αν ο Κύριος σου λέει, σήκω πάρε το παιδί σου και πήγε να τον θυσιάσεις. Εγώ πιθανόν το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, αποκλείεται αυτό να ήταν η φωνή του Θεού. Αποκλείεται να ήταν αυτή η φωνή του Θεού, αποκλείεται. Θα επιτιμούσα και τις φωνές που άκουγα. Σκέψου να σου πει ο Κύριος τώρα, κοίτα, σήκω και πήγαινε να κηρύξεις στο τάδε μέρος και θα περάσεις από διωγμό, Κύριε η ζωή μου, και δεν σου λέει ο Κύριος τίποτα άλλο. Και δεν ξέρεις εάν πας να κηρύξεις και φύγεις ζωντανός, ή αν πας να κηρύξεις και αναχωρήσεις. Δεν ξέρεις. Τι θα κάνεις? Και εδώ του λέει ο Κύριος, θα το θυσιάσεις τον Ισαάκ. Μήπως να το τρενάρουμε λίγο, να νηστέψουμε, να βάλουμε και τη Σάρα μαζί, να κάνουμε καμία νηστεία, να δούμε. Μήπως αλλάξει ο Θεός γνώμη. Τι λέει? Στο 3. Σηκωθείς δε Αβραάμ, ενωρίς το πρωί, σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον ιόν αυτού και έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Αυτό ξέρετε τι δείχνει, αδερφοί? Μία καρδιά η οποία είναι πρόθυμη αμέσως να κάνει αυτό που ο Θεός της λέει. Αμέσως. Και ρωτάω, εμείς τι περιμένουμε για να κάνουμε αμέσως αυτό που ο Θεός μας λέει? Συνήθως περιμένουμε μαρτυρία, μεγάλη μαρτυρία, τόσο μεγάλη μαρτυρία που ποτέ δεν έρχεται, ποτέ. Θυμάστε όταν έδειξε ο Κύριος στον, γιατί υπάρχει αυτό το φρόνημα, πρέπει ο Θεός να μου δείξει. Ωραία, θυμάστε τι έκανε ο Παύλος μέχρι ο Θεός να του δείξει? Σηκώθηκε να πάει να κηρύξει. Και λέει στις πράξεις των Αποστόλων, και δεν τον άφησε το Πνεύμα. Λέει, ήρθαν στη Μυσία, δοκιμάζουν να υπάγουν στην Βυθινία, ποιοι δεν αφήκαν αυτούς το Πνεύμα. Τον Παύλο με τους μαθητές που ήταν μαζί, την ομάδα του που πήγαιναν να ευαγγελίσουν. Και δεν τους αφήνει ο Κύριος. Θα μπορούσε να κάθεται ο Παύλος να περιμένει πότε ο Θεός θα του δείξει, αλλά δεν καθόταν. Πήγαινε. Λέει, περάσαντας δε τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Και ενώ κινείται ο Παύλος, τι γίνεται. Ενώ κινείται ο Παύλος, του δίνει ο Κύριος την όραση αυτή και βλέπει το Μακεδόνα και πέρασε και πήγε στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη και ο Κύριος ξεκίνησε να κάνει όλο αυτό το έργο που έκανε από τη Μακεδονία και κατέβηκε μέχρι κάτω. Αλλά μέχρι ο Θεός να του δείξει, ο Παύλος δεν καθόταν. Γιατί. Γιατί είχε την οδηγία. Η οδηγία τι έλεγε. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν σου έλεγε. Κάτσε πίσω, περίμενε. Αν ο Θεός δεν σου δείξει κάτι, μην κουνήσεις. Τι λες, θα σου δείξει ποτέ. Γιατί βλέπει ο Θεός την καρδιά. Θυμάμαι κάποτε ήταν κάποιος αδερφός ο οποίος ο Κύριος του έλεγε να σηκωθεί να πάει κάπου να υπηρετήσει και αυτός δεν πήγαινε γιατί ήθελε αμάξι. Και έλεγε, Κύριε, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι, θέλω να μου δώσεις ένα αμάξι αυτό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δύο μήνες, πέρασε τρεις μήνες, τελικά ο Θεός τι έκανε, ξέρετε. Έστειλε κάποιον άλλο. Και ήταν και ένας άλλος ο οποίος είχε πάρει το αμάξι, αλλά του άρεσε πολύ το αμάξι. Και η μισή του μέρα πήγαινε στο αμάξι. Το καθαρίσει, να το γυαλίσει, μην τυχόν και είναι λερωμένο το αμάξι, έχει κάνει ένα κόκκο σκόνης. Και βλέπει ένα βράδυ ένα όνειρο ότι ήρθε η αρπαγή. Ήρθε η ώρα να, ο Κύριος να πάρει την εκκλησία. Και βλέπει τον Κύριο στο μεσουράνημα και αρχίζουν και ανεβαίνουν όλοι. Και άρχισε και αυτός να ανεβαίνει στον ύπνο του μέσα. Και καθώς ανέβαινε, μια στιγμή σταμάτησε. Δεν πήγαινε άλλο. Και προσπαθούσε να ανέβει, αλλά δεν ανέβαινε. Και κοιτάει στο πόδι του και είχε μια αλυσίδα δεμένη, η οποία ήταν κάτω στο αμάξι δεμένη. Στο αμάξι. Βλέπετε, βλέπουμε εδώ τον Αβραάμ. Λέει, σηκώθηκε το πρωί, αμέσως αμάρωσε την όνο. Τα έκανε όλα πέρα, τα άφησε, τα τράβηξε για να πάει να κάνει αυτό που ο Κύριος τον διέταξε, το οποίο δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Ούτε καλούμαστε να κάνουμε αυτά που είναι εύκολα. Καλούμαστε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας ζήτησε. Και καλούμαστε να το κάνουμε όπως εκείνος το ζήτησε. Με επιμέλεια. Με όλη μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος είναι ο πρώτος επιμελής, αδερφοί. Ο πρώτος επιμελής. Σκεφτείτε λίγο. Δόθηκε στον Κύριο ένα διάστημα χρονικό. 3,5 χρόνια. Αυτό ήταν. 3,5 χρόνια. Και σε ρωτάω, αν ο Κύριος ερχόταν και σου λέγε εσένα τώρα, έχεις 3,5 χρόνια. Τι θα έκανες. Τι θα έκανα. Μήπως σκεφτόμασταν, γιατί 3,5 χρόνια. Μήπως πάθω τίποτα να πάω σε κανένα γιατρό να με εξετάσει. Να δω, μην έχω καμιά ασθένεια, ξέρω, και πεθάνω σε 3,5 χρόνια. Όχι. Ο Κύριος σου λέει ότι έχεις και έχω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος έχει μια κλεψίθρα, αδερφή, και αδειάζει. Αδειάζει. Και ο Κύριος μας καλεί να δουλέψουμε με όλη μας την καρδιά για εκείνον. Με όλη μας την καρδιά. Με επιμέλεια. Ποιο είπαμε είναι το αντίθετο της αναβλητικότητας. Με επιμέλεια. Σκεφτόμουν και λέω πίσω από όλα αυτά ποια λέξη κρύβεται την αναβλητικότητα από την αμεριμνησία και από την αμέλεια. Ποια λέξη κρύβεται. Τεμπελιά. Οκνηρία. Αυτή είναι η λέξη που κρύβεται πίσω. Η μάνα μου έλεγε πάντα. Γιατί μου έλεγε, κάνε αυτό, τώρα δεν μπορώ. Και μου έλεγε, το ρητό του τεμπέλι είναι, μην κάνεις σήμερα ό,τι μπορείς να κάνεις αύριο. Αυτό μου έλεγε, όταν ήμουν μικρός. Που σαν παιδιά κάνουμε τίποτα. Σαν παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ο Κύριος θέλει τώρα να οριμάσουμε. Να οριμάσουμε, αδερφοί. Να εργαστούμε, γιατί είναι θέμα του όριμου ανθρώπου. Αυτός είναι που εργάζεται. Σε αυτόν τον όριμο άνθρωπο, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Θεός μπορεί να βάλει βάρος επάνω του και να σηκώσει φορτίο. Και ξέρετε κάτι, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ο Θεός μας ονομάζει, μία από τους όρους είναι ότι μας ονομάζει στρατιώτες. Στρατιώτες. Μας έλεγαν τότε ο στρατό, εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός. Έλεγαν. Και αναρωτιόμουν κι εγώ όταν πήγα στρατιώτης, λέω, γιατί το λένε αυτό. Και μόλις πας στρατιώτης, το πρώτο πράγμα είναι, που σου κάνουν, είναι ότι σε κάνουν εσένα όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί δεν έχει σγουρό μαλλί μπούκλα, ξέρω εγώ, το γενάκι ωραίο, μουστακάκι έτσι, τα ρουχαλάκια σβούρικα, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Μας λέει, ένας λοχαγός, είναι κάποιος από εδώ, μόλις μπήκαμε μέσα και ήμασταν. Είναι κάποιος από εδώ πέρα που έχει δουλέψει ποτέ κουρέας? Κανένας. Είναι κάποιος από εδώ που να έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του ψαλίδι? Ήταν η επόμενη κουβέντα. Να έχει πιάσει μια φορά στη ζωή του ψαλίδι? Και μας περάσαν όρους και μας κάνανε, δεν υπήρχε περίπτωση να κοροϊδέψεις κανένα, γιατί το ίδιο πρόβατα ήμασταν όλοι. Γκλόμπι. Τα ρούχα σου τι κάνουνε, τι σου κάνουνε? Σου δίνουν μία ενδυμασία. Όλοι όποιοι και να δεις φοράνε τα ίδια. Όλοι τα ίδια. Όλοι περνάνε την ίδια εκπαίδευση. Όλοι περνάνε, κάνουν τις ίδιες πορείες. Όλοι κάνουν τις ίδιες βολές με τα όπλα. Όλοι περνάνε το ίδιο για να γίνουν όλοι στρατιώτες. Και όταν μπεις μέσα στο στρατό, σταματάς πλέον να έχεις το δικό σου εγώ. Δεν πας, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που είναι ο λόγος διοικήσεως ή ολοχίας υπηρεσίας, να του πεις, σήμερα το βράδυ βαριέμαι να κάνω σκοπιά, άφησέ με, θα κοιμηθώ. Θυμάμαι και ήμασταν στην αναφορά, εγώ ήσυχος τώρα, ήμασταν στο λόγο μου, τρεις δημιουργίες, περίπου 250 άτομα, νέοι όλοι. Και εγώ χαμένος μέσα στο σύμπαν, εκεί, πίσω κάπου, και είναι απάνω ένας δεκανέας και λέει, τζιράκι στο πλοίο της αγάπης. Το πλοίο της αγάπης ήταν ένα τεράστιο φορτηγό που μάζευε τα σκουπίδια όλου του στρατοπέδου. Μιλάμε για 1500 άτομα τώρα, έτσι. Γύριζε παντού και άδεια σκουπίδια που ήταν σε τεράστια βαρέλια μέσα. Τι μπορείς να πεις? Άστο, βαριέμαι σήμερα, δεν πάω. Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Είσαι στρατιώτης, είσαι εκεί και κάνεις ό,τι σου διατάζεται να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί. Ο επιτυχημένος. Μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε για αυτόν που μας αγάπησε και έδωσε τα πάντα για μας. Και αυτούς ο Θεός χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε όλους τους εργάτες, όλους αυτούς που ο Θεός σήκωσε. Κοιτάξτε τους προφήτες. Δεν βλέπω κανένα προφήτη να είναι αραχτός στο σπίτι του, στην ησυχία του, ξάπλα, και ό,τι πάει και ό,τι έρθει. Βλέπετε κανένα τέτοιο? Για να κάνουμε εμείς το παράδειγμά του. Βλέπουμε. Τον Ιερεμία, ξέρω εγώ, τον Εζεκίηλ. Βλέπουμε τον Ζαχαρία, τον Ισαΐα. Βλέπουμε κανένα τέτοιο, αδερφοί? Και είχαν όλοι εύκολο μήνυμα να φέρουν. Υπηρέτησαν σε λαό μέσα ο οποίος ήταν σε απίθεια. Και από την αρχή ο Ισραήλ λαλιόταν κακή κακός. Μου φαίνεται τόσο παράξενο όταν διαβάζω και τους μιλάνε οι άνθρωποι του Θεού, τους μιλάει ο Ιησούς του Ναβί σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει η μεγαλεία, έχουν δει τις ενέργειες του Θεού, έχουν δει το τι ο Κύριος έκανε, πώς τους έβαλε, πώς κατατρόπωσε την Ιεριχώ, πώς άνοιξε τον Ιορδάνη και πέρασαν από μέσα. Και λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς του Ναβί τους λέει, βγάλτε τα είδωλα από ανάμεσά σας. Και θα πει κανείς, είναι δυνατόν να έχουν δει τόσα πράγματα και να έχουν είδωλα? Διαλέξατε σήμερα ποιον θα δουλέψετε. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Εσείς διαλέξτε. Συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Τα ίδια έλεγε ο Μωυσής. Τα ίδια τους έλεγε. Μόλις ανέβηκε 40 μέρες πάνω στο Σινά για να πάρει τις εντολές και κατεβαίνει από το Σινά, τι βλέπει τον Ισραήλ να κάνει? Εδώ τα βόδια αυτά είναι που σας ελευθερώσαν από την Αίγυπτο. Και λάτρευαν χρυσά βόδια. Χρυσά βόδια. Πάντα σε αυτή την αντίληψη. Χωρίζεται το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο μετά που πεθαίνει ο Σολομώντας. Και στο νότιο βασίλειο ο γιος του Σολομώντα, ο Ροβάμ, στο βόρειο ο Ροβάμ, τι κάνει μόλις παίρνει τη βασιλεία στη Σαμάρια πάνω? Δύο μόσχους. Μόσχους. Και πιάνει και βάζει ερείς, λέει, από τους έσκατους του τόπου. Και φτιάχνει δύο μόσχους. Και ο λαός λατρεύει είδωλα. Την περίοδο των Κριτών. Την περίοδο του Δαβίδ. Κοιτάξτε. Είναι η Μιχάλ, η οποία ξεσηκώνεται ο Σαούλ να σκοτώσει τον Δαβίδ και η Μιχάλ έχει βάλει ένα ομοίωμα, λέει, και όχι σκεπάσει, και έρχονται οι στρατιώτες που στέλνει ο Σαούλ και νομίζουν ότι τους λέει ο Σαούλ, λέει, ο Δαβίδ είναι άρρωστος, κοιμάται, είναι κουρασμένος. Πάνε πίσω, τι έγινε, πήγαμε, ήταν κουρασμένος και δεν τον ενοχλήσαμε. Ξαναπηγαίνεται, πάλι. Και τραβάνε και βλέπουν ότι ήταν ομοίωμα. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο το εβραϊκό? Θεραφείμ. Ήτανε ειδόλιο. Ειδόλο. Θα πει κανείς, μα ο Σαμουήλ ήταν εκεί και υπηρετούσε. Ο Σαμουήλ υπηρετούσε λίγο πριν. Ειδόλο. Ομοίωμα, του λέει. Εδώ ο Βάμβας. Ειδόλο. Συνέχεια το ίδιο πράγμα μέσα στο λαό του Θεού. Συνέχεια. Ειδόλα, ειδόλα, ειδόλα. Έρχεται ο Ηλίας. Διαλέξτε ποιον Κύριο θα υπηρετήσετε. Αν ο Γιάχβε είναι ο Θεός, υπηρετείτε αυτόν. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, υπηρετείτε εκείνον. Συνέχεια ο λαός μες στα ίδωλα. Συνέχεια, αδελφοί. Ο λαός του Θεού μιλάω. Στον Ιερεμία. Λαός απειθής. Αυτή ήταν η δουλειά των προφητών, αδελφοί, και έτσι ήταν ο λαός συνέχεια. Και αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και ερχόμαστε τώρα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και καλεί ο Θεός ένα λαό ο οποίος θα αφήσει τις ευχαριστήσεις του, θα αφήσει αυτά που του αρέσουνε και θα αποφασίσει να ζήσει για αυτά που αρέσουν στον Κύριο της δόξης. Ρωτάω, είναι κανένας ο οποίος να του αρέσει το ξενύχτη? Δηλαδή, όταν έχουμε προσευχή νύχτα, ξέρω, παράδειγμα. Εγώ τι νομίζετε ότι προτιμάω, αν φυσικά, αν με ρωτήσεις? Να είμαι, ξέρω εγώ, εδώ γονατιστός ή να είμαι στο σπίτι ξαπλωμένος όταν περάσει η ώρα και να κοιμάμαι? Για πείτε μου, κανένας δεν είναι στη σάρκα που να του αρέσει να κάνει αγώνα, να αγωνίζεται. Όλοι θέλουμε την καλοπέραση. Αλλά ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με συνέπεια. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η συνέπεια, η δραστηριότητα. Το αντίδοτο της αναβλητικότητας είναι η γρήγορη διεκπεραίωση, η πρόωρη. Ξέρετε, συνήθως όταν διεκπεραιώνεις πιο γρήγορα αυτό το οποίο σου δίνεται, έχει μπόνους. Το αντίδοτο της αμεριμνησίας είναι η επαγρύπνηση. Και το αντίθετο της αμέλειας είναι η επιμέλεια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ψάχνει ο Θεός, λέει, να βρει έναν. Μάστε τι λέει στον Ιώβ. Ψάχνει να βρει έναν για να αναγγείλει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο να τον εκάνει ερμηνευτή ένα μεταξύ χιλίων. Ένα. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, αδερφοί. Τι λέτε? Όλους αυτούς που, τους Αγίους που είδαμε, οι οποίοι δεν ήταν αλάνθαστοι. Ο Αβραάμ ήταν αλάνθαστος? Όχι. Έκανε τα λάθη του, χοντρά λάθη. Για να γλιτώσει τη ζωή του, εξέθεσε τη γυναίκα του σε κίνδυνο, δύο φορές. Ο Ισαάκ έκανε λάθη? Ε? Και αυτός το ίδιο πράγμα έκανε. Εξέθεσε τη Ρεβέκα για να γλιτώσει τη ζωή του. Είχε μάθει από το παράδειγμα του μπαμπά του πριν ακόμα γεννηθεί. Ήταν στην οσφή του μέσα. Ο Ιακώβ έκανε λάθη. Ε? Την Πέμπτη στην προσευχή, άκουγα συνέχεια στα αυτιά μου η φράση. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Οι πράξεις του Ιακώβ, οι πράξεις του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε ο Ιακώβ? Τρεχάτος. Ήθελε την ευλογία, αλλά την ήθελε με τους δικούς του τρόπους. Κάνοντας τις δικές του πράξεις, όπως εκείνος ήθελε. Τι περιελάμβανε αυτό? Όταν έβαλε αυτό το κόκκινο, όταν έβαλε το τσικάλι και έφτιαξε τη φακή, το κίνητρό του μέσα ποιο ήταν? Δηλαδή, καλό ήταν ή κακό? Καλό ή κακό?
2: Κακό!
1: Κακό κίνητρο ήταν. Δεν ήταν ευθύς ο Ιακώβ. Να κάτσει να πει του αδερφού του, κοίτα, Ισαφ, κάτσε κάτω. Με ενδιαφέρει η ευλογία του Θεού, εσύ σε ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Θα με αφήσει να κάνω αυτό? Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα του δίνει χάρη. Χρησιμοποίησε κακό τρόπο. Είναι να δώσει ο Ισαάκ, ο πατέρας σου, την ευλογία. Και θέλει να πάρει την ευλογία. Ακούει τη μάνα του. Και κάνει κάτι το οποίο μέσα στο νόμο έφερνε κατάρα. Απαγορευόταν να κοροϊδέψει τυφλό άνθρωπο. Και πάει μεταμορφωμένος στον Ισαάκ και φανερώνει τον εαυτό του σαν να είναι ο Ισαφ. Καλό είναι ή κακό? Μα ήθελα την ευλογία. Μα εγώ θέλω να τα κάνω όπως θέλω εγώ. Όπως θέλω εγώ θα τα κάνω. Και τελικά φεύγει εξόριστος, γιατί φοβάται την αντίδραση του Ισαάκ. Του λέει η μάνα του, φύγει γιατί θα σε σκοτώσει ο Ισαάκ. Και φεύγει και πάει στην Παδάν Αράμ. Και είναι ευρύ στο Λάβαν. Και εκεί αρχίζουν τα πάνδυνα. Αρχίζει το μαρτύριο, αρχίζει η δυσκολία. Δουλεύει σαν δούλος στο Λάβαν για να πάρει τη γυναίκα του. Και τελικά καταφέρνει μετά πάνω από 20 χρόνια δουλείας, όχι δουλειάς, δουλείας, να ελευθερωθεί. Και στο δρόμο τον συναντάει ο Κύριος. Και πολεμάει όλη νύχτα με τον άγγελο του Θεού. Και ο Θεός τι έκανε, αδερφοί? Ο άγγελος του Θεού τι έκανε? Τι έκανε, θυμάστε? Του χτύπησε το μυρό. Και μετά, όποιος έβλεπε τον Ιακώβ που ο Θεός τον έκανε εκεί, Ισραήλ, γιατί του χτύπησε ο Θεός το μυρό. Τον χτύπησε ο Θεός τον Ιακώβ. Ξέρετε πώς πήγε ο Ιακώβ μετά? Το σημάδι του Θεού έμεινε πάνω του για όλη τη ζωή. Για όλη του τη ζωή. Και αυτό είναι που ο Κύριος είπε, εάν σε σκανδαλίζει το πόδι σου, τι να κάνεις? Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ να πει, μα Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Αυτό, σε αυτό το σημείο που ο Θεός του χτύπησε τη σαρκική του δύναμη. Και σταμάτησαν πλέον του Ιακώβ οι πράξεις και έγιναν του Ισραήλ οι πράξεις. Και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιακώβ, δεν διαμαρτυρήθηκε. Για όλη του τη ζωή μετά πήγαινε κουτσός. Κουτσός. Αλλά προτίμησε να είναι κουτσός και να πάρει την επαγγελία και να είναι πατέρας της πίστης, από το να είναι με τα δύο πόδια, να κάνει τα σαρκικά πράγματα και τελικά να χάσει την επαγγελία όπως την έχασε ο Ισαφ. Γιατί ο Ισαφ την έχασε. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ισαφ, λέει, γιατί κατάλαβε ο Ισαφ. Προσέξτε, αυτό που ο Κύριος είπε σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν και είπαν, μα Κύριε, στο όνομά σου βγάλαμε δαίμονες. Προφητεύσαμε στο όνομά σου. Κηρύξαμε στο όνομά σου. Και ο Κύριος τους είπε, ποτέ δεν σας γνώρισα, ποτέ. Αυτός είναι ο Ισαφ, ο οποίος μετά κατάλαβε κάποια στιγμή. Κατάλαβε. Και λέει, μας λέει ότι ζήτησε με τα δακρύων την ευλογία, αλλά δεν υπήρχε τόπος πλέον. Γιατί ξέρετε πως ο λόγος του τον ονομάζει? Βέβυλο. Βέβυλο. Την ευλογία που ο Θεός του έδωσε, τη συμπεριφέρθηκε με τέτοια αναβλητικότητα, αμεριμνησία και αμέλεια, που την έχασε. Και το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Το ίδιο έκανε και ο Ιούδας. Γιατί ο Ιούδας, αδερφοί, δεν μπορούσε να μετανοήσει? Το έχετε σκεφτεί? Γιατί ο Ιούδας έκλαψε πικρά. Πικρά έκλαψε και ο Πέτρος. Αλλά δεν μετανόησε ο Ιούδας. Γιατί δεν μπορούσε να μετανοήσει, για πείτε μου. Ο Ιούδας είδε όλη τη δόξα, είδε όλο το μεγαλείο, έγινε μέτοχος όλων των ευλογιών, πήγε με τους μαθητές όταν ο Κύριος τους έστελνε 2-2 και έκανε θαύματα, έβγαλε δαίμονες, είδε τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και τελικά τι έκανε? Τις αρνήθηκε και θεώρησε τον Κύριο ότι ήταν άξιος να σταυρωθεί. Γι' αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται? Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, φύγετε από εμού οι καταραμένοι, οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν υπήρχε τόπος μες στην καρδιά του πλέον, δεν υπήρχε τόπος να μετανοήσει, γιατί ο Ιούδας τα είδε όλα, όλα τα είδε, δεν υπήρχε κάτι που να μην το είδε. Κι όμως αρνήθηκε τον Κύριο, βλασφήμισε το Πνεύμα του Θεού, αυτό έκανε ο Ιούδας. Γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει μετάνοια. Πράγματα που ο Πέτρος δεν το έκανε. Δεν το έκανε ο Πέτρος. Αρνήθηκε τον δίκαιο ο Ιούδας. Και βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σε κάποια στιγμή κατάλαβαν αυτό που έχασαν, αλλά ήταν πλέον αργά. Ήταν αργά. Ήταν αργά για τον Ισαφ. Δεν υπήρχε μετάνοια πλέον μες στην καρδιά του. Είχε χάσει την ευλογία. Η καρδιά του είχε γίνει τόσο σκληρή. Είχε χαθεί οτιδήποτε μπορούσε να υπάρξει μέσα. Και το μόνο που υπήρχε για αυτόν ήταν κατάκριση. Κατέκρινε τον εαυτό του ίδιος. Μεταμέλεια, μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετανόησε να συντρίψει τον εαυτό του. Γιατί δεν υπήρχε πλέον μετάνοια μέσα στον Ιούδα. Δεν υπήρχε μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, δει όλο αυτό το μεγαλείο, δει τη δόξα, δει τα θαύματα, δει τις δυνάμεις, ο Θεός τον χρησιμοποιήσει τον ίδιο για να κάνει δυνάμεις. Και φτάσει σε αυτό το σημείο να παραδώσει τον Κύριο της δόξης, δεν υπάρχει πλέον τίποτα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τίποτα. Και το θέμα είναι ότι μας δίνει ο Κύριος το χρόνο αυτό, αδερφοί, να τον εκμεταλλευτούμε, να δουλέψουμε για εκείνον, να φέρουμε στη βασιλεία μέσα αυτό που ο Θεός περιμένει. Και ξέρετε τι ο Θεός περιμένει, αδερφοί? Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Αμήν. Περιμένει αυτούς που αγαπάει. Για κάθε ψυχή ο Θεός πονάει που χάνεται. Να σας πω ένα μυστικό, αδερφοί. Ο Θεός αγαπάει εξίσου. Εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Να σας το ξαναπώ. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Όλους τους ανθρώπους. 8 δισεκατομμύρια πάνω στον πρόσωπο της γης, ο Θεός τους αγαπάει. Αμήν. Όταν λέει ότι περιμένει ή δυνατόν πάντες, προσέξτε, λέει, πάντες να ακούσουν την αλήθεια και να έρθουν στη μετάνοια για να σωθούν. Περιμένει ο Θεός, η καρδιά του είναι τέτοια, ώστε περιμένει όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να έρθει σωτηρία. Και σας είπα προχθές το παράδειγμα αυτό, όταν ήρθε ο Πέτρος και ρώτησε τον Κύριο, 7 φορές να συγχωρήσω τον αδερφό μου την ημέρα. Σου λέει ο Πέτρος, άντε 7, την 8η να τελειώνουμε. Και ο Κύριος του είπε, όχι 7, 70 φορές το 7, 490 φορές. Και ρωτάω, εάν ο Θεός είπε εμείς να συγχωρούμε 490 φορές τη μέρα, αυτός πόσο συγχωρεί? Πόσο συγχωρεί, λέτε? Αυτή είναι η καρδιά του, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγαθός. Αγαθός. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Γι' αυτό μας έφερε, για να δουλέψουμε ώστε αυτούς που ο Θεός αγαπάει να τους φέρει να τον γνωρίσουν. Τι είναι η καρδιά του Κυρίου? Και μέσα σε αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αμήν. Θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα, όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από ολόκληρη την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν το έδειξε σε αυτούς. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε «Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε «Έρχονται από μένα από μία μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε «Τι είδαν στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε «Είδαν το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της». Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο. «Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς τόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε». Μια φωνή που λέει «Φώναξε» και είπε «Τι να φωνάξω?» «Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι, στα αλήθεια, είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα». «Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα, δέστε ο Θεός σας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετόν και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε τον δρόμο της σύνεσης? Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφι και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοι της είναι σαν ακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κριτές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν, αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνο να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. «Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ», λέει ο Άγιος. «Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά? Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του, επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε». «Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου? Δεν γνώρισες? Δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετή. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν». Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. Και είπα, ακούστε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλά τους και τα κατακόβετε σαν για χύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε εσάς νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντες θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιών με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιών θα αρωτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του, επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και από την Ιερουσαλήμ λόγος του Κυρίου. Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς και θα ελέγξει ισχυρά έθνη μέχρι μακριά και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχερα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σικιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει, για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του, εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος. Και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Και εσύ, πύργε του ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε εσένα θα έρθει η πρώτη εξουσία. Ναι, θα έρθει το βασίλειο στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά? Δεν υπάρχει σε εσένα βασιλιάς? Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν οδύνες σαν αυτή που γεννάει? Κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει, επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών, επειδή θα κάνω το κέρα σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς». Και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης. Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο Βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν? Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβα στο αλώνι. μη γνωριστείς τον άνθρωπο, μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει, και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. Και εκείνη της είπε, όλα όσα μου λες θα τα κάνω. Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Και εκείνη απάντησε, εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου. Και εκείνος είπε, ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις, επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα και το πρωί, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί. Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε, ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι. Και ακόμα είπε, φέρε το περικάλημα που είναι επάνω σου και κράτα το. Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε, «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε, «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε, «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, 4 κεφάλαιο. Και ο βοός ανέβηκε στην πύλη και κάθισε εκεί. Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο βοός και είπε, «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο βοός 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε, «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του, «Η Ναομή, που γύρισε από τη γη του Μωάβ, πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της, που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγοντας, αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής, παρά εσύ και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε, «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο βοός είπε, «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε, «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, μήπως και φθείρω την κληρονομιά μου». «Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω». Αυτός
2: Βέβαια, ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στον Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και για την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος, λύνοντας το υπόδημά του, το έδινε στον πλησίον του. Και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοόζ, αγόρασε το εσύ στον εαυτό σου και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοόζ είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό, είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα για να αναστήσω το όνομα του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του Αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες. Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοόζ πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στη Ναομή, «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δε σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους». Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή» και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ασών και ο Ασών γέννησε τον Σαλμών και ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, την ώρα αυτή ζητάω εσύ να έρθεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να ευλογήσεις το λόγο που θα ακούσουμε, Κύριε. Ιησού μου, ζητάω το Άγιο Χρίσμα σου να περάσει μέσα σε κάθε καρδιά, Κύριε. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Ω, και κάμε να εξέλθει ο λόγος σου εν δυνάμει, Κύριε, προς τους ιούς του υψίστου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί τώρα τελευταία εσύ θέλεις να μας ανδρώσεις, Κύριε, να πάρουμε τη θέση μας, Κύριε Ιησού, ενώπιον σου και να σταθούμε υπεύθυνα και ειλικρινά μέσα στην παρουσία σου, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει. Μίλησέ μας σήμερα το βράδυ, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας να εννοήσουμε, Κύριε, τα απαιώνως γνωστά, τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Να γίνουμε μέτοχοι της φύσης σου, μέτοχοι, Κύριε, των επαγγελιών σου, μέτοχοι του βάθους του λόγου σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το όνομα σου το ζητώ. Άνοιξε όλους μας σήμερα να φύγουμε, Κύριε, πλήρης δόξης, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε παρακαλώ. Ο Κύριος μέσα στο λόγο του ένα πράγμα που κάνει γνωστό είναι ότι επιθυμεί να γνωρίζουμε τις βουλές του, να γνωρίζουμε ότι έχει δώσει από το Πνεύμα του το Άγιο και θέλει να γίνει γνωστό στα παιδιά του. Δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Η άγνοια είναι θάνατος, σκοτώνει. Ο διάβολος βασιλεύει στην άγνοια, βασιλεύει στο σκοτάδι. Εάν σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Ξαναπώ. Εάν ο διάβολος σε πείσει ότι δεν υπάρχει, σε έχει νικήσει. Σε έχει βάλει σε μια φυλακή που δεν τη βλέπεις, δεν τη μυρίζεσαι. Και έτσι δεν καταλαβαίνεις ότι σε έχει εχμάλωτο και σε οδηγεί στην καταστροφή. Μόνο ο λόγος του Κυρίου είναι που σου ανοίγει τα μάτια να δεις, να καταλάβεις, να εννοήσεις. Πολλές φορές ακούμε αυτά τα, να τα πω λίγο έτσι φιλοσοφικά, ερωτηματικά, που κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε, να το πω βαθιστόχαζος άνθρωπος, έρχεται αντιμέτωπος με αυτά. Γιατί ο Θεός να κάνει το διάβολο? Το έχω απαντήσει αυτό σε άλλα κηρύγματα, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, γιατί κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν τον ξεκάνει να τελειώνουμε, αφού μπορεί. Γιατί αφήνει τον διάβολο να εξουσιάζει στον κόσμο. Γιατί αφήνει τους πολέμους, την αιματοχυσία. Γιατί επιτρέπει να διώκονται τα παιδιά του. Γιατί επιτρέπει τον διάβολο να σφάζει τους Αγίους του, γιατί άφησε τον Ηρώδη να σκοτώσει 2.000 μωρά. Γιατί το άφησε? Γιατί το επιτρέπει? Γιατί να εξουσιάζει ο διάβολος παντού? Ο Θεός τέλος πάντων πού είναι? Και πού είναι η Εκκλησία αυτή? Πού είναι αυτοί οι Άγιοι, οι Υγιοί του Υψίστου τέλος πάντων? Πούντι? Γιατί να είναι παντού το φρόνημα αυτό της κακίας του διαβόλου? Να βασιλεύει ο μαμονάς, η αδικία, η κατάχρηση, να βασιλεύει η κοσμική εξουσία, η οποία δεν νοιάζεται καν για τα πράγματα του Θεού, να βλέπουμε αυτή την πορνεία μεταξύ των ψευδοθρησκειών και των εκάστοτε εξουσιών της γης. Βλέπε Βαβυλώνα και βασιλείς της γης, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα. Γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί άραγε? Μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά. Καμιά φορά όταν κάποιος ξεσπαθώνει και λέει, για πες μου, απάντησέ μου, αυτό που δίνεται σαν απάντηση, που είναι χειρότερο ακόμα, είναι, α, πίστευε και μη ερεύνα. Δηλαδή, αποκλείεις την απάντηση σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο, κάτι που ο λόγος του Θεού δεν το κάνει. Ο Θεός θέλει να τον εξιχνιάσεις. Θέλει να του υποβάλεις ερωτήματα.
2: Θέλει να έρθεις οπλισμένος με τα επιχειρήματά σου, να του τα προβάλλεις για να σου τα λύσει, ώστε να σε πείσει και να γνωρίσεις την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την ειλικρίνειά του, την καθαρότητά του, ότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι πραγματικό, αληθινό. Δεν παίζει κάποιο θέατρο με μας. Πέστε μου, εάν ο Θεός, εάν του επιτρεπόταν από την δικαιοσύνη του να διαλύσει τον διάβολο τώρα, θα το έκανε? Θα το έκανε, αδερφή? Θα το έκανε? Μα δεν μπορεί ο Θεός. Δεν είναι το θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Είναι το θέμα εάν του επιτρέπει η δικαιοσύνη του να ενεργήσει. Εάν του επιτρέπει η νομιμότητα της ύπαρξής του να ενεργήσει, νόμιμα ή παράνομα. Μπορεί να ενεργήσει παράνομα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί να ενεργήσει παράνομα. Μόνο νόμιμα μπορεί να ενεργήσει. Για να πάμε λίγο από την αρχή. Ας γυρίσουμε στο Λουκά Δέλτα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει αρκετές φορές για τους πειρασμούς του Κυρίου, αλλά σήμερα θα συγκεντρωθούμε πάνω σε ένα πειρασμό, τον τρίτο κατά σειρά. Ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Στο σώμα του είπε κάνε τους λίθους άρτους. Πείραξε το στομάχι, την πιο μεγάλη δύναμη του κόσμου. Στομάχι. Και αν δεν το πιστεύεις, πήγαινε λίγο στην Ινδία έτσι να κάτσεις, να δεις τι μεγάλη δύναμη είναι αυτή. Σας είπα ότι στην ιστορία, σε πόλεις που τις πολιορκούσαν γύρω-γύρω και μέναν 2 και 3 χρόνια χωρίς φαΐ, οι μάνες έφταναν στο σημείο να βράζουν τα παιδιά τους και να τα τρώνε. Νικάει κάθε άλλη δύναμη. 40 μέρες ο Κύριος ήταν χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα και τον πείραξε. Πού στάθηκε ο Κύριος? Και είπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Δεύτερος πειρασμός στην ψυχή. Ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Να σε αναγνωρίσουν, να δουν ποιος είσαι τελικά. Γιατί έχει διατάξει, λέει, περισσού τους αγγέλους αυτού, δια να μην προσκόψεις τον πόδα σου επιλήθων. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριε, τον Θεόν σου. Έβαλε το λόγο. Τρίτη τώρα, την τρίτη φορά. Λουκάς, Δέλτα, 5. Και ο τρίτος πειρασμός απευθύνεται στο πνεύμα μέσα. Γιατί του ζήτησε να τον προσκυνήσει. Προσκύνηση. Προσκύνηση έχει να κάνει με το πνεύμα. Ακούστε τώρα τι του δίνει για να τον δελεάσει. Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών. Έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης 9 στιγμή χρόνου. Τώρα, ποιο είναι αυτό το υψηλό όρος που τον ανέβασε ο διάβολος σε 1 στιγμή χρόνου? Είδε όλη τη δόξα των βασιλείων της οικουμένης, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Του δείξε δηλαδή όλα όσα έκανε, όλα όσα σχεδίαζε και όλα όσα πρόκειται να κάνει σε 1 στιγμή χρόνου. Το όρος συμβολίζει τη βασιλεία. Το όρος Σιών τι συμβολίζει? Βασιλεία του Κυρίου, την Άνια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Βαβυλώνα, λέει, είναι, κάθεται πάνω σε 7 όροι. Τα 7 όροι είναι 7 βασιλείες. Άρα το ένα όρος είναι μια βασιλεία. Για ποια μιλάει εδώ πέρα λοιπόν? Ο διάβολος ποια βασιλεία εξουσιάζει? Του κόσμου τούτου. Είναι το έργο το οποίο έχει πετύχει μέσα στους αιώνες. Και θέλω σήμερα, αδερφοί, να ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας. Να πάψουμε να κοιμόμαστε. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμόν. Θέλει ο Κύριος να μας διεγείρει με το λόγο του, να ανοίξει αυτά τα πράγματα που είναι κρυμμένα, σκεπασμένα, καλυμμένα. Και ο διάβολος χαίρεται να στρέφει την προσοχή μας δεξιά και αριστερά σε ανούσια πράγματα, σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύοντα μέσα στη ζωή. Δηλαδή, μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά, είτε γίνουν έτσι είτε γίνουν αλλιώς. Ποιος νοιάζεται? Θα γίνει έτσι κι αλλιώς η ζωή σου περνάει. Πασχίζουμε για τα παιδιά μας, αμήν. Θέλουμε να πετύχουν το καλύτερο. Ωραία, εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους γιατρούς και δικηγόρους, αλλά δεν θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι όλοι. Θα ζήσουν όμως, θα βρουν μια δουλειά. Η ζωή θα τρέξει. Θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά. Ο Κύριος θέλει να οριμάσουμε και οι γονείς και τα παιδιά και να δούμε ποιος είναι ο στόχος ο πραγματικός της ζωής μας, της ύπαρξής μας. Θέλεις να έχεις δηλαδή ένα μορφωμένο παιδί γεμάτο από τον κόσμο ή θέλεις να έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τίμιο, γεμάτο από ειλικρίνεια και αγάπη για το Θεό μέσα του, να είναι καλός τίμιος οικογενειάρχης, να αγαπήσει και να ευλογήσει την οικογένειά του και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Θεού για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι θέλουμε τελικά? Αν ήταν να διαλέξουμε μεταξύ των δύο, αυτό το καλύτερο ποιο είναι? Τα παιδιά μας να πετύχουν, να φτάσουν εκεί που μπορούν να φτάσουν, όσο καλύτερα, όσο πιο ψηλά γίνεται, και να είναι παιδιά του Θεού και καλή οικογενειάρχης. Αμήν. Αλλά όμως, εάν αυτό δεν γίνει, αδελφοί, δεν χάσαμε τους στόχους μας. Αμήν. Δεν θέλω να απογοητεύονται οι γονείς επειδή τα παιδιά, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, δεν πετυχαίνουν το, ξέρω εγώ, το επίπεδο που εμείς τους βάζουμε να είναι. Θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος είπε, λέει, πλην ενός εστί χρία. Μάρθα, Μάρθα, εκκλησία Μάρθα, μη μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Η Μαριάμ διάλεξε, λέει, την αγαθή μερίδα. Και αυτή την αγαθή μερίδα θέλει ο Κύριος να την πάρουμε όλη δικιά μας. Να διεγείρει το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι ζούμε μέσα σε μια μάχη, η οποία έχει αρχίσει από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν έχουμε επιλογή, δεν έχουμε εκλογή στο θέμα αυτό. Η ζωή δεν σου δίνει περιθώρια επιλογής. Μπήκες μέσα σε αυτό τη σφαίρα που λέγεται ζωή, πρέπει να τρέξεις. Και το αποτέλεσμα έχει δύο τέλη. Ή τη ζωή ή θάνατο. Ή ζωή αιώνια με τον Κύριο ή θάνατο αιώνιο μακριά από τον Θεό. Είναι δύο κύριοι. Ή τον ένα θα δουλέψεις και θα αφήσεις τον άλλον. Ή θα εγκαταλείψεις τον πρώτο και θα προσκοληθείς τον δεύτερο. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και είμαστε μέσα σε αυτό. Αμήν. Είσαι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ο διάβολος βέβαια θέλει να μας τα κρύβει όλα. Α, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Τι φτωχά πράγματα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Εάν εδώ είναι η κόλαση, σκέψου πώς θα είναι η κόλαση. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Μπορεί η ζωή σου να γίνεται κόλαση, αλλά η κόλαση δεν είναι εδώ. Ο Κύριος λέει, πέθανε και πήγε στα πνεύματα, τα εν τη φυλακή, στον Άδη. Και μετά βλέπουμε τον Άδη, την κόλαση όλη, να δίνει τους νεκρούς, και αυτή η σφαίρα του Άδη και ο θάνατος ρίχνονται μαζί με όλους τους άδικους στη γέννα του πυρός. Ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για πνεύματα. Αλλά λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει ότι η γραφή δεν μπορεί να λυθεί. Δεν σπάει η γραφή. Το είπε ο Θεός, έγινε. Όταν βγαίνει ένας λόγος από το στόμα του Θεού, αδελφοί, φέρει τη φύση της αιωνιότητάς του, της δόξας του, της απολυτότητάς του. Δεν μπορεί να σπάσει αυτός ο λόγος. Δεν αναιρείται η γραφή. Ό,τι έχει πει, ό,τι έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού και έχει γραφτεί σε αυτόν τον λόγο, είναι ναι και αμήν. Η γη και ο ουρανός, λέει, θα παρέλθει. Οι λόγοι του Θεού δεν θα παρέλθουν, γιατί είναι αιώνιοι. Αιώνιοι. Όλες οι αξίες που μας έχουν δοθεί είναι αιώνιες. Τον ανεβάζει λοιπόν τον Κύριο εν πνεύματι στο όρος αυτό της βασιλείας του σκότους, από όπου εξουσιάζει ο διάβολος. Και κοιτάξτε τι του λέει. Του έδειξε τα βασίλεια της οικουμένης. Δική του κατασκευή τα βασίλεια. Δεν είναι του Θεού. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Ισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Εξουσία. Οι μεγιστάνες, οι κυβερνήτες, οι βασιλείς, οι πρόεδροι, η γερουσία, η βουλή. Κάθε έθνος έχει μια εξουσία. Ενεργεί κάτω από εξουσία. Και ποιος είναι αυτός που άρχει πάνω στις εξουσίες αυτές? Ποιος είναι? Λέει, σε σένα θα σου δώσω όλη την εξουσία. Παρακάτω λέει, και την δόξαν αυτών των βασιλείων. Την δόξα αυτών. Διότι η σεμέ είναι παραδεδομένη. Παραδόθηκε. Παραδίνω. Δηλαδή, ο Θεός του είπε, διάβολε, πάρτο. Στο παραδίνω. Το παρέδωσε ο Θεός. και ισόν την αθέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν εάν προσκυνήσει ενώπιον μου, σου θέλωσιν είστε πάντα. Θυμάστε ότι έχω μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, πώς ο διάβολος πήρε την εξουσία αυτή. Πάμε λίγο πίσω στη γένεση. Είναι ανάγκη. Δεν πειράζει, όσοι το έχετε ακούσει θα το ξανακούσετε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Ο Θεός όταν εκφράζει την επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, λέει ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Καθομοίωση ημών και ας εξουσιάζει. Αμέσως το πρώτο πράγμα που ο Θεός δίνει ακόμα στην επιθυμία να κάμει τον άνθρωπο, τι είναι? Εξουσία. Τον κάμει από το χώμα της γης, από τη σκόνη της γης. Από το Αδαμά βγαίνει ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι σκέτος Αδαμά ο Αδάμ. Λέει ότι ο Θεός φύσηξε πνοή, ρουάχ λέει στα εβραϊκά. Ρουάχ μπήκε μέσα του, το ρουάχ του Θεού, το πνεύμα του Θεού, η πνοή του Θεού. Και όταν η Γραφή μιλάει για το πνεύμα του Θεού, λέει ρουάχ Ελοχήμ. Το ρουάχ του Θεού μπήκε μέσα στον Αδάμ. Και έχουμε τώρα τον Αδάμ με ρουάχ. Όταν ο Θεός δημιουργεί, η δημιουργία αυτή που είναι ο άνθρωπος φέρει μέσα της τα στοιχεία του παντοδύναμου. Έκαμε τον άνθρωπο και έκαμε και τους αγγέλους. Πρώτα έκανε τους αγγέλους για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ό,τι φέρει ρουάχ μέσα του, πνεύμα, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιο. Γιατί είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Φέρει μέσα του τη φύση και την ποιότητα του Θεού. Και το πνεύμα δεν μπορείς να το λιώσεις, δεν μπορείς να το σκοτώσεις, δεν είναι αιώνιο, είναι αθάνατο αυτό το πράγμα. Όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργήσει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, ήξερε το ρίσκο που έχει η δημιουργία του. Το ξέρε. Υπάρχει ρίσκο. Γιατί? Προσέξτε γιατί. Γιατί ο Θεός δημιουργεί όντα κατά τη φύση του. Λέει κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Δηλαδή, δημιουργεί προσωπικότητες, ξεχωριστές, αυτόβουλες, ελεύθερες, που μπορεί να αποκτήσουν δική τους γνώμη, να κάνουν δικές τους πράξεις, γιατί αλλιώς δεν νοείται ελευθερία, επειδή έτσι είναι ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τι λέω? Δεν έκανε ρομπότ ο Κύριος. Για να καταλάβουμε τώρα αυτά τα πνευματικά, καταλάβουμε γιατί ο Θεός δημιούργησε έτσι. Να δούμε λίγο τα φυσικά πράγματα που μας έδωσε εμείς να ζούμε σαν ιοί του Θεού, για να μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Και έχουμε ανδρόγυνα που ήδη έχουν παντρευτεί. Πολύ ωραία. Είναι αυτό μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει το τέρι του, να θέλει την γυναίκα του ο άνδρας. Ωραία. Την παίρνει τη γυναίκα. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερά έντονη επιθυμία και στους δύο να φέρουν στον κόσμο ζωή. Αυτό από πού βγήκε? Ποιος το έδωσε αυτό μέσα? Μπορείς να το καταλάβεις από ανδρόγυνα τα οποία δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Περνάει ο καιρός και μπαίνουν σε μια αδημονία. Η γυναίκα, βλέπουμε εδώ στη Γραφή, μας έχει δώσει ο Κύριος τέτοια πράγματα. Η Σάρα, αδημονία να φέρει παιδί, να ανοίξει η μήτρα της, να φέρει ζωή. Μεγάλη ανάγκη. Είναι η Ραχήλ και λέει στον Ιακώβ, δώσ' μου ιούς ή μη αποθνίσκω. Τι επιθυμία είναι αυτή μέσα στον άνθρωπο να θέλει να φέρει ζωή? Ενώ ξέρουμε το ρίσκο της ζωής. Δημιουργείται από μέσα μας, γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος με δικό του θέλω, δική του προσωπικότητα. Ο γονιός κοιτάει να το βοηθήσει το παιδάκι του, να το διδάξει, να το στηρίξει, να του πει αυτό, να του πει εκείνο, να του πει το άλλο. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Μα με το καλό, μα με το άγριο, μα με το ξύλο, μα με το χάδι. Να το φέρει βόλτα, να μπει σε κάποια καλούπια, να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Αμήν. Είναι αυτή η επιθυμία του γονιού?
3: Δεν μου λέτε.
2: Πετυχαίνουμε πάντα. Στην επιθυμία μας. Όχι. Γιατί αυτό έχει η ζωή. Όταν έχει να κάνεις με ελεύθερους ανθρώπους, κάνουν δικές τους αποφάσεις. Και καλό είναι οι αποφάσεις τους να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αν δεν είναι, τι θα κάνεις. Δηλαδή, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν γεννήσει παιδιά και τα παιδιά τους έχουν γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής τους. Που εύχονται να μην τα είχαν γεννήσει. Και πολλά παιδιά σηκώνονται και σκοτώνουν τους γονείς. Γίνονται πατροκτόνοι, μητροκτόνοι και ούτω καθεξής. Ναι, έχει τέτοια γυρίσματα. Τα ζούμε, είναι αλήθεια αυτά. Γιατί γίνονται αυτά σε εμάς. Τα θέλουμε οι γονείς. Τα θέλουμε αδελφοί. Γίνονται όμως. Να πάμε τώρα στο πνευματικό τομέα. Όταν έρχεται ο Θεός να δώσει τιμωρία στον Όφη, ο διάβολο που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα, τη δημιουργία του Θεού, την οποία υπεραγαπάει, ακούστε τι λέει στον Όφη, στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 15 εδάφιο. Λέει, «Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Ποια είναι η γυναίκα? Για ποιαν μιλάει εδώ? Εκκλησία. Γυναίκα του. Η γυναίκα του Αρνίου. Η γυναίκα του Κυρίου. Μας τα λέει καθαρά ο Θεός. Γι' αυτό μας έβαλε άντρα και γυναίκα. Μαζί, για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού. Πού βρέθηκε ο διάβολος? Έκανε ο Θεός διάβολο? Όχι αδελφοί, μη γέννητο. Ο Θεός είναι απείραστος κακού και δεν πειράζει κανέναν. Δεν έκανε κανένα διάβολο ο Θεός. Αγγέλους έκανε. Θαυμαστούς αγγέλους. Τους δημιούργησε. Λέει, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πυρός φλόγα. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, λέει αλλού. Τα οποία είναι προς υπηρεσίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσω η σωτηρία. Όταν ο Θεός έκανε τους αγγέλους, τους οποίους και αυτούς ονομάζει Υιούς. Μάσε στον βιβλίο του Ιώβ, λέει, κάποια μέρα ήρθαν όλοι οι Υιοί του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Αυτοί είναι άγγελοι. Και αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Έτσι. Δημιουργεί ο Θεός τους αγγέλους ελεύθερους. Προσωπικότητες. Μπορεί κάποιος να πάρει κάτι στραβά και να χαλάσει. Μπορεί. Βέβαια μπορεί. Αυτό είναι το ρίσκο. Το τίμημα της ελευθερίας. Και ένας από αυτούς τους γιους του υψίστου, τους αγγέλους του, ο υψηλότερος, ο αιωσφόρος, αυτός λέει που φέρει την αιών, την αυγή, φέρνει δηλαδή το φως της αυγής επάνω του. Όχι το φως του εσπερινού, άλλο η εσπέρα και άλλο η πρωία. Άλλο φως έχουμε την Ανατολή και άλλο φως τη Δύση. Παρόλο που το τοπίο μπορεί να μοιάζει λίγο το ένα με το άλλο, έχετε ξυπνήσει πρωί-πρωί να δούμε τον ήλιο που ανατέλει. Ποια είναι η διαφορά της Ανατολής από τη Δύση? Το πρωί έχει ζωή. Ξεκινάει η μέρα, ξυπνάς, έχει ζωή, ζωντάνια, είσαι έτοιμος να τρέξεις. Ενώ το δίλι, πας για ύπνο. Αυτό το φως είχε ο εσφόρος πάνω του. Φως της ζωής. Τον έκανε χερούβ, επισκιάζον, χρησμένο, στην Εδέμ μέσα. Στον κήπο αυτόν που έθεσε τον Αδάμ και την Εύα για να επισκιάζει τον άνθρωπο. Να τον προστατεύει. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι ενός σημείου ο εσφόρος έκανε τη διακονία του θαυμάσια. Υπηρετούσε τον άνθρωπο μέχρι σότου που πιστεύω κατάλαβε την ποιότητα της δημιουργίας του ανθρώπου, ότι είναι ένα ανώτερο δημιούργημα. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν τα φανερώνει στους αγγέλους του όλα. Λέει ότι οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, να δουν όλο αυτό το μεγαλείο της σωτηρίας. Το επιθυμούν, το θέλουν, γιατί ο Θεός το έχει κρύψει. Είναι άλλη δημιουργία οι άγγελοι και άλλοι εμείς. Ποια είναι πιο ψηλή? Είδε ο Αιωσφόρος ότι αυτούς που υπηρετούσε ή που θα υπηρετούσε, ότι είναι άλλη δημιουργία, έχουν μέσα τους το ρουάχ, αλλά όμως τους έκανε άρσεν, θύλη, τους έδωσε τη δύναμη της γέννησης, του να δημιουργούν από μέσα τους άλλη ζωή, να κάνουν παιδιά, ελεύθερες προσωπικότητες. Και κατάλαβε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα οίκημα, ένα σπίτι, ένας ναός μέσα στον οποίο ο Θεός μπορεί να κατοικήσει και να εκφράσει τον εαυτό του. Και καθώς είδε, πιστεύω, όλη την ανθρώπινη φυλή δοσμένη στο Θεό και όλοι μαζί να είναι η γυναίκα του αρνίου, ο τόπος της κατοίκησης και της φανέρωσης και της εκδήλωσης, της δόξας του Θεού, εκεί αυτός ο άγγελος έπαθε ζημιά. Πού ήταν το πρόβλημά του? Τι είναι κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του διαβόλου, του αντίχριστου, όλων των τύπων του αντίχριστου, δηλαδή του Φαραώ, του Σεναχερίμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιάς της Βαβυλώνας, όλων των βασιλέων, των κεσάρων, των δικτακτόρων, των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοπροφητών? Ποιο είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλους? Τι είναι αυτό το οποίο ποθούν περισσότερο? Τη θέση. Τη θέση. Θα έχανε, έτσι νόμιζε, τη θέση που ο Θεός του έδωσε. Γιατί έβλεπε ότι ο Θεός δημιούργησε κάτι άλλο που είναι πιο ψηλό από αυτόν. Και εκεί αισθάνθηκε απειλή ότι έχανε τη θέση του. Εγωισμός. Υπερηφάνεια. Ήρθε και τον χτύπησε. Και τα βάλε μετά με ποιον? Με τον ύψιστο. Τον ύψιστο δεν μπορεί να τον αγγίξει. Τι έκανε όμως? Άνοιξε το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Για να ασφαλίσει τη θέση του, ήξερε ότι αν μπορούσε να υποτάξει κάτω από αυτόν τον Αδάμ, δεν θα μπορούσε να χάσει αυτό που είχε. Επομένως, εάν μπορούσε να πάρει την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Αδάμ, θα μπορούσε να άρχει επάνω του και να τον κάνει δούλο του. Ήξερε ότι η εξουσία που είχε ο Αδάμ ήταν δοσμένη επάνω σε μια βάση. Στο εάν ο Αδάμ και η Εύα υπάκουαν στο λόγο επάνω. Βάση του λόγου δόθηκε η εξουσία. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου δίνεις να φάγεις, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη, διότι την μέρα κατά την οποία θέλεις φάγη, με θάνατο θα πεθάνεις. Στο λόγο επάνω. Έρχεται λοιπόν και χτυπάει ακριβώς την αχίλιο πτέρνα του Αδάμ. Το όντι είπεν ο Θεός. Ο Θεός είπε θα πεθάνεις, αυτός λέει δεν θα, βεβαίως δεν θέλετε να πεθάνει, αλλά ξέρει ο Θεός ότι τη στιγμή που θα φάτε, θα ανοίξουν τα μάτια σας, θα είστε σαν θεοί και όλα θα είναι καλά. Θα γνωρίζετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε. Χτύπησε την Εύα με το ίδιο μικρόβιο που είχε αυτός και έφαγε από αλαζονία, ο Αδάμ από αδυναμία.

υπάρχει επειδή εμείς έχουμε αμαρτήσει και μας πήρε την εξουσία, μας πήρε την κυριότητα. Έγινε ο άρχον του κόσμου τούτου, ο βασιλιάς, ο Θεός του κόσμου τούτου. Ο άρχον του σκότους, τον λέει η Γραφή. Ο άρχον του αιώνος τούτου. Εξουσίασε λοιπόν. Πέστε μου τώρα, η εξουσία του είναι νόμιμη ή παράνομη? Νόμιμη είναι! Γιατί του την παρέδωσε ο Αδάμ. Του την έδωσε ο Αδάμ. Υπάκουσε στον διάβολο. Το λέει η Γραφή. Ένα άλλο εδάφιο θα σας διαβάσω. Ρωμαίος σίγμα 16. Ακούστε τι λέει. Είπαμε, γιατί ο Θεός δεν τον καταστρέφει, να τελειώνουμε. Ξέρετε πότε θα τον καταστρέψει? Όταν όλοι οι Άγιοι πάρουν τη θέση τους. Τότε θα τον καταστρέψει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Γιατί ενεργεί με νόμιμη εξουσία που την έδωσε ο Θεός. Α, το πούμε απλά. Έτσι. Έχεις ένα χωράφι. Χρεοκοπείς και το πουλάς σε κάποιον. Του κάνεις ένα συμβόλαιο, πάρτο. Είναι δικό του νόμιμα, ναι ή όχι? Τελείωσε. Είναι νόμιμος κάτοχος. Ποιος τον έκανε νόμιμο κάτοχο, ο Θεός ή ο Αδάμ? Ο Αδάμ. Και ο Θεός δίκαιωσον δεν μπορεί να καταστρέψει την εξουσία που ίδιος έχει δώσει στον Αδάμ. Δεν μπορεί να την καταστρέψει αυτή. Και ας είναι στα χέρια του διαβόλου, γιατί είναι νόμιμα δοσμένη. Και όχι μόνο. Σε όλους μας διαβάσει το εδάφιο αυτό. Έτσι, είναι σίγμα 16. Δεν εξεύρεται ότι εις όντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Τη λέξη αυτή, ποια λέξη χτυπάει? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλη, δούλη, δούλη. Είμαστε δούλοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Ακούμε, αδελφοί, το θέμα είναι ποιον υπηρετούμε. Κάτω από τίνο εξουσία είμαστε. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε όλο το έργο του που ήταν στραμμένο, να σπάσει την κυριότητα του διαβόλου, να γδύσει την κόλαση, να γδύσει τον διάβολο, να του πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, να τον απογυμνώσει για να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να μεταβεί από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό αυτού φως. Αυτός ήταν ο αγώνας του Κυρίου. Να μπορούμε εμείς να αλλάξουμε Κύριο, να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να φύγουμε από τα νύχια της κόλασης είναι ο νόμιμος τρόπος. Ποιος είναι αυτός? Μια λέξη θέλω, μια λέξη. Η αναγέννηση. Μόνο εάν ξαναγεννηθείς μπορείς να ξεφύγεις από τη λύσα της εξουσίας του διαβόλου. Εάν είσαι θρήσκος χωρίς αναγέννηση, είσαι κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και πρόσφερε θυσίες. Όλοι αυτοί οι αντίχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είναι, καταγίνονται μετά του Θεού, μιλάνε για τα του Θεού και είναι μέσα τους φωνιάδες. Φίδια. Όταν πήγαν οι Φαρισαίοι, το θρησκευτικό κόμμα, οι φανατισμένοι αυτοί στον Ιωάννη, πώς τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχιδρών! Γιατί? Γιατί ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος έχει πολλές μορφές. Δεν θα σε πάει κατευθείαν κάτω, μπορεί να σε πάει με 5 μοίρες κλίση, μπορεί να σε πάει με 10 μοίρες. Μπορεί να σε πάει με 20 μοίρες κλίση. Μπορεί να σε πάει και με πάνω από 45 μοίρες. Να νομίζει ότι πας επάνω και μετά κάτω. Υπάρχουν πολλών ειδών δαίμονες. Όπως και η μουσική, για παράδειγμα. Μια σφαίρα μέσα στην οποία ο διάβολος ήταν κάτω από την εξουσία του, βλέπετε, η μουσική. Και έχεις την Iron Maiden. Δαίμονες, δόντια, αυτιά, μάτια, δαίμονες, βγαίνουν από σάλια, αίματα, να βλέπεις μόνο στα εξώφυλλα της μουσικής και λέει, Θεέ μου Κύριε. Μα δεν είναι μόνο αυτή η μουσική που ξέρεις ότι είναι σατανική. Έχει κι άλλες μουσικές, πιο ευχάριστες, που θα χτυπήσουν άλλες χορδές, που όμως θα σε οδηγήσουν πάλι στον ίδιο λάκκο. Απόκτησε εξουσία ο διάβολος, νόμιμη εξουσία κατά του ανθρώπου. Και ο Θεός ποτέ δεν θα κάνει τίποτα παράνομο, είναι εναντίον της φύσης του. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει παράνομο. Λένε,

0: Είναι κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Ναι, δεν μπορεί να κάνει παρανομία. Δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Αδύνατο είναι. Χαιρόμαστε γι' αυτό, αδελφοί. Αμήν. Ισόντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε. Ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Ο άνθρωπος παρέστησε τον εαυτό του δούλο προς υπακοήν στην αμαρτία. Του τέστη στον διάβολο. Στον διάβολο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο Θεός να του κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει το θράσος να πηγαίνει και να κατηγορεί μέρα και νύχτα. Ο τίτλος Σατάν θα πει κατήγορος. Κατηγορεί μέρα νύχτα. Μπαίνει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού και αρχίζει και διεκδικεί ό,τι είναι δικό του. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Δικάζεσαι και δικάζομαι. Συνέχεια ο διάβολος μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, ό,τι τόπο του δίνεις με τις σκέψεις σου, με τις πράξεις σου, με τις ενέργειές σου, και θα δούμε πόσο σημαντικές είναι οι πράξεις μας τώρα. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει να νομίσεις ότι κοίτα, εδώ δεν βλέπει κανείς, δεν σε βλέπω να κάνεις ό,τι θέλεις, δική σου είναι η ζωή, λίγη είναι η ζωή, ευχαριστή σου την εδώ, φάε, πιες γλέντα γιατί αύριο πεθαίνεις. Ενώ ταυτόχρονα πάει και κρίνει κάτι που κάνεις μπροστά στο Θεό για να σε καταδικάσει. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε, αδερφοί. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει το πνεύμα μας μέσα να διεγερθεί, να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μια μάχη, αιώνια μάχη, που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, σε γενιά, σε γενιά και έχει φτάσει σε μας. Τώρα είναι η δική μας παράσταση. Τώρα είναι η δική μας σειρά. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Ακούστε, εδώ στη Γένεση, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Στο γάμα κεφάλαιο, όταν μιλάει εναντίον του Όφη, κοιτάξτε τι του λέει. Στο 14. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν. Γάμα 14. Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Τα κτίνη και τα ζώα του αγρού αναφέρονται σε άγριες υπάρξεις. Και οι δαίμονες από Άγιοι Άγγελοι που ήτανε, τι έγιναν? Ζώα του αγρού. Γι' αυτό και όταν φανερώνονται, πώς φανερώνονται συνήθως? Νυχτερίδες, αλεπούδες, φίδια, ξέρω εγώ, σκορπιοί. Θα πατάτε επί Όφιον και Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Τους ονομάζει δύναμη του εχθρού και τους λέει σκορπιούς και φίδια. Μιλάει στην Αποκάλυψη για βάτραχους. Θηριώδεις έχουν γίνει πια μέσα τους. Αυτοί οι άγγελοι του σκότους πια. Λέει ο διάβολος περιέρχεται ως λέον. Θηρία, όταν σου δείχνει τα έργα του πάνω στα έθνη, σου δείχνει αρκούδες, λιοντάρια, πάρδαλης, ζώα αρπακτικά ελουροειδή, ζώα που μπορούν να ξεσκίσουν τον άνθρωπο, να τον κάνουν κομμάτια, γιατί ο διάβολος λέει ποια είναι από την αρχή ψεύτης και ανθρωποκτόνος, θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Και επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα αδαμά θέλει στρώγη πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ο Θεός τον Αδάμ τι του έδωσε μέσα του? Ρουάχ. Όταν όμως το ρουάχ αυτό αρχίζει αυτός και το μεταμορφώνει σε σκότος, ο Θεός τι το θέλει αυτό το ρουάχ? Το χρησιμεύει σε τίποτα? Όταν μέσα το φως που ο Θεός έχει βάλει μέσα, που είναι το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται σκοτάδι, δηλαδή γίνεται σαν το διάβολο ο άνθρωπος μέσα του, τότε ο Θεός τι κάνει? Ξέρετε τι κάνει? Το παραδίνει. Γι' αυτό λέει αδαμά θα τρως. Αυτό είναι η μερίδα σου, στο δίνω. Πάρτο, στο παραδίνω. Δικό σου είναι. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο έντονα λέει, μιλάει παρακάτω. Και έχθραν θελοστήσει. αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Για πέστε μου τώρα, ποιος έστησε την έχθρα, ο Θεός ή ο διάβολος? Τι λέει εδώ? Ο Θεός έστησε έχθρα. Έγινε εχθρός προς τα πλάσματα του Θεού ο διάβολος. Και του λέει, διάβολε, έχθρα έχουμε. Όποιος πειράζει τα παιδιά του Θεού είναι εχθρός του Θεού. Έχει έχθρα με τον Κύριο. Έχει στήσει έχθρα μεταξύ του διαβόλου και μεταξύ της γυναικός. Μεταξύ του σπέρματος του διαβόλου και του σπέρματος της γυναικός. Δηλαδή, μόλις αναγεννηθείς, μόλις γεννηθείς ξανά από το Πνεύμα το Άγιο, στην ουσία τι γίνεται στη σφαίρα του Πνεύματος? Αμέσως αλλάζεις Κύριο. Πηγαίνεις στο άλλο στρατόπεδο. Ναι, αλλά στο άλλο στρατόπεδο όμως υπάρχει έχθρα. Με το κακό, με την αμαρτία, με το σπέρμα του διαβόλου. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Είναι η ιή της απιθίας. Το σπέρμα του διαβόλου. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι Γραμματείς, ο Ηρώδης, όλο αυτό το συνάφι, αδερφοί, είναι το σπέρμα του διαβόλου που ο Θεός θέλει να τους φέρει και αυτούς. Μόνο με την αναγέννηση μπορούν να έρθουν. Έχει στήσει την έχθρα. Είναι εκεί. Γι' αυτό και μόλις αναγεννηθείς, μόλις έρθεις κοντά στον Κύριο, αμέσως τι γίνεται? Πέστε μου. Τι γίνεται? Πόλεμος, μάχη, διωγμός. Και οι χριστιανοί λένε, μόλις πίστεψες τον Κύριο, όλοι είναι εναντίον μου. Έτσι πρέπει να είναι, αφού λέει έστησε έχθρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, αδελφοί. Πρέπει να χαίρεσαι. Το ότι έχεις διωγμό σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει αναγεννήσει, σε έχει φέρει στο στρατόπεδό του, γι' αυτό και ο διάβολος βαράει. Δεν μπορείς να βαρέσεις ένα δέντρο που δεν έχει μήλα. Τι να βαρέσεις? Αυτό που έχει μήλα θα φάει τις πέτρες. Αμήν. Πρέπει να έχεις χαρά μέσα σου. Άρχισαν οι μαθητές να τρώνε ξύλο. Γιατί άλλαξαν στρατόπεδο. Γίνανε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τι κάνανε, κλαίγανε? Βγήγανε δαρμένοι, πλάτες τους μελανιασμένες πίσω, με τους βέργες τους βαράγανε εκείνοι οι Ιουδαίοι με όλη τη λύσσα τους. Τον Ιησού, ε! Πώς θα νιώσεις μετά από 40 ξυλιές? Και αυτοί δεν περιοριζόντουσαν 40. Πώς θα ένιωθες?
1: Εγώ νόμιζα ότι η βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ευτυχία, αλλά με βάραν ξύλο, με βγάψαν σε μπερίδες.
0: Οι μαθητές είπαν, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε για σένα. Αυτή είναι η γη του υψίστου. Αμήν. Η γη του υψίστου. Η γη του υψίστου. Που ο Κύριος τους καλεί, τους αναγεννάει και τους δίνει τώρα τρομερή εξουσία. Θα μου πεις, μα πού είναι τέλος πάντων αυτή η εξουσία? Θα τη δούμε την άλλη φορά. Αυτό ήταν όλο προπαρασκευή για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει να φτάσουμε. Θα σας δώσω όμως έτσι μια καραμέλα έτσι, για την άλλη Κυριακή. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ποιος ήταν ο άρχον της γης όλης? Τόσο το διάβολο, κάτω από αυτόν ποιος ήταν τότε? Κοσμοκράτορας, ποιος ήταν? Ο Κέσαρ. Τύπος του Αντίχριστου. Ρωμαϊκές λεγεώνες παντού, μια σιδερένια εξουσία σατανική, όλοι οι δολολάτρες. Δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην Ιουδαία ποιος ήταν βασιλιάς? Ένας τόσο καλός άνθρωπος. Ο Ηροδάκος ο καημένος. Εμοσταγής, στιγνός βασιλιάς. Τον μισούσε η ίδια η οικογένειά του. Τα ίδια του τα παιδιά επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, βάζαν δολοφόνους. Οι Ιουδαίοι βάζαν δολοφόνους, δεν τον ήθελε κανείς. Έπασχε από απόρριψη ο άνθρωπος. Μέχρι που πλήρωσε με αδρά για να του στήσουν ένα άγαλμα στην Ακρόπολη μέσα. Ξέρετε αυτό? Ο Ηρώδης είχε πρόβλημα με το image του. Όσους όμως τσάκωνε που θέλανε να τον σκοτώσουν, τους έκοβε κομμάτια. Τι είπαμε, έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί? Θέση τους. Ξαφνικά λοιπόν έρχονται στην Ιουδαία Όλοι αυτοί οι σοφοί με τις καμήλες τους και τη συνοδεία τους τη μεγάλη, πλούσιοι, ντυμένοι άνθρωποι, περίβλεπτοι, μέσα γέμισε η Ιερουσαλήμ, σύστηκε λέει όλη η Ιεροσόλυμα από τον ερχομό των σοφών, των μάγων. Πάνε στον Ηρώδη και λέει, πού είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων που γεννήθηκε, γιατί είδαμε το αστέρι αυτού στην Ανατολή. Βασιλεύς των Ιουδαίων, εγώ είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, δεν είσαι εσύ Ηρώδη, εδώ μας λέει αυτά που εμείς γνωρίζουμε και τα σημεία ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς τώρα. Είδαμε το άστρο του στην Ανατολή. Για φωνάξτε όλους τους σοφούς εδώ. Από πού είναι να γεννηθεί ο Χριστός? Από την Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ακούστε, πηγαίνετε, βρέστε τον και φωνάξτε και εμένα να τον προσκυνήσω. Τι καλός ο Ηρώδης. Τι καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε ο Κύριος κάτω από αυτά τα στρώματα του σκότους και της εξουσίας. Σε ποιον εμπιστεύθηκε τον Υιό του? Το πιο πολύτιμο δώρο όλης της ανθρωπότητας και όλων των αιώνων, τον Ιησού Χριστό, μωρό, σε ποιον τον εμπιστεύθηκε? Σε στρατιώτες? Μήπως έφτιαξε έτσι κανένα στράτευμα με ειδικούς, ξέρω εγώ, σωματοφύλακες που ήταν εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, κάθε ένας μπορούσε να ρίξει κάτω χίλιους? Πέστε μου αδερφοί, σε ποιους το εμπιστεύθηκε αυτό? Σε δύο ανθρώπους, στον Ιωσήφ και άσημους, δεν τους ήξερε κανείς, σαν και εσάς και εμένα. Ποτέ ο Θεός δεν εργάστηκε με την οργανωμένη θρησκεία αδερφοί. Έχετε δει ποτέ ο Θεός να εργάζεται με την οργανωμένη θρησκεία? Με τους ιερείς, τους σαδουκαίους, τους γραμματείς, όλους αυτούς, εργάστηκε ποτέ με αυτούς? Ψαράδες πήρε, μαραγκούς πήρε, εσύ μαραγκός ήταν. Δεν μου λέτε? Αυτοί οι δυο απλοί άνθρωποι κατάφεραν να προφυλάξουν τον Κύριο. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Παρά τον Κέσαρα, παρά τον Ηρώδη. Γιατί ο Ηρώδης διάταξε να σφαγούν 2.000 μωρά. Τα κατάφεραν? Τα κατάφεραν? Τα κατάφερε ο Ιωσήφ και η Μαρία. Φύλαξαν τον Κύριο και ήρθε η επαγγελία. Αυτό είναι ένα φλάσ. Και θέλω να το πάρουμε για σήμερα. Να δούμε ο Θεός τι έχει για μας να κάνουμε. Η πραγματική δύναμη πού είναι αδερφοί? Προσέξτε, είμαστε τόσο γεμάτοι από το φρόνημα του κόσμου. Θέλουμε μια δύναμη κατά τα στάνταρ του κόσμου. Κατά τα μέτρα του κόσμου. Αυτό που εντυπωσιάζει τον κόσμο. Αδερφοί, το φρόνημα του κόσμου είναι έχτρα με το Θεό. Δεν είναι η δύναμη μας εκεί. Δεν είναι στο πλήθος μας. Μ' ακούτε? Το πολύ πλήθος έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός ξοδεύει τόσο χρόνο να γυμνάσει ηγέτες, να γυμνάσει ανθρώπους, να μπορούν να στηρίξουν τους ανθρώπους που θα έρθουν. Γι' αυτό καθυστερεί ο Κύριος. Φτιάχνει εσένα και εμένα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Όταν θα έρθουν θα είναι κρέας. Κρέας! Με σάρκα, με πορνίες, με μοιχείες, με αμαρτίες, με ναρκωτικά, με χωρισμούς, με χίλια δυο, με ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι θέλεις, θα έρθουν και θα μπουκάρουν μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα τους δαντέψει όλους αυτούς? Με τα κουτσομπολιά τους, με τις ζήλιες τους, με όλη αυτή τη σάρκα του Αδάμ θα μπουν μέσα στην εκκλησία. Θα έρθουν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Πού είναι η δύναμή σου? Η δύναμή μας, αδερφοί, είναι στην αγάπη. Στη δύναμη της συγχώρησης. Να μπορείς να το συγχωρήσεις τον άλλον. Να μπορείς να τον γιατρέψεις όταν σφάλει και πέφτει ενώπιον σου. Να σταθείς γι' αυτό, να καταλάβει την καρδιά του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων του Θεού. Και δεν υπάρχει τέτοια δύναμη στον κόσμο. Μόνο στην Εκκλησία μέσα υπάρχει. Στην αληθινή Εκκλησία. Και αυτή η δύναμη είναι αρκετή να σαρώσει τις δυνάμεις του σκότους. Θα σταματήσουμε εδώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωσι δύναμιν. Ας πλησιάσωσι, και τότε ας λαλήσωσιν. Ας προσέλθομε νομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε των δίκαιων από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε των χρυσοχών και ο λεπτίνων με την σφύραν των σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν και στερεώνει αυτό με καρφία δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσι να φανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη, και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δέντρον της σίτης και των μύρτων και την ελέαν. Εν τη ακατική

και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωση προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Ήγυρα ένα εκβορά και θέλει ελθεί. Απ' ανατολών ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επιπυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί τον άργυλον. Τι σαν ίγγυλε ταύτα απ' αρχής δια να γνωρίσομεν και πρώτου καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος. Αλουδίσω αναγγέλων, αλουδίσω διακηρύττων, αλουδίσω ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδής. Ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη και ενίσει θελουσι προσμένει των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γενόμενα εξ αυτής. Ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου. Και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσύν μου εις τα γλυπτά. Ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν εκφίωση, λαλώ περί αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, εν ίση και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και η πόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ. Ας ψάλωσιν οι κάτοικοι της Ελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων. Ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός. Θέλει διεγείρει ζήλων ως πολεμιστής. Θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα. Θέλω μείνει ήσυχος. Θέλω κρατήσει εμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα. Θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όρη και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τα λίμνας θέλω ξηράνει. Και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον. Θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, σεις είστε οι θεοί ημών. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδητε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου. Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ότα, αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε

0: προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδίσο λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο? Θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα? Τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λαιλατιστάς? Ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν. Διότι δεν ηθέλησαν να περιπατήσω συνεν τες οδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού. Δια τούτο εξέχαιεν επ' αυτόν την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι υπατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν ράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύη του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γήν ημών και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γήν της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γήν του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γήν ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ως της δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού, ως σκύμνος μεταξύ πυμνίων προβάτων, ως της διαβαίνων καταπατή και διασπαράτη και δεν υπάρχει ο ελευθερών. Η χείρ σου θέλει υψωθεί επί τους εναντίου σου και πάντες οι εχθροί σου θέλουσι εκοπή. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω εξολοθρεύσει τους ύπους σου εκ μέσου σου και θέλω απολέσει τα σαμάξα σου και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου και θέλω εξολοθρεύσει τας μαγείας από τις χειρός σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου και θέλω αφανίσει τας πόλη σου και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσωσιν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων δια να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Θέλω δώσει τον πρωτότοκον μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου. Αυτός σι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλην και η σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελιπές μέτρον των δελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβείς πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοίς είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοίς ελάλησαν ψεύδι. Και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε. Και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου. Και θέλεις φύγει, αλλά δεν θέλεις διασώσει. Και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφέαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον. Και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών. Δια να σε παραδώσω εις αφανισμών και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών. Και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ουέισε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέσθη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζουσι τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επιμισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου είσαι με η εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει την δίκην μου και κάμει την κρίσιν μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνην αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου?» «Οι οφθαλμοί μου θέλουσιν ειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσιν ακτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλουσιν ελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους, και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν, δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουσιν ειδή και θέλουσι κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουσιν επιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουσι κοφωθεί. Θέλουσι γλύφει το χώμα ως όφης, ώστε ερπετά της γης θέλουσι σύρεστε από τον τρυπών αυτών. Θέλουσιν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουσι φοβηθεί από σου. Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτη την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα στας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλί είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, Εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας Σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με τον Λόγο Σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο Σου μπροστά, για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου. Από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από

0: Αυτό.
1: Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το λόγο Του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδελφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο δια να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού. Δεν θα είναι η Εκκλησία έτσι για πάντα, αδελφή. Η Εκκλησία θα αλλάξει. Θα κατέβει δόξα του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σαρώσει τα πάντα, δεν θα αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε ένα Θεό ζηλωτή, ο οποίος Θεός αυτός είναι ζηλωτής στο να σώσει. Και θα σώσει, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ποιος διάβολος και ποιοι αντίχριστοι και ποιος μουσουλμάνος και ποιος βουδιστής ή ινδουιστής είναι που θα σταθεί κόντρα σε αυτόν τον Θεό όταν κατέβει να σώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, αδερφοί. Το πρόβλημά μας, ξέρει ποιο είναι? Να κατέβει η δόξα. Να κατέβει το Πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα, για να την βλέπουμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτήν. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε, Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος? Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Έρχεται. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης που είχε έρθει. Έρχεται. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και βάσει εκείνου το έργο έγινε η αποκατάσταση. Αλλά δεν τελείωσε. Και τώρα, τι λέει? Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ένας άλλος Ηλίας, τον οποίο σας τον έδειξα στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι το 13. Ότι ο Θεός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Μας φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο ο Χριστός και οι Απόστολοι. Προφήτες, το 12. Το 12. Γι' αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί? Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο Λόγο? Για να πάρουμε μέρος σε αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις, και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί, δεν σου έχει διδαχθεί από τον Λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής, και η ακοή δια του Λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή, τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλί Γιάχουε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Γιάχουε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα συρτάρι εκεί πέρα και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτά που σας λέω. Θέλω να τα ελέγξετε. Να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά. Να δείτε εάν ούτως έχω συντάφτα. Και εφόσον πιστείς μέσα σου, ο Λόγος του Θεού σε πείσει και καταλάβεις ότι ο Κύριος το λέει για σένα, πρέπει μετά να σταθείς και να πάρεις μέρος μέσα στη διακονία που έχει ο Κύριος όλοι μας να κάνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχεις διακονία να στρέψεις τα τέκνα, τις καρδιές των τέκνων, πού? Στους παστέρες. Είσαι ένα μέρος αυτού του Ηλία. Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει έναν ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία, και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Ε? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του Ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες σου περνάνε από 1000 δυο ασκήσεις? Γιατί?
0: Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δύο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν, γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Άλφα Βασιλέων, Ιώτα ήταν 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαό, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ θελήστε το όνομά σου και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. Ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο, να μας ενώσει, να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον, και είπαμε οι πέτρες ήταν ακατέργαστες, και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπίσει πάνω στην άλλη, να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδελφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμε. Θα τον θεραπεύσεις. Και θα του δώσεις ένα ωραίο παράδειγμα. Να κάνει και εκείνος το ίδιο στους άλλους μετά. Ας θέλει μαζί θυσιαστήριο. Τώρα τι κάνει? Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Μιλήσαμε για τα ξύλα, ότι είναι τα έργα μας, οι αμαρτίες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουν λυπήσει τον Κύριο και είναι ενώπιόν μας διαπαντός. Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απέτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απέτηση? Καμία. άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε, γεμίσατε ύδατος τέσσερας ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε, τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το ύδωρο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη γέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου. Για να μην φύγει το νερό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Να μην φύγει το νερό. Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Ανοίξουμε στον Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Μιλάει ο Κύριος στον Ιώβ. Λάμδα ήταν 25, σελίδα 510. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται η ιστορία εδώ στον Ιώβ, είναι ότι έτσι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος και ο διάβολος τον ζήλεψε, διέγειρε τον Κύριο σε ζηλοτυπία, ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να έρθει εναντίον του Ιώβ και πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ, άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται τέσσερις παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι τρεις, πιο ηλικιωμένοι, και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν, ότι δεν είναι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό? Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι τρεις, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους τρεις παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήταν. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Ιώβ και του λέει, ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Επειδή λες, έλα να διαδικαστούμε, και γιατί αυτό και γιατί εκείνο, θα ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί, και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει, σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα λέει, σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτωμαι τον εαυτό μου. Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο? Τι είπε? Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεσός λόγος. Χρησιμοποιεί ποίηση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψε ο Κύριος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει. Σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο, να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο Λάμδα ήταν 25. Ρωτάει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής. Δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον, όπου άνθρωπος δεν υπάρχει. Δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης. Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς. Για να έρθει η βροχή χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουν, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκι, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα, διαίρεση, ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον? Από ποιον, αδελφοί? Από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω? Για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμιλος? Για να διαχωρίσει την θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό. Ποιον Θεό θα διαλέξει? Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσες να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με 4 ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε? Ποιο ήτανε? Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω γύρω και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος. Και ήταν από μέσα άλλο χώρισμα, η αυλή των εθνών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των γυναικών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ανδρών. Άλλο χώρισμα, η αυλή των ιερέων. Άλλο χώρισμα, τα Άγια. Και άλλο χώρισμα, τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο ΙΑ κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη για το Α1. Λέει, «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως, την έξοδεν του ναού άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό. Το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και τους βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα. Έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχεις σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο. Τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες ιδρίες? 4. Πόσες φορές? 3. 4. 4. Και 4. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριό σου. Μένω στην αλήθεια σου. Μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου. Μένω στην ομολογία σου. Μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό. Αυτό που είναι το υγιές. Αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά. Γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοκράσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διαίρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφοί, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα 4 σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η εκκλησία περνάει από δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής σου οφθαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, σβήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλ' την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά? Τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά. Τον ευχαριστούμε και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει. Να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά, πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη. Με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε. Και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για ένα ή δύο χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πλήρωνε λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγκι και άνοιξε μια. Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μη σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου, βαθύ φαρδί, για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος, θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πεςτε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορείς να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξ' το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πει στα εβραϊκά τε αλά. Τε αλά. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Ιώβ, κάπα ήταν 26, να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα, μέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότι έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήρθε να αέσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκισε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος τους ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα, τώρα, ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλυμπο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ, είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η της επαγγελίας. Ο Υιός της επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια την παρουσία σου ως πυρ. Καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Οι θάμνοι είναι τα σαρκικά έργα. Ο σπυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχβε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχβε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχβε είναι ο Θεός. Ακούστε τι λέει. Ως πυρ κενθάνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω. Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχινε νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στην, στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο. Πατής με πατός ήταν, δεν μπορούσε να βρεις. Η μάνα έκανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε, κατασκηνώνανε εκεί όλη τη νύχτα, ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι, πας, έφυγες. Έφυγε όλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολλοί κόσμος ήταν. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας. Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα, ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και όλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίναν έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω του Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγιών, σε μια πηγή, εκεί που κάνανε τον Σολομόν τα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, οι εθνικοί πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύωνη σε μένα, καθώς είπεν η Γραφή, τι λέει, θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώνων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν». Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει. Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται. Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα, είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο γιο τα ζείτε στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει, τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως, ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει. Τι περιμένει. Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα. Έρχεται. Όχι. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Τίποτα κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Προσευχή. Την έβδομη λέει βλέπω ένα σύννεφο. Πάνω από τη θάλασσα. Σαν παλάμη ανθρώπου. Πήγαινε πες στον Αχάπ να ζέψει γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. Είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Πιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον ψαλμό, κάπαθι τα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ. Θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδελφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδελφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορείς να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου, Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινες σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές, πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας, εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου. Και μας καλύπτει συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου. Να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχος του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει στεγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.